0: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

Η ώρα είναι 4. Ραδιο Κρήτη 101,5.

και η ψυχαγωγία έχει την υπογραφή του Radio Creepy 101,5. Η ώρα είναι 5. Radio Creepy 101,5.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.
0: Ράδιο Κρήτη.

0: Ακούστε τώρα το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ο Γιώργος Παπαδάκης, στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Προνάκης. Νέα αύξηση στις μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη καταγράφηκε το τελευταίο 24ωρο, καθώς σχεδόν 150 άτομα εντοπίστηκαν και διασώθηκαν σε διαδοχικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης που έγιναν στη θαλάσσια περιοχή νότια του Ηρακλείου αλλά και νότια της Γάβδου. Οι αφήξεις διατηρούν σε αυξημένη επιφυλακή το λιμενικό σώμα, στις τοπικές αρχές και τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας, καθώς η πίεση που δέχονται οι διαθέσιμοι χώροι προσωρινής παραμονής μεταναστών παραμένει έντονη. Στο μεταξύ, εντείνονται οι ανησυχίες της τοπικής αυτοδιοίκησης για την διαχείριση του ζητήματος, με τους φορείς να ζητούν σαφές σχέδιο και πρόσθετη κρατική στήριξη. Στο επίκεντρο βρίσκεται και η αναμενόμενη απόφαση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για την δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας στην περιφερειακή ενότητα του Ηρακλείου. Μέσα στην επιχείρησή του επί της λεωφόρου 62 Μαρτύρων συνελήφθη χθες το απόγευμα ο 44χρονος επιχειρηματίας από το Ηράκλειο, ο οποίος κατηγορείται για ενδοοικογενειακή απειλή και εξύβριση σε βάρος της πρώην συντρόφου του. Σε βάρος του είχε κινηθεί η διαδικασία του αυτοφόρου μετά την καταγγελία της γυναίκας, σύμφωνα με την οποία είχε βρει απειλητικά και υβριστικά σημειώματα που φέρεται να τις είχε γράψει ο 44χρονος. Η αστυνομία αναζητούσε τον επιχειρηματία εξ αρχής, ωστόσο κατά την αρχική τους μετάβαση στην επιχείρησή του, εκείνος φέρεται να διέφυγε μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία τους. Οι πανελλαδικές εξετάσεις συνεχίζονται σήμερα για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων με το μάθημα της άλγεβρας, τελευταίο μάθημα γενικής παιδείας, πριν από την έναρξη των εξετάσεων ειδικότητας. Οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας, ωστόσο, είναι προγραμματισμένες για τις 4 και 6 Ιουνίου. Αύριο ξεκινούν οι εξετάσεις των μαθημάτων προσανατολισμού για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Οι μαθητές των ανθρωπιστικών σπουδών θα εξεταστούν στα αρχεία ελληνικά, των θετικών σπουδών και οικονομίας πληροφορικής στα μαθηματικά και των σπουδών υγείας στη βιολογία. Την έντονη αντίδραση του Σωματείου Πυροσβεστών Νομού Ηρακλείου προκαλεί απόφαση για την μετάθεση 11 πυροσβεστών εκτός νομού, με τους συνδικαλιστικούς εκπροσώπους να κάνουν λόγο για σοβαρή αποδυνάμωση των τοπικών υπηρεσιών, εν ώψη μάλιστα μιας ιδιαίτερα απαιτητικής αντιπυρικής περίοδου. Σε ανακοίνωσή του, το Σωματείο εκφράζει την αγανάκτησή του για την εξέλιξη, καταγγέλλοντας ότι διαψεύθηκαν οι διαβεβαιώσεις που είχαν δοθεί το προηγούμενο διάστημα, ενώ υποστηρίζει ότι τα χρόνια και τα χρόνια οργανικά κενά του πυροσβεστικού σώματος δεν αντιμετωπίζονται με ουσιαστικές λύσεις, αλλά με μετακινήσεις προσωπικού από περιοχή σε περιοχή. Οικονομικό όφελος που εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι και το 2035 αναμένεται να αποφέρει η ηλεκτρική διασύνδεση Ηρακλείου Αττική, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν σε συνέδριο στα Χανιά. Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο επικεφαλής διαχείρισης και συντήρησης περιουσιακών στοιχείων του ΑΔΜΙΕ Γιάννης Μανιάτης, σημαντικά είναι τα ωφέλη από τη διασύνδεση Κρήτης Πελοποννήσου, η οποία από το 2021 μέχρι και σήμερα έχει οδηγήσει σε εξοικονόμηση περίπου 700 εκατομμυρίων ευρώ για τους καταναλωτές. Μία σειρά σημαντικών θεμάτων που αφορούν στη λειτουργία του Δήμου Ηρακλείου, έργα υποδομών, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ζητήματα εκπαίδευσης αλλά και το νέο θεσμικό πλαίσιο της τοπικής αυτοδιοίκησης θα απασχολήσουν τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει αύριο στις 6 το απόγευμα. Στο σκέλος της ενημέρωσης και συζήτησης ξεχωρίζει η ερώτηση για το σχέδιο νόμου του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το αίτημα της Δημοτικής Παράταξης Ηράκλειο η πόλη μας για άμεση συζήτηση σχετικά με την οριοθέτηση των οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων. Σήμερα, ωστόσο, συζητείται εξαναβολής στο Συμβούλιο της Επικρατείας της Προσφυγής Εταιρείας Παρόχου

0: κοινωνιών κατά του Δήμου Ηρακλείου, αναφορικά με την πρωτοποριακή κανονιστική πράξη προστασίας των δρόμων και των δέντρων από τις τομές των έργων τον τελευταίο καιρό λόγω εργασιών οπτικών ινών. Σε πολιτική συμφωνία για το νέο κανονισμό επιστροφών μεταναστών που δεν διαθέτουν δικαίωμα νόμιμης παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κατέληξαν αργά χθες βράδυ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανοίγοντας τον δρόμο και για την δημιουργία κόμβων επιστροφής σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κεντρικό στοιχείο της συμφωνίας, η δυνατότητα δημιουργίας κόμβων επιστροφής σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι θα μπορούν να λειτουργούν είτε ως τελικοί προορισμοί, είτε ως ενδιάμεσα κέντρα μεταφοράς για την επιστροφή μεταναστών στις χώρες καταγωγής τους ή σε άλλες τρίτες χώρες. Αλλαγές στον τρόπο πρόσληψης και αμοιβής των εργαζομένων φέρνει το νέο πλαίσιο μισθολογικής διαφάνειας που προωθεί το Υπουργείο Εργασίας. Οι επιχειρήσεις θα υποχρεούνται να ενημερώνουν τους υποψήφιους για το εύρος των αποδοχών της θέσης πριν από την πρόσληψη, ενώ θα μπορούν να ζητούν και στοιχεία για τους μισθούς που λάμβαναν σε προηγούμενες θέσεις εργασίας. Παράλληλα, προβλέπεται η διενέργεια εσωτερικών ελέγχων για τον εντοπισμό μισθολογικών ανισοτήτων. Ειδοποιητήρια από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων αναμένεται να λάβουν τις επόμενες ημέρες χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων που δραστηριοποιούνται στις βραχυχρόνιες μισθώσεις μέσω Airbnb και άλλων ψηφιακών πλατφορμών. Η φορολογική διοίκηση καλεί τους φορολογούμενους να προχωρήσουν σε διορθώσεις και υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων προκειμένου να δηλώσουν εισοδήματα που είτε δεν είχαν καταχωριστεί είτε είχαν δηλωθεί ανακριβώς. Σε λεπτές ισορροπίες τώρα για να περάσουμε εκτός συνόρων, παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή καθώς η κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ κατά της Χεζμπολάχ στο Νότιο Λίβανο δημιουργεί νέα δεδομένα και επηρεάζει τις διπλωματικές προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ έχουν συμφωνήσει να τερματίσουν τις εκατέρωθεν επιθέσεις, αποδίδοντας την εξέλιξη σε αμερικανικές διπλωματικές πρωτοβουλίες. Ωστόσο, ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδιδαν ότι η Τεχεράνη αναστέλει τις συνομιλίες της με την Ουάσιγκτον, ενώ το Ισραήλ προειδοποιούσε για πιθανό πλήγμα σε προπύργιο της Χεζμπολάχ στο Βηρυτό. Παρά τις αντικρουόμενες πληροφορίες, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν συνεχίζονται κανονικά. Βαρύς είναι ο απολογισμός ευρείας κλίμακας ρωσικής αεροπορικής επιδρομής που έπληξε το Κίεβο σήμερα νωρίς το πρωί, καθώς οι Ουκρανικές αρχές επιβεβαίωσαν τον θάνατο τριών ανθρώπων και τον τραυματισμό 51 ακόμα. Στα αθλητικά, σήμερα το μεσημέρι συνεδριάζει η Εκτελεστική Επιτροπή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και μεταξύ των αποφάσεων που θα ληφθούν θα είναι η ημερομηνία και το γήπεδο διεξαγωγής του Super Cup ανάμεσα στον Όφη και την ΑΕΚ. Το σπουδαίο παιχνίδι πιθανότατα θα γίνει στις 12 Αυγούστου με πιθανότερη έδρα το Παγκρίτιο Στάδιο. Αύριο ξεκινούν οι τελικοί του πρωταθλήματος μπάσκετ με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται στις 9 το βράδυ τον Παναθηναϊκό. Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, σύμφωνα με τις προγνώσεις των μετεωρολόγων, οι άνεμοι θα πνέουν δυτική νοτιοδυτική 3 έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως και 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το πρωινό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκησα ΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Dryvit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκησα ΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Kellogg's Corn Flakes 375 ή 500 γραμμάρια με έκπτωση 40%. Μπύρα Μύθος 6+2 δώρο 5,95 €. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μωρομάντιλων Baby Care αξίας 8 € σε μία απόδειξη κερδίζετε 3 €. Επιπλέον, με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6 € στις αγορές σας. Ελληνικό χειρινό. φετινό σνίτσελ πανέ 7,95 ευρώ το κιλό. Και ντομάτες τσαμπί Λουτσίας Φάρμ 500 γραμμάρια 2,00 ευρώ.

0: και 18 λεπτά.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
3: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
2: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
3: Σίγα τα λάχανα.
2: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
3: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
2: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
3: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
2: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
4: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πυραιός. Η Πυραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πυραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πυραιός στηρίζει κάθε αύριο.
5: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.

Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Καλό μήνα να έχουμε. Σήμερα είναι Τρίτη, μην μπερδευόμαστε, Τρίτη 2 Ιουνίου 2026. Χθες ήταν το Αγίου Πνεύματος, 1 Ιουνίου. Οι περισσότεροι το έχουν κάνει τριήμερο, τετραήμερο, πενταήμερο. Κάποιοι πήραν όλη την εβδομάδα έτσι, Δημήτρη, να ξεσκάσουν λίγο από την καθημερινότητα, από την εργασία, και σιγά σιγά αρχίζουν να επιστρέφουν. Δεν πήγαν όμως πουθενά οι γονείς που τα παιδιά τους δίνουν εξετάσεις πανελλαδικές, οι οποίες θα συνεχιστούν και αυτή την εβδομάδα, τελειώνουν 8 του Ιούνιου και συνεχίζονται και οι εξετάσεις στα λύκεια, στις μικρότερες τάξεις, και σήμερα ξεκινούν και οι εξετάσεις στο γυμνάσιο. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στα παιδιά που προσέρχονται για τις ενδοσχολικές αυτές εξετάσεις. Ο Ιούνιος είναι ο 6ος μήνας του Γρηγοριανού ημερολογίου. Έχει διάρκεια 30 μέρες, μπήκε το καλοκαίρι και επισήμως δηλαδή από χθες. Αρχικά ο Τζούνιος, όπως ονομαζόταν, ήταν ο 4ος μήνας του δεκάμηνου ρωμαϊκού ημερολογίου και πήρε το όνομά του κατά την επικρατέστερη εκδοχή από τη θεά Γιούνο, Ήρα δηλαδή, σύζυγο του Ιούπιτερ, του Ζεύς, και προστάτηδα του οίκου και του γάμου, στον οποίο ήταν αφιερωμένος αυτός ο μήνας. Κατά μια άλλη βέβαια εκδοχή, ο Ιούνιος πήρε το όνομά του από το Λεύκιο Ιούνιο Βρούτο, τον πρώτο ύπατο που θεμελίωσε τη δημοκρατία στη Ρώμη τον 5ο αιώνα π.Χ. Με την αναμόρφωση του ρωμαϊκού ημερολογίου από το Μπομπίλιο, έλαβε την 6η θέση στο 12μηνο πλέον ρωμαϊκό ημερολόγιο, μια θέση που διατηρεί μέχρι σήμερα. Στο αρχαίο Αττικό ημερολόγιο Ιούνιος αντιστοιχούσε με το δεύτερο δεκαπενθήμερο του μήνα Θαργιλιώνα και το πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα Σκυροφοριώνα. Στο διάστημα αυτό στην Αθήνα γιορτάζονταν πάρα πολλές

Εορτές. Στην νεότερη Ελλάδα ο Ιούνιος έχει πολλές λαϊκές ονομασίες που σχετίζονται με τις αγροτικές ασχολίες της εποχής. Θεριστής, λόγω του ότι είναι ο κατεξοχήν μήνας του θερισμού των Δημητριακών, εξού και όταν απεικονίζεται το καλοκαίρι σε φωτογραφίες ή σε έργα ζωγραφικής από κορυφαίους ζωγράφους, βλέπουμε το δρεπάνι με τα στάχια έτσι να είναι θερισμένα και τον αγρότη με το ψάθινο καπέλο. Αυτό είναι το πιο συνηθισμένο έτσι για να αποτυπώσουν τον Ιούνιο και το καλοκαίρι. Επίσης είναι κερασάρης και κερασανός λόγω της ορίμανσης των κερασιών. Είδα πολλές φωτογραφίες από το οροπέδιο Λασιτίου που ευδοκιμούν οι κερασιές, πραγματικά υπέροχες, αλλά και σε άλλες περιοχές της Κρήτης. Τζιτζικάρης λόγω της δυναμικής παρουσίας των τζιτζικιών, θα τα ακούσουμε όπου να είναι, δεν μπορεί Δημήτρη, τις επόμενες μέρες θα εμφανιστούν τα τζιτζίκια. Τον Ιούνιο έχουμε το θερινό ηλιοστάσιο με τη μεγαλύτερη μέρα του χρόνου για το βόρειο ημισφαίριο, που πρακτικά σημαίνει και την έναρξη του καλοκαιριού. Μεγάλες θρησκευτικές εορτές του μήνα είναι η Πεντηκοστή, 50 μέρες μετά το Πάσχα, η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος Αποστόλους, που συνέβη την 50η ημέρα από την Ανάσταση του Ιησού Χριστού, του Αγίου Πνεύματος που γιορτάσαμε, των Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα στις 11 Ιουνίου που τιμάται από τους αγρότες για να μην πέσει χαλάζι, του Αγίου Ονουφρίου στις 12 Ιουνίου που πιστεύεται ότι ρουφά τα στάχια όποιο αγρότη δεν τον τιμήσει, τον Αγίο Πάντων την πρώτη Κυριακή μετά την Πεντηκοστή, το γενέθλιο του Ιωάννου του Προδρόμου 24 Ιουνίου, του Πέτρου και Παύλου 29 Ιουνίου, των 12 Αποστόλων 30 Ιουνίου. Και βεβαίως οι λαϊκές παροιμίες αυτή την περίοδο, κυρίες και κύριοι, είναι πάρα πολλές. Οι αγρότες μας, ο λαός μας έχει βγάλει πάρα πολλές παροιμίες για τον Ιούνιο. Από το θέρο έως τις ελιές δεν απολείπουν οι δουλειές. Απαρχής το θεριστή του δρεπανιού γιορτή, Γενάρη πίνουν το κρασί το θεριστή το ξύδι, θεριστής με το δρεπάνι το γερό του δεν το χάνει, Ιούνι στρέφει κεράσια στα μπέλη και ψάλτη το τζίτζι καστέλι. Δεν είναι μια άλλη παροιμία. Καλώς τον το θεριστή όπου μας εγκλιτώνει και με τα στάρια τα πολλά το σπίτι μας φορτώνει. Πάρα πολλές έτσι λαϊκές παροιμίες. Στα ιστορικά μας γεγονότα, κυρίες και κύριοι, σαν σήμερα στις 2 Ιουνίου του 1941 και αφού είχε τελειώσει η μάχη της Κρήτης, είχαμε τη σφαγή του Κοντομαρί. Στις 2 Ιουνίου, Γερμανοί αλεξιπτωτιστές εκτέλεσαν τους άρενες κατοίκους του Κοντομαρί Χανίων ως αντίπινα για τη συμμετοχή του ντόπιου πληθυσμού στη μάχη της Κρήτης, η οποία έληξε 31 Μαΐου. Η σφαγή στο Κοντομαρί, που βρίσκεται, για όσους δεν γνωρίζουν, 18 χιλιόμετρα δυτικά των Χανίων και 3 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Μάλεμε, ήταν τα πρώτα από μια σειρά σκληρών αντιπίνων που έγιναν στην Κρήτη από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής, από αυτούς τους εγκληματίες Ναζί. Με την έναρξη της αεροποβατικής επιχείρησης στην Κρήτη, οι αλεξιπτωτιστές του 3ου τάγματος της 1ης Μεραρχίας Αλεξιπτωτιστών της Βέρμαχτ προσγειώθηκαν στα νοτιοανατολικά του αεροδρομίου του Μάλεμε. Οι εισβολείς αντιμετωπίστηκαν από άνδρες του νεοζηλανδικού στρατού και από ντόπιους που έφεραν από πρωτόγωνα έως απαρχαιωμένα όπλα. Οι Γερμανοί αλεξιπτωτιστές αντιμετώπισαν απρόσμενα ισχυρή αντίσταση και υπέστησαν μεγάλες απώλειες. Έχασαν έως και 600 άνδρες, αλλά και το διοικητή τους, τον ταγματάρχη Ότο Σέρμπερ. Η ίδια τύχη περίμενε τους Γερμανούς εισβολείς και στις υπόλοιπες περιοχές της Μεγαλονήσου, στις οποίες επιχείρησαν. Στη συνέχεια όμως, όταν έπεσε η Κρήτη στα χέρια των Ναζί, μετά από τις σκληρές μάχες, ο Γκέρινγκ
ο οποίος έπαθε παλαιονεθρία, δηλαδή οι αλεξιπτωτιστές που για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκαν

σε ένα πόλεμο και βεβαίως στη συνέχεια εγκαταλείφθηκαν, αλλά πήραν την ιδέα αυτή οι σύμμαχοι και έριχναν αλεξιπτωτιστές για την κατάληψη της Ευρώπης όταν έγινε η μεγάλη απόβαση, η D-Day ουσιαστικά, έπεφταν στην Ολλανδία κατά χιλιάδες τα συμμαχικά στρατεύματα με αυτόν τον τρόπο. Σε κάθε περίπτωση όμως, οι αλεξιπτωτιστές υπέστησαν τεράστια ήττα. Ο Γκέρινγκ λοιπόν διέταξε τον επικεφαλής του σώματος των αλεξιπτωτιστών, τον Στούντετ, να προβεί σε ανακρίσεις και αντίπεινα για το θάνατο των στρατιωτών του, αν κρινόταν απαραίτητο. Ο Στούντετ δεν έχανε χρόνο και έδινε συνεχώς διαταγές μετά την κατάληψη της Κρήτης, με την οποία οι στρατιωτικές μονάδες που ενεπλάκησαν σε μάχες με πολίτες όφυλαν, σύμφωνα με τις διαταγές, να ενεργήσουν τα αντίπεινα. Ακολουθώντας τη διαταγή αυτή, ο περιβόητος υπολοχαγός Χόρστ Τρέμπες με τους εναπομείναντες άνδρες του 3ου τάγματος αλεξιπτωτιστών κατευθύνθηκε προς το κοντομαρί πλησίων του οποίου είχαν βρεθεί οι νεκροί αλεξιπτωτιστές. Αμέσως μετά την άφηξή τους, οι Γερμανοί συγκέντρωσαν τους κατοίκους και αφού απελευθέρωσαν τα γυναικόπαιδα, πήραν ως ομήρους τους περισσότερους από τους άνδρες του χωριού. Τους οδήγησαν σε ένα ελαιόνα έξω από το χωριό και τους εκτέλεσαν εμψυχρό. Ο αριθμός των εκτελεστέντων ήταν μεγάλος. Ο Τρέμπες, ο εγκληματίας αυτός, πολοχαγός, για την πράξη αυτή, το έγκλημα, παρασημοφορήθηκε με το σταυρό των υποτών του Σιδηρού Σταυρού από τον ίδιο τον Γκέρινγκ. Αλλά 3 χρόνια αργότερα η Θεία Δίκη τον έστειλε στον άλλο κόσμο. Σκοτώθηκε στην Νορμανδία. Τη σφαγή μάλιστα στο Κοντομαρί αποτύπωσε με το φωτογραφικό του φακό ένας Γερμανός, ο Βάιξλερ, ο οποίος πυρετούσε ως πολεμικός ανταποκριτής στο τμήμα προπαγάνδας της Βέρμαχτ. Λίγους μήνες αργότερα ο Βάιξλερ απολύθηκε από το στρατό και κατηγορήθηκε μάλιστα για εσχάτη προδοσία επειδή βοήθησε κάποιους κριτικούς να αποδράσουν, αλλά και δημοσιοποίησε κάποιες από τις φωτογραφίες που τράβηξε στο Κοντομαρί. Αμέσως μετά τον πόλεμο κατέθεσε στη δίκη της Νιρεβέργης ως μάρτυρας κατηγορίας κατά του Γκέρινγκ και το 1955 επισκέφθηκε το Κοντομαρί, το μαρτυρικό χωριό, όπου του επιφυλάχθηκε θερμή υποδοχή από τους κατοίκους. Το φωτογραφικό αυτό υλικό του Βάιξλερ παρέμεινε θαμμένο στα ομοσπονδιακά αρχεία της τότε Δυτικής Γερμανίας έως το 1980, οπότε και ανακαλύφθηκε από το δημοσιογράφο Βάσο Ματιόπουλο και συσχετίστηκε βέβαια με τη σφαγή στο Κοντομαρί από ένα άλλο δημοσιογράφο, τον Κώστα Παπαπέτρου. Ήταν το πρώτο μια σειράς εγκλημάτων που σημειώθηκαν στην Κρήτη, τα ολοκαυτώματα με τους νεκρούς. Τις επόμενες ημέρες θα πούμε και για τον εμφανισμό της Κανδάνου. Μετά το ολοκαύτωμα στα μαρτυρικά χωριά της Βιάννου. Πολλά εγκλήματα από τους Ναζί. Και βεβαίως μέχρι σήμερα στις μέρες μας, δηλαδή, συζητούμε για τις γερμανικές αποζημιώσεις που δέποτε δέχτηκε η Γερμανία ότι χρωστά στην Ελλάδα και δεν αφορούν μόνο αυτά τα εγκλήματα με τις εκτελέσεις και τις ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν, αλλά και τις περιουσίες που απαλωτριώθηκαν, τα αρχεία που μας έκλεψαν, γιατί έκλεψαν τεράστιες ποσότητες αρχαιολογικών ευρημάτων και από τα μουσεία μας και από όπου μπορούσαν να κλέψουν. Αυτά, κυρίες και κύριοι, για την ιστορία. Να πω για τον καιρό ότι, εντάξει, έχουμε σιγά σιγά μια άνοδο της θερμοκρασίας η οποία θα κορυφωθεί και μια αστάθεια προς το τέλος της εβδομάδος αυτής, αλλά δεν βλέπω κάτι το ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί είδα και στο windy.com μια αστάθεια η οποία μπορεί να ρίξει κάποιες έτσι ελάχιστες βροχές σε ορεινές περιοχές, όχι όμως κάτι, όπως είπα, το ιδιαίτερα σημαντικό. Σήμερα η θερμοκρασία στο Ηράκλειο θα σκαρφαλώσει 28 με 30 βαθμούς, ηλιοφάνεια βέβαια με βόρειους ανέμους, οι οποίοι ίσως κατά τη διάρκεια της ημέρας να ενισχυθούν στα 3 μποφόρ. Αύριο Τετάρτη μεταβλητή η άνεμη και από νότιες διευθύνσεις, μετά θα γυρίσουν σε βόρειο.

0: με μικρή όμως ένταση, 2-3 μποφόρ, θερμοκρασία 30-31 βαθμοί, την Πέμπτη 31 βαθμοί, 4 του μήνα, με ηλιοφάνεια και επίσης με ταβιντούς ανέμους, την Παρασκευή 31 ακριβώς το ίδιο, το Σάββατο το ίδιο, σταθερή θερμοκρασία και την Κυριακή βλέπουν να σκαρφαλώνει σε ακόμα υψηλότερα επίπεδα. Ο Ιδάριος δίνει το meteo.gr 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Πάμε λίγο πιο ανατολικά στην περιοχή της Ιτίας να δούμε τις θερμοκρασίες. Ιτία σήμερα το θερμόμετρο θα δείξει 31 βαθμούς και εκεί. Αύριο Τετάρτη 30, πάντα με ηλιοφάνεια και σχεδόν άπνοια, 2-3 μποφόρ, μεταβλητή ή άνεμη. Την Πέμπτη 31 βαθμοί, 32 την Παρασκευή 5 του μήνα, το Σάββατο 31 και την Κυριακή 34 βαθμοί Κελσίου και στη Σιτία. Ζέστη λοιπόν το Σαββατοκύριακο, πολύ ζέστη σε σχέση με αυτή την εβδομάδα. Πάμε στον Άγιο Νικόλαο να δούμε τις θερμοκρασίες. Στον Άγιο Νικόλαο 30 βαθμοί σήμερα, αύριο Τετάρτη 30 επίσης το ίδιο με σχεδόν άπνοια. Την Πέμπτη 31 βαθμοί, την Παρασκευή 32, το Σάββατο το ίδιο όπως και την Κυριακή που ανεβαίνει και εκεί το θερμόμετρο. Φαίνεται είναι μια καθολική άνοδος της θερμοκρασίας, τους 34 βαθμούς Κελσίου. Πάμε λίγο πιο νότια στο Ηράκλειο να δούμε τις θερμοκρασίες στην περιοχή των Μυρών. Στις Μύρες σήμερα 29 θα δείξει και εκεί το θερμόμετρο. Η άνεμη δυτική στα 3-4 μποφόρ. Τετάρτη τώρα η θερμοκρασία στους 28 βαθμούς και εδώ φαίνεται μια αστάθεια στα νότια. Σύμφωνα και με το Wind που είδα ότι έχω μια αστάθεια. Προβλέπεται λέει ασθενής βροχή, δεν ξέρω αν επιβεβαιωθεί αυτή η πρόγνωση. Αλλά προβλέπεται ασθενής βροχή μετά τις απογευματινές ώρες. Την Πέμπτη ηλιοφάνεια, καμία σχέση δηλαδή, με 29 βαθμούς θερμοκρασία, την Παρασκευή 30, το Σάββατο 32 και την Κυριακή. Ενώ στα βόρεια παράλια θα είναι 34 με 35 βαθμούς, εδώ βλέπω ένα 39-40 το πρώτο του καλοκαιριού, καύσωνας θεωρείται αυτό βέβαια, με άπνια όμως, εντελώς άπνια. Δεν ξέρω Δημήτρη, αν πας στις Μοίρες, να ξέρεις την Κυριακή ότι θα έχουμε πολύ ζέστη. Λοιπόν, πάμε πιο δυτικά λίγο να δούμε τις θερμοκρασίες στην περιοχή του Ρεθύμνου. Στο Ρέθυμνο 29 βαθμοί σήμερα, αύριο Τετάρτη 30, την Πέμπτη 31 βαθμοί, με άπνια όμως, ηλιοφάνεια αυτές τις μέρες, όπως και την Παρασκευή με 32 βαθμούς, ανεβαίνει και εκεί σταδιακά το θερμόμετρο, 32 και το Σάββατο και την Κυριακή 33 βαθμοί Κελσίου. Τέλος πάμε να δούμε και θερμοκρασίες στα Χανιά. Στα Χανιά το θερμόμετρο σήμερα θα δείξει και εκεί 29 με 30 βαθμούς. Θα ενισχυθούν όμως κατά τη διάρκεια της ημέρας, οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ. Αύριο Τετάρτη η θερμοκρασία στους 30 βαθμούς, διατήρηση των δυτικών ανέμων στα 5 μποφόρ. Την Πέμπτη 30 βαθμοί, την Παρασκευή 32, ανεβαίνει και εκεί ο υδράργυρος, το Σάββατο 34 και την Κυριακή 36 βαθμοί. Μάλιστα. Αυτές είναι οι θερμοκρασίες καλοκαιρινές, άκρως καλοκαιρινές, έτσι κι αλλιώς πολλοίς κόσμος πήγε στη θάλασσα και έκανε και το πρώτο του μπάνιο, άλλοι κάνανε το τρίτο, τέταρτο, πέμπτο μπάνιο τους, αλλά ήταν ένα τριήμερο χαλάρωσης, να περάσει ο κόσμος καλά, να ξεχαστεί από την καθημερινότητα. Αλλά μέχρι εκεί, γιατί αν δείτε τις τιμές, κυρίες και κύριοι, εισιτηρίων και διακοπών πώς θα διαμορφωθούν φέτος, νομίζω ότι λίγοι θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν πραγματικά διακοπές και να φύγουν ενδεχομένως και εκτός Κρήτης, αλλά να πάνε και εντός Κρήτης. Πάμε να κάνουμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε.
1: Στο πάρι, σουτάρι και η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
2: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η δύναμη της Caterpillar και η κορυφαία ευελιξία της Palfinger έρχονται στο Ηράκλειο. την Κυριακή 14 Ιουνίου

0: στο κατάστημα της El Track Ηρακλείου από τις 10 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις των μηχανημάτων Caterpillar και να δείτε σε δράση τους πανίσχυρους γερανούς Palfinger. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στο κατάστημα El Track στο 7ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Πολλές εκπλήξεις, ειδικές προσφορές και αποκλειστικές εκπτώσεις σε ανταλλακτικά και επισκευές μηχανημάτων. Σας περιμένουμε.
1: Και εκεί.
2: Και εκεί!
3: Και εκεί!
4: Χρήστα, Ουλθάν, ενέργεια.
1: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
5: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
6: Έμεινε ένας.
7: Εγώ είμαι!
6: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
7: Νιώθω λίγο περίεργα.
6: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
8: Επισκεφτείτε την Pyramis Auto EPE, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ηράκλειο, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών.
9: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, λίγα λεπτά πριν από τις 8. Όσον αφορά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, χθες υπήρξε μια σφοδρή αντιπαράθεση ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Ιράν προειδοποίησε ότι θα διακόψει κάθε συνομιλία για την επίτευξη λύσης στα σημεία που θέλει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ να επέλθει συμφωνία και βεβαίως όσον αφορά τα πυρηνικά του Ιράν. Ωστόσο, το Ιράν προειδοποίησε ότι κάθε προσπάθεια που θα γίνει προκειμένου να επιτευχθεί αυτή η ειρήνη ή εν πάση περιπτώσει η συμφωνία έχει να κάνει με τις επιθέσεις του Ισραήλ στο Λίβανο. Και επειδή προειδοποίησε ο Νετανιάχου χθες ότι μετά την κατάληψη σημαντικών περιοχών του Λιβάνου ότι θα συνεχίσει να πολεμά τη Χεζμπολάχ, η αντιπαράθεση αυτή πυροδότησε νέα σενάρια για κλιμάκωση των πολεμικών επιχειρήσεων. Σήμερα τώρα τα ξημερώματα μάθαμε ότι έχει ξεκινήσει άλλη μια νέα προσπάθεια και χειρία στο Λίβανο. Οι Ισραήλ και Χεζμπολάχ φαίνεται να συμφώνησαν να σταματήσουν τα πυρά και αυτό το ανακοίνωσε ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος ο Ντόναλντ Τραμπ. Κανένας δεν γνωρίζει ποια θα είναι η κατάληξη όλης αυτής της ιστορίας, κυρίες και κύριοι, που μας έχει επηρεάσει. Οι τελευταίες προσπάθειες των τελευταίων ημερών, μάλλον να το πω καλύτερα, που γίνανε προς την κατεύθυνση μιας συμφωνίας, έριξαν τις τιμές του πετρελαίου. Αυτό μας ενδιαφέρει εμάς εδώ. Μας ενδιαφέρει το εμπόριο, μας ενδιαφέρουν οι τιμές, διότι είναι στα ύψη, τα πάντα. Έριξαν τις τιμές λοιπόν του πετρελαίου διεθνώς. Τώρα διαπραγματεύεται σήμερα με αφορμή αυτές τις εξελίξεις στα 94 δολάρια, ήταν και στα 92 όμως. Αυτό σημαίνει όμως ότι εμείς βλέπουμε ακόμα τις τιμές στα πρατήρια ψηλά παρά το γεγονός ότι έχουμε μια μικρή αποκλιμάκωση. Δηλαδή σήμερα είδα σε πρατήριο 2050 την αμόλυβδη. 2050. Ήτανε μέχρι και χθες που είδα στο ίδιο πρατήριο 2.17 ήταν η αμόλυβδη. Σήμερα το πρωί έπεσε πάρα πολύ. Έπεσε πάρα πολύ. Το ίδιο φαντάζομαι ότι μπορεί να συμβαίνει με τις νέες ποσότητες που προμηθεύονται οι βενζινοπόλες. Δηλαδή από σήμερα που προμηθεύονται καύσιμα ή από χθες που ήταν η εργάσιμη μέρα στον ιδιωτικό τομέα, οι τιμές ήταν χαμηλότερες. Το πετρέλαιο επίσης κινείται σε κάπως ικανοποιητικά επίπεδα, 1,75 το είδα το πετρέλαιο κίνησης από 1,88 που ήταν. Ελπίζω να τελειώσει αυτή η ιστορία και να επανέλθουμε σε κανονικά επίπεδα. Αν επανέλθουμε, έτσι, γιατί ξέρετε, άμα παγιωθεί μια τιμή, Δημήτρη, κοντά στα 2 ευρώ η αμόλυβδη, δύσκολα θα πέσει, αλλά θα δούμε. Πάμε τώρα σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής εκπομπής.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Νέο κύμα μεταναστευτικών αφήξεων καταγράφεται το τελευταίο 24ωρο στην Κρήτη, με περίπου 150 άτομα να διασώζονται σε επιχειρήσεις νότια του Ηρακλείου και της Γάβδου. Η τοπική

0: Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, ενώ αναμένονται οι αποφάσεις του Υπουργείου Μετανάστευσης για την δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο. Με την εξέταση στο μάθημα των μαθηματικών, συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Σήμερα ξεκινούν επίσης οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα γυμνάσια όλης της χώρας. Το Ρέθυμνο εξακολουθεί να καταγράφει μία από τις υψηλότερες τιμές αμμόλυβδης βενζίνης στην Ελλάδα, με την μέση τιμή να διαμορφώνεται στα 2,18 ευρώ το λίτρο. Παρά το γεγονός ότι οι τιμές στη χονδρική αγορά καυσίμων ακολουθούν πτωτική πορεία το τελευταίο διάστημα, η αποκλιμάκωση δεν έχει ακόμη περάσει στις αντλίες. Την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση του Συντάγματος θα καταθέσει σήμερα στη Βουλή η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Πρόκειται για μία δέσμη 30 άρθρων. Σε πολιτική συμφωνία για το νέο κανονισμό επιστροφών μεταναστών που δεν διαθέτουν δικαίωμα νόμιμης παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κατέληξαν χθες βράδυ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανοίγοντας τον δρόμο για την δημιουργία κόμβων επιστροφής σε τρίτες χώρες. Την έντονη αντίθεσή του στις μεταθέσεις πυροσβεστών εκτός Ηρακλείου εκφράζει το Σωματείο Πυροσβεστών του Νομού. Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων κάνουν λόγο για αποδυνάμωση των υπηρεσιών εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου. Ειδοποιητήρια από την ΑΔΕ αναμένεται να λάβουν τις επόμενες ημέρες χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων που δραστηριοποιούνται στις βραχυχρονίες μισθώσεις μέσω Airbnb και άλλων ψηφιακών πλατφορμών. Στους 8 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από την νυχτερινή επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία, στο Κίεβο, σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσαν νωρίτερα οι αρχές. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, επόμενη σύντομη ενημέρωση από το Ράδιο Κρήτη στις 9.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2 ευρώ και 9 λεπτά. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
3: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
4: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας να πούμε καλή επιτυχία όπως και στο ξεκίνημα της εκπομπής για τα παιδιά, για τους υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων. Σήμερα 3η 2 Ιουνίου οι πανελλαδικές συνεχίζονται με το μάθημα των μαθηματικών για τους υποψήφιους των επαγγελματικών ηλικίων, των ΕΠΑΛ δηλαδή. Το συγκεκριμένο μάθημα αποτελεί μάθημα γενικής παιδείας. Στη συνέχεια οι υποψήφοι θα εξεταστούν σε μαθήματα ειδικότητας σύμφωνα με το πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας. Οι εξετάσεις ειδικότητας για τα ΕΠΑΛ είναι προγραμματισμένες για την 5η 4 και το Σάββατο 6 Ιουνίου, με τους υποψήφιους να εισέρχονται πλέον στην πιο απαιτητική φάση της διαδικασίας. Οι υποψήφοι τώρα των γενικών ηλικίων επιστρέφουν στις αίθουσες αύριο Τετάρτη 3 Ιουνίου, οπότε ξεκινούν οι εξετάσεις στα μαθήματα προσανατολισμού. Οι μαθητές της ομάδας προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών θα εξεταστούν στα αρχαία ελληνικά. Οι υποψήφοι των θετικών σπουδών και των σπουδών οικονομίας και πληροφορικής στα μαθηματικά, ενώ οι υποψήφοι των σπουδών υγείας στη βιολογία. Η εξεταστική θα συνεχιστεί την Παρασκευή 5 Ιουνίου με τα λατινικά, τη χημεία και την πληροφορική, ανάλογα βέβαια, όπως είπαμε, με την κατεύθυνση κάθε υποψήφιου. Επίσης, να πω ότι σήμερα ξεκινούν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα γυμνάσια όλης της χώρας, σηματοδοτώντας την έναρξη της τελικής εξεταστικής περίοδου για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, και σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας, εξετάσεις στα γυμνάσια θα ολοκληρωθούν 15 Ιουνίου, ενώ ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι προαγωγικές εξετάσεις για τους μαθητές της πρώτης και δευτέρας λυκείου, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν έως 15 Ιουνίου. Τα μαθήματα, μια που αναφερθήκαμε τώρα στην εκπαίδευση, τα μαθήματα στα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία λήγουν 15 Ιουνίου, σε 15 περίπου μέρες. Πάμε να ακούσουμε ένα φίλο ακροατή. Κάτι θέλει να μας πει για τις τιμές των καυσίμων. Για να δούμε. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, κύριε Παρδάκη.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Λοιπόν, σήμερα το πρωί έφυγα 7 η ώρα από το Ηράκλειο.
0: Ναι.
1: Και τώρα είμαι στα Μάρη.
0: Ναι.
1: Έχω περάσει λοιπόν από του Σίβα, από την Αγία Βαρβάρα, από το Ζαρό, αυτά τα τρία χωριά, ναι. Όλα τα βενζινάδικα, το πετρέλαιο είναι κάτω από το 1,70, 1,68, 1,67, 1,69.
0: Ναι.
1: Στο Ηράκλειο είναι το χαμηλότερο, είναι 1,75. Γιατί γίνεται αυτό, να ρωτήσεις σε παρακαλώ τους βενζινάδες εκεί στο Ηράκλειο.
0: Θα το ρωτήσω.
1: Γιατί είναι αυτό το πράγμα.
0: Ξέρετε γιατί, έχετε δίκιο γιατί. Σε αυτό που λέτε. Όχι, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, διότι στο Ηράκλειο είναι ακριβότερη η βενζίνη και από τα Χανιά και από το Λασίθι. Στο Λασίθι ήταν πολύ χαμηλότερες οι τιμές σε σχέση με το Ηράκλειο. Μου έκανε εντύπωση. Λοιπόν, θα το ρωτήσουμε, έχετε δίκιο για αυτή την απορία, γιατί
1: εγώ
0: στο Ηράκλειο...
1: Εγώ πάντως θα σε λέω σήμερα το πρωί από τρία χωριά είναι κάτω από 1,70.
0: Ναι, έχει.

0: Και χθες έβαλα στο Ηράκλειο 1,75,9.
1: Ναι, έχετε δίκιο. Είναι ακριβότερα τα κάθισμα στο Ηράκλειο σε σχέση με την υπόλοιπη Κρήτη, ακόμα και σε απομακρυσμένες περιοχές. Και απορώ, δηλαδή στα Χανιά, σας λέω, Παρασκευή στα Χανιά, η αμόλυβδη ήταν 2,055. Εδώ σήμερα ήταν 2,055. Δηλαδή είχαμε ακριβότερη, τώρα δεν ξέρω, μπορεί να είναι χαμηλότερα στα Χανιά η βενζίνη και στο Λασίθι επίσης το ίδιο. Λοιπόν, έχετε δίκιο, θα το ρωτήσουμε στους βενζινοπόλους να δούμε γιατί υπάρχει αυτή η διαφορά σε σχέση με την υπόλοιπη Κρήτη. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Έπρεπε να είναι χαμηλότερες οι τιμές, Δημήτρη, πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Αλλά νομίζω ότι αυτή η αποκλιμάκωση των τιμών θα πιάσει και το Ηράκλειο κάποια στιγμή. Σήμερα το πρωί το πιάσε κάπως. Σε διάφορα βενζινάδικα. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το θέμα της εκπαίδευσης, κυρίες και κύριοι. Και αναφερθήκαμε στα καύσιμα, αλλά καλό είναι να πάμε να δούμε τι γίνεται και με το ρεύμα. Υποτίθεται ότι εμείς έχουμε εδώ ήλιο, έχουμε τους ανέμους στα αιωλικά πάρκα και τον ήλιο στα φωτοβολταϊκά. Και από την άλλη πλευρά μαθαίνουμε και διαβάζουμε ακόμα και από συμπολιτευόμενες εφημερίδες, όπως είναι η Καθημερινή, κυρίες και κύριοι, ότι στέλνουμε στο εξωτερικό φθηνό ρεύμα, το οποίο το επανεισάγουμε ακριβό το βράδυ, διότι δεν έχουμε τα φωτοβολταϊκά και ίσως και ανέμους στα αιωλικά πάρκα. Πώς γίνεται αυτό, το εξηγούν, το εξηγούν. Και μας κάνει εντύπωση, γιατί κάποιοι λένε ότι έχουμε, λέει, το, από τα φθηνότερα τιμολόγια ρεύματος στην Ευρώπη, που είναι ψέματα αυτό. Είναι ψέματα. Αυτό είναι ψέματα. Γιατί εμάς μας βάζουν εδώ πέρα άλλες 15.000 χρεώσεις πάνω στους λογαριασμούς. Ακούστε λοιπόν, για να καταλάβουμε όλοι, τι ακριβώς συμβαίνει. Τι ακριβώς συμβαίνει. Η Ελλάδα, αυτή την ώρα που μιλάμε, γιατί έρχονται και άλλες επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά και στα αιωλικά, και μάλιστα επειδή θα ασχοληθούμε το θέμα αυτό τις επόμενες ημέρες, σχεδιάζουν, κυρίες και κύριοι, στην ορεινή περιοχή του Πάνω Μεραμπέλου, πάνω από τη Φουρνίτη και το Καστέλι, στο Καρύδι κοντά, να εγκαταστήσουν κάποια αιωλικά πάρκα, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που βλέπουμε τώρα. Τώρα είναι τεράστια και αυτά. Όταν όμως σου λένε ότι αυτή η νέα εγκατάσταση, ο κάθε μήλος αυτός που βλέπουμε δηλαδή, θα έχει ύψος 185 μέτρα. Προσέξτε τι λέω, 185 μέτρα. Άνοιγμα πτερήγων 155 μέτρα. Αυτά δεν είναι ανεμογεννήτριες. Αυτά, Δημήτρη, δεν ξέρω, είναι από το διάστημα μας έρχονται οι εξωγήινοι. Λοιπόν, επειδή έχουμε αντιδράσεις, θα το δούμε τις επόμενες ημέρες, ένα τέτοιο πάρκο να το εγκαταστήσουν πάνω από το Καρύδι στη Νεάπολη. Ποιος ηθινονούς θα δώσει άδεια για την εγκατάσταση αυτού του τερατώδους έργου. Λοιπόν, αλλά αυτό είναι μια παρένθεση, θα το δούμε τις επόμενες ημέρες. Η Ελλάδα λοιπόν, για να καταλάβουμε πώς μας κλέβουν στο ρεύμα, έχει εγκαταστήσει, και διαβάζω το δημοσίευμα, παρακαλώ, της Καθημερινής. Η Ελλάδα έχει εγκαταστήσει 18.000 πράσινα μεγαβάτ που παράγουν άφθονη και φθηνή ενέργεια από τον ήλιο και τον άνεμο για πολλές ώρες της ημέρας και για κάποιες ακόμα και σε μηδενικές τιμές. Τσάμπα είναι. Από το 2024 η χώρα μας έχει μετατραπεί σε ένα καθαρό εξαγωγέα ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ από τις αρχές του 2026 εξάγει περίπου 1 τεραβατόρα το μήνα, με τεράστιες ποσότητες δηλαδή, επίδοση που την κατατάσσει τέταρτη, προσέξτε, τέταρτη μεγαλύτερη καθαρή εξαγωγέα ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη, μετά τη Γαλλία, τη Σουηδία, την Ολλανδία και το Βέλγιο. Εκεί πάμε καλά σε εξαγωγές. Οι ανανεώσιμες λοιπόν πηγές ενέργειας βελτίωσαν αισθητά και τη θέση της χώρας στο χάρτη των ευρωπαϊκών χονδρεμπορικών αγορών ηλεκτρισμού. Η Ελλάδα δεν κρατά πλέον τα σκύπτρα της ακριβότερης αγοράς που κρατούσε διαχρονικά. Όμως κάπου εδώ σταματούν τα καλά νέα και αρχίζουν τα παράδοξα. Ακούστε ποια είναι τα παράδοξα. θα το

όσο πιο κατανοητά μπορώ για να το καταλάβουμε όλοι. Στη λιανική αγορά η τιμή της κιλοβατόρας είναι η τρίτη ακριβότερη στην Ευρώπη, στη λιανική. Και σε όρους αγοραστικής δύναμης η ακριβότερη, για να μην μας πουλάνε παραμύθια δηλαδή ότι έχουμε φθηνότερο ρεύμα στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες χώρες. Επαναλαμβάνω για να το εμπεδώσουμε. Στη λιανική αγορά η τιμή της κιλοβατόρας είναι η τρίτη ακριβότερη στην Ευρώπη και σε όρους αγοραστικής δύναμης η ακριβότερη, γιατί εμείς εδώ έχουμε χαμηλούς μισθούς σε σχέση με τους Γάλλους και τους Ολλανδούς. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία, το 2025 η λιανική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα ήταν υψηλότερη κατά 36,5 ευρώ ανά μεγαβατόρα από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο σε ονομαστικές τιμές και κατά 72,6% ανά μεγαβατόρα σε όρους αγοραστικής δύναμης. Το όφελος της φθηνής παραγωγής από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μεταφέρεται ελάχιστα στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. Η κατάρρευση των τιμών στις μεσημβρινές ώρες λόγω της υπερπαραγωγής των φωτοβολταϊκών συμπιέζει τη μέση χονδρεμπορική τιμή στην αγορά της επόμενης ημέρας που αποτελεί τη βάση για τη διαμόρφωση της λιανικής. Ωστόσο όμως, οι βασικοί ωφελημένοι δεν είναι οι Έλληνες καταναλωτές. Ξέρετε ποιοι είναι? Οι Βούλγαροι, παρακαλώ. Θα σας εξηγήσω αμέσως. Η Βουλγαρία έχει εγκαταστήσει συστήματα αποθήκευσης ισχύως 2,5 γιγαβάτ, τεράστιες ποσότητες. Δηλαδή, που εμείς δεν το έχουμε αυτό. Εμείς παράγουμε την ηλεκτρική ενέργεια τζάμπα από τον ήλιο και τα αεολικά πάρκα και από τον άνεμο. Αυτά όμως η ενέργεια που παράγουμε καταναλώνεται εκεί την ώρα που παράγεται. Γι' αυτό και έχουμε μηδενικές τιμές το μεσημέρι δηλαδή και τις πρωινές ώρες ενδεχομένως μέχρι να πέσει ο ήλιος. Δεν έχουμε όμως, επειδή έχουμε μια υπερπαραγωγή, δεν έχουμε πού να τα αποθηκεύσουμε αυτή την ενέργεια. Δεν έχουμε φροντίσει, όχι εμείς, το κράτος, η κυβέρνηση, αυτοί που επενδύουν σε όλα αυτά. Οι πάροχοι να κάνουν μπαταρίες, να δημιουργήσουν μπαταρίες, όπου εκεί θα αποθηκευόταν η ενέργεια και θα τη χρησιμοποιούσαμε το βράδυ που δεν έχει ήλιο και ενδεχομένως δεν έχει και άνεμο. Για να μην πληρώνουμε φυσικό αέριο που είναι στα ύψη για να παράγουμε ενέργεια τις βραδινές ώρες. Η Βουλγαρία λοιπόν μας έχει ξεπεράσει σε αυτό. Έχει συστήματα αποθήκευσης, μπαταρίες δηλαδή, 2,5 γιγαβάτ. Αποθηκεύοντας την ηλεκτρική ενέργεια που εισάγει από την Ελλάδα σε μηδενικές τιμές τις μεσημβρινές ώρες. Εισάγει δηλαδή από την Ελλάδα τζάμπα ρεύμα η Βουλγαρία, Δημήτρη, για να το καταλάβουμε καλύτερα. Την οποία διοχετεύει στο δίκτυό της το βράδυ, όπου οι τιμές ανεβαίνουν μετά τη δύση του ηλίου, λόγω του ότι δεν υπάρχει ήλιος, περιορίζοντας τις μεγάλες αποκλίσεις. Με άλλα λόγια, η φθηνή ενέργεια των ελληνικών ΑΠΕ επιδοτεί έμεσα το κόστος ηλεκτρισμού των γειτονικών χωρών, επειδή η Ελλάδα παραμένει δραματικά πίσω στις υποδομές αποθήκευσης. Την ώρα που η Βουλγαρία σχεδιάζει να προσθέσει και άλλους τέτοιους αποθηκευτικούς χώρους έως το τέλος του έτους, η Ελλάδα έθεσε μόλις τον προηγούμενο μήνα σε δοκιμαστική λειτουργία μόλις 72 μεγαβάτ. Οι άλλοι έχουν κάνει γιγαβάτ, 2,5 δεν ξέρω πόσα, και πάνε να προσθέσουν άλλο 1,5. Εμείς έχουμε κάνει μεγαβάτ, 72, τίποτα. Τίποτα δεν έχουμε φροντίσει να αποθηκεύουμε. Η στέρση λοιπόν αυτή, σε συνδυασμό με τη διευρυνόμενη απόκριση προσφοράς και ζήτησης, εξελίσσεται σε ένα συστημικό πρόβλημα για την αγορά ενέργειας. Η πλεονάζουσα καθαρή ενέργεια που παράγεται σήμερα στην Ελλάδα εξάγεται λοιπόν και αποθηκεύεται στη Βουλγαρία, αλλά και τα Σκόπια, τη Βόρεια Μακεδονία. Αυτό το παραδέχτηκε πρόσφατα και ο επικεφαλής του ΑΔΜΙΕ, ο Μανουσάκης, επισημένοντας την επιτακτική ανάγκη ανάπτυξης των μονάδων αποθήκευσης στο ελληνικό σύστημα. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο που έχει κόστος, η εξισορρόπηση του συστήματος. Η μεγάλη συμμετοχή των ΑΠΕ στην αγορά της επόμενης ημέρας,
όπου η τιμή καθορίζεται από την προσφορά και τη ζήτηση, προκαλεί

έντονες διακυμάνσεις λόγω της μεταβλητότητας παραγωγής. Για να διατηρείται λοιπόν σταθερό το σύστημα, να μην κλατάει, να το πω έτσι απλά και λαϊκά, υπάρχει μια εξισορρόπηση σε αυτό. Δηλαδή ξαφνικά μπορεί να συνεπιάσει να πέσει το σύστημα ή να σταματήσει ο άνεμος. Υπάρχει λοιπόν ένα σύστημα εξισορρόπησης. Ποιο είναι αυτό? Οι μονάδες φυσικού αερίου, οι οποίες παραμένουν σε διαθεσιμότητα και ετοιμότητα να τεθούν σε λειτουργία ώστε να εξισορροπούν τα φορτία, λαμβάνοντας όμως αποζημιώσεις που αυξάνονται όσο αυξάνεται και η ευμετάβλητη παραγωγή των ΑΠΕ. Το λεγόμενο λοιπόν κόστος εξισορρόπησης προσθέτει σημαντικές επιβαρύνσεις στη χονδρεμπορική τιμή τον Απρίλιο, που έφτασε ακόμα και τα 60 ευρώ η μεγαβατόρα. Το αποτέλεσμα είναι ακόμα και όταν η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας μηδενίζεται στη χονδρική αγορά λόγω των ΑΠΕ, δηλαδή φωτοβολταϊκά αιωλικά, ο Έλληνας καταναλωτής συνεχίζει να πληρώνει ακριβά λόγω των πρόσθετων χρεώσεων εξισορρόπησης. Αντίθετα, ο Βούλγαρος εισάγει την ίδια ενέργεια σε μηδενική τιμή και την αξιοποιεί μέσω της αποθήκευσης προς όφελος του δικού του συστήματος και των δικών του καταναλωτών. Δηλαδή, με λίγα λόγια, αν είχαμε και εμείς μονάδες αποθήκευσης της ηλεκτρικής ενέργειας, θα τις χρησιμοποιούσαμε για την εξισορρόπηση του συστήματος τσάμπα. Δεν θα χρησιμοποιούσαμε δηλαδή το φυσικό αέριο. Ούτε το βράδυ θα χρησιμοποιούσαμε φυσικό αέριο για να δίνουμε ηλεκτρισμό στα σπίτια και τις επιχειρήσεις. Έτσι λοιπόν, κορυφαίοι επιχειρηματίες του κλάδου, γιατί λέγαμε ότι όσοι ασχολήθηκαν με τα φωτοβολταϊκά και με όλα αυτά την παραγωγή ενέργειας, γιατί υπήρχαν πολλοί που εγκατέστησαν φωτοβολταϊκά, πήραν δάνεια. Το επόμενο λέει πρόβλημα στην ελληνική αγορά θα είναι τα κόκκινα δάνεια κορυφαίων επιχειρηματιών του κλάδου, οι οποίοι προειδοποιούν για ένα τέτοιο κύμα, δηλαδή οι δάνεια που έχουν πάρει για να φτιάξουν φωτοβολταϊκά. Και λένε ότι εμείς στην Ελλάδα με τα άπειρα φωτοβολταϊκά έχουμε γίνει εξαγωγής ενέργειας. Το μεσημέρι η ενέργεια περισσεύει και τη διοχετεύουμε προς το βορρά. Πριν κάνουμε όμως εξαγωγές, έχουν προηγηθεί εδώ οι μηδενικές τιμές ενέργειας, κάτι που σημαίνει ότι όποιος έχει κάνει την επένδυση και δεν έχει πληρώσει το χρεολύσιο ούτε τους τόκους, τότε θα βρεθεί με την πλάτη κολλημένη στον τοίχο, διότι δεν εισπράττει από τις τιμές αυτές. Είναι η περίφημη γενιά των νέων κόκκινων δανείων, όπως είπε πρόσφατα και ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, ο ιδιοκτήτης της Μέτλεν. Ανάλογο καμπανάκι κινδύνου έκρουσε και ο επικεφαλής της Άκτορ, ο Αλέξανδρος Εξάρχου, ο οποίος έκανε για πιθανό κύμα μη εξυπηρετούμενο δανείων έως και 25 δισεκατομμύρια ευρώ πάνω στον τομέα των ΑΠΕ. Έτσι λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σε δύσκολη θέση βρίσκονται και οι μικροί παραγωγοί φωτοβολταϊκών με περικοπές ενέργειας, μηδενικές τιμές και όλα τα υπόλοιπα. Το καλύτερο όμως δεν σας το είπα. Θα σας το πω τώρα. Διότι δεν θέλω να μας δουλεύουν. Και όταν συζητάμε και βλέπουμε και θέλουν οι πολίτες να πιστεύουν αυτά που λένε οι πολιτικοί, θα πρέπει να τα αποδεικνύουν και με στοιχεία. Το καλύτερο λοιπόν δεν σας το είπα. Γιατί πραγματικά είναι εξωφρενικό. Θα σας το πω όμως, γιατί πρέπει να ξέρουμε τι γίνεται. Η Βουλγαρία λοιπόν έχει εγκαταστήσει συστήματα αποθήκευσης ενέργειας τα οποία χρησιμοποιεί το βράδυ για να μην χρησιμοποιεί άλλες μορφές ενέργειας. Αυτό σημαίνει ότι έχει πολύ χαμηλότερους λογαριασμούς σε σχέση με εμάς που χρησιμοποιούμε φυσικό αέριο για την παραγωγή, επειδή δεν έχουμε αποθήκευση ενέργειας από φωτοβολταϊκά. Η παραγωγή των φωτοβολταϊκών λοιπόν μηδενίζεται και η ζήτηση στην Ελλάδα αυξάνεται κατακόρυφα. Το κενό αυτό καλύπτεται, όπως είπαμε, από τις ακριβές εχώριες μονάδες φυσικού αερίου, εκτινάσοντας τις τιμές στη χονδρική στα 120 έως 250 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Ακούστε τώρα τι γίνεται. Η Βουλγαρία που παίρνει από εμάς το τζάμπα ρεύμα το μεσημέρι, που το εξάγουμε, Δημήτρη, ξέρεις τι κάνει?
αλλά διαβάζοντας μαθαίνεις την αλήθεια.

0: μας το επανεξάγει. Το αποθηκευμένο ρεύμα αυτό που σας έλεγα ότι αποθηκεύει για να το χρησιμοποιούν οι καταναλωτές, αυτό που περισσεύει το επανεξάγει σε εμάς, δηλαδή το παίρνει τζάμπα από εμάς και μετά μας το πουλάει πίσω. Δεν είναι εξωφρενικό αυτό, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι? Και μάλιστα με καπέλο, λέει, 1000% κλειδώνοντας τεράστια περιθώρια κέρδους και στερώντας βεβαίως από όλους εμάς, τους καταναλωτές, τα ωφέλη της πράσινης μετάβασης. Αυτή είναι, κυρίες και κύριοι, η πολιτική που εφαρμόζεται στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος που εμείς βλέπουμε, 1050 χρεώσεις μέσα σε ένα λογαριασμό. Η εξισορρόπηση του συστήματος είναι ένα πολύ μεγάλο κόστος. Γιατί σου λέει ο άλλος, για να συννεφιάσει ξαφνικά, εάν πέσει ο άνεμος θα πρέπει να εξισορροπήσω το σύστημα. Άρα χρησιμοποιώ φυσικό αέριο, άρα το πληρώνω ακριβότερα το ρεύμα. Εάν είχαμε αποθηκευτικούς χώρους μπαταρίες, τότε δεν θα χρειαζόταν να το κάνουμε αυτό, γιατί θα έπαιρναν από τις μπαταρίες για να, που είχαν αποθηκευμένο ρεύμα για να εξορροπήσουν το σύστημα. Άρα μια χρέωση θα έφευγε κατευθείαν από τη μέση. Αλλά εδώ πραγματικά είναι εξωφρενικό. Δηλαδή δίνει η Ελλάδα ρεύμα τζάμπα στη Βουλγαρία το μεσημέρι από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οι Βούλγαροι χρησιμοποίησαν, ή μάλλον όχι χρησιμοποίησαν, αξιοποίησαν ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, το οποίο πρόγραμμα αυτό προέβλεπε την κατασκευή τέτοιων αποθηκευτικών χώρων, μπαταριών το λέμε εμείς απλά, για να αποθηκεύουν το ρεύμα. Και το αξιοποίησαν και θα δημιουργήσουν και άλλους τέτοιους χώρους. Και το παίρνουν τζάμπα από εμάς και μας το πουλάνε το βράδυ 1000% λέει απάνω. Δηλαδή, συγγνώμη, μας έχουν βρει κορόιδα, κυρίες και κύριοι, πραγματικά, δηλαδή το αισθάνομαι αυτό. Το αισθάνομαι. Και στα καύσιμα και στην ενέργεια. Και σε πολλά άλλα βέβαια, γιατί, εντάξει, αλλά εγώ μιλάω για τα συγκεκριμένα δύο, τα οποία τα χρυσοπληρώνουμε. Καύσιμα και ενέργεια τη χρυσοπληρώνουμε. Για δείτε κάθε μήνα, γιατί κάνανε κάθε μήνα, Δημήτρη, την πληρωμή των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος. Κάτι συμβαίνει αυτό. Να το ψάξουμε, να το δούμε και αυτό, γιατί συμβαίνει. Γιατί συμβαίνει αυτό? Είναι πραγματικά εξωφρενικά τα όσα συμβαίνουν. Τα όσα συμβαίνουν είναι εξωφρενικά. Και τώρα λέει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, ο κύριος Παπασταύρου, ότι εμείς θα επισπεύσουμε, λέει, τους ελληνικούς διαγωνισμούς για τη δημιουργία μεγάλων μονάδων αποθήκευσης. Γιατί αποτελεί, λέει, κατεπίγουσα εθνική αναγκαιότητα. Και γιατί δεν το κάνατε, δηλαδή, τόσο καιρό, κύριε Παπασταύρου? Γιατί? Γιατί λέτε τώρα ότι είναι κατεπίγουσα εθνική αναγκαιότητα η δημιουργία χώρων αποθήκευσης ηλεκτρικού ρεύματος εν έτη 2026, ενώ γνωρίζετε χρόνια τώρα πώς κυμαίνονται οι τιμές στη χονδρεμπορική και πώς ουσιαστικά ανεβοκατεβαίνει μέσω του χρηματιστηρίου ενέργειας η τιμή της κιλοβατόρας? Γιατί το κάνετε τώρα, γιατί δεν το είχατε κάνει? Ποιος θα πληρώσει το κόστος αυτό, αυτή την κοροϊδία? Ποιος θα μας αποζημιώσει όλους εμάς που πληρώνουμε τα χαράτσια του ηλεκτρικού ρεύματος? Όσο η Ελλάδα καθυστερεί, θα συνεχίσει να επιδοτεί έμεσα την ενεργειακή επάρκεια των γειτόνων, κυρίες και κύριοι, εξάγοντας πλούτο στο μηδέν και εισάγοντας ακρίβεια στο μέγιστο. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Επιτέλους, δηλαδή, κάποιος πρέπει να βγει να μας δώσει εξηγήσεις. Δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτή η κοροϊδία, κυρίες και κύριοι, στον ελληνικό λαό. Πραγματικά το λέω. Πραγματικά. Διότι ακόμα και φιλοκυβερνητικές εφημερίδες αρχίζουν να βαράνε. Αυτή είναι η αλήθεια. Πάμε τώρα να κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτήσεις.

Δυτικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών Vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans.

0: www.vasilakisaeve.gr. Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξουχικό.
2: Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
1: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: πληγές να μην ξεχνάω.
1: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Πολλά τα μηνύματα από όλους εσάς, από φίλους ακροατές, για αυτά που ανέφερα πριν το διαφημιστικό διάλειμμα όσον αφορά τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, το τι γίνεται στην αγορά. Έχουμε λοιπόν φίλο ακροατή ο οποίος θέλει να καταθέσει την άποψή του, να τον ακούσουμε, πολύ ευχαρίστως. Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα κύριε Βαρδάκη.
1: Καλημέρα.
2: Είμαι και εγώ ένας από τους πολλούς ακροατές του σταθμού σας.
1: Να είστε καλά.
2: Ήθελα απλά να επισημάνω κάτι. Τελικά ρητορικό είναι το ερώτημα, ναι. Περισσότερο είναι για να ψάξουμε λίγο καθένας μέσα μας περισσότερο, να καταλάβουμε ότι όλα αυτά που συμβαίνουν μάλλον ξεκινάνε από τις παθογένειες αυτού του λαού δυστυχώς, και τα αποτελέσματα τα βλέπουμε από τις πολιτικές και τους πολιτικούς. Μήπως τελικά είναι αυτό το πρόβλημά μας σε αυτή τη χώρα, οι παθογένειες που φέρνουν όλα αυτά τα προβλήματα? Βάλτε τα κάτω, μετρήστε τα, θέτε αυτό που αναφέρατε πριν με το ρεύμα, θέλετε αυτό με το ΝΟΠΕΚΕΠΕ και ό,τι άλλο κακό συμβαίνει σε αυτή τη χώρα δυστυχώς. Μήπως είναι τελικά το πρόβλημα οι παθογένειές μας?
1: Βεβαίως είναι. Ένα από τα μεγάλα προβλήματα είναι αυτό που λέτε. Είναι οι παθογένειες γενικότερα, αλλά ξεκινούν τα περισσότερα από τους ίδιους τους πολίτες, να ξέρετε αυτό. Αυτό είναι το πρόβλημά μας, καταλάβατε. Δηλαδή, όταν δίνεις στον άλλο το δικαίωμα να σε κοροϊδεύει, συγγνώμη. Και το πρόβλημα είναι γενικότερα το πολιτικό σύστημα αυτής της χώρας. Αυτό είναι το θέμα μας. Ότι υπάρχει ένα θέμα σοβαρό όσον αφορά το πολιτικό σύστημα. Το πολιτικό σύστημα πρέπει να κοιτάζει το λαό και τους πολίτες του. Δεν μπορεί να κοιτάζει κάτι άλλο διαφορετικό, ούτε τα κέρδη των εταιριών, ούτε τίποτα άλλο. Τον πολίτη. Ο πολίτης υποφέρει. Και αυτό είναι εμφανές. Δεν είναι μόνο λόγω του πολέμου. Γιατί αυτά που λέμε είναι διαχρονικά. Δεν είναι τωρινά. Δεν είναι φταίει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή για τις τιμές των καυσίμων. Όταν στην Κύπρο και πριν τον πόλεμο και πριν τον πόλεμο της Ουκρανίας τα καύσιμα ήταν φθηνότερα από τα ίδια διγυστήρια που προμηθεύουν τα δικά μας βενζινάδικα και είναι φθηνότερο, θα πρέπει να δούμε γιατί είναι φθηνότερο στην Κύπρο, ας πούμε, το καύσιμο σε σχέση με την Ελλάδα, αφού ο ίδιος προμηθεύει. Δεν είναι αυτό? Και ο ίδιος ανακοινώνει 350 εκατομμύρια κέρδη μέσα σε 3 μήνες. Λοιπόν, αυτή είναι η αλήθεια.
2: Έχουμε φτάσει το

0: εγώ να το έχουμε κάνει κανόνα σε αυτή τη χώρα, εγώ, ο εαυτός μας, πώς εμείς θα ψηφίσουμε, και το εμείς που εκεί στην ουσία, γι' αυτό είπα, μήπως ο κόσμος πρέπει να ψάξει λίγο μέσα του να δει τι θέλει, τι κόσμο θέλει να ζει, σε τι κοινωνία θέλει να ζει, σε τι κόσμο.
1: Έτσι,
0: μήπως πρέπει να ψάξει να αρχίσει να σκέφτεται συλλογικά στο εμείς, αυτό που έλεγε και ο αείμνηστος φοβερός της Κρήτης, ο Δασκαλογιάννης. Μήπως πλέον αυτό είναι το πρόβλημά μας το βασικό, αυτή η ρίζα του προβλήματος, ότι κοιτάμε το εγώ μας και είναι, το όφελός ίσως, μας είναι στο εμείς μας.
1: Ίσως είναι και ένα από αυτά, είναι αυτό που αναφέρετε. Σας ευχαριστώ πολύ πάντως για την παρέμβαση. Όταν είναι κανείς συνειδητοποιημένος πολίτης, πάμε πιο βαθιά, στην ουσία δηλαδή του θέματος. Όπως κάνει ο ίδιος ο ακροατής μας τώρα που μας μίλησε. Πάμε σε άλλο ακροατή, παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, με μένα.
1: Ναι, σας ακούμε, εσείς μιλάτε.
2: Ο Αλέκος Ταγιεντά, σήμερα από τα Νόγια.
1: Ναι, κύριε Ταγιεντά. Καλή σας μέρα, καλημέρα σας.
2: Έχω πάρει πάρα πολλές φορές, αλλά σήμερα αποφάσισα, γιατί δεν, είμαι στο αυτοκίνητο και δεν μπορώ να παίρνω τηλέφωνο και αυτό. Λοιπόν,
1: παρακαλώ.
2: Ακούω και λέτε για ενέργειες, ακούω και λέτε το ένα. Έχουμε έναν αλμυρό. Έχουμε μία ΔΕΗ. Τι είχαμε, δεν ξέρω. Η οποία η ΔΕΗ παράγει.
1: Κανονικά, να σας πω συγγνώμη, σας διακόπτω. Ναι. Η ΔΕΗ κρατάει μόνο το όνομα για τον brand name. Τίποτε άλλο. Δεν είναι δημόσια άλλο επιχείρηση. Έτσι.
2: Άλλο θέλω να πω.
1: Ναι,
2: πετούσε στη θάλασσα λοιπόν 90 βαθμούς νερό. Ποσότητες. Οποία μπορούσαν να την έχουν εκμεταλλευτεί. Έχουμε έναν αλμυρό ο οποίος τρέχει συνεχόμενο νερό γύρω στα 15 μέτρα, είναι πόσο, κάπου εκεί είναι.
1: Εκατομμύρια, εκατομμύρια κυβικά χιλιόμετρα.
2: Εάν εγώ σαν Αλέκος πήγαινα και έπαιρνα από τη ΔΕΗ τρεις στήλους μεγάλους και έκανα τον ένα δυο χαχάλια και έβανα τον άλλο στη μέση και μπρόκωνα δύο τρία μαδέρια, στα λέω απλά πράγματα, θα είχα μια αντιλία να γυρίζει να βάλω 100, να μην τα λέω πολλά, 100 δυναμό να παράγω ρεύμα χωρίς τίποτα.
1: Ναι.
2: Χωρίς ποστολόγια, χωρίς πράγμα. Απλά πράγματα.
1: Εντάξει, εδώ μιλάμε όμως για τεράστιες ποσότητες ηλεκτρικού ρεύματος που παράγονται από τα φωτοβολταϊκά και τα αιωλικά μας πάρκα, τα οποία δεν τα εκμεταλλευόμαστε. Δηλαδή, πληρώνουμε πανάκριβα τους λογαριασμούς. Ο αλμυρός είναι ένα μικρό κομμάτι. Μιλάμε τώρα για τεράστιες ποσότητες, οι οποίες πάνε ανεκμετάλλευτες. Δηλαδή, όταν παράγεις, είναι μέρα, είναι φθηνό το ρεύμα. Όταν έρχεται το βράδυ, το πληρώνουμε ακριβότερα. Είναι απλό το θέμα. Αλλά γιατί δεν έχουμε μπαταρίες να αποθηκεύουμε το παραγόμενο ρεύμα. Αυτό ανέφερα προηγουμένως. Και το δίνουμε στη Βουλγαρία και σε άλλες γειτονικές χώρες τσάμπα, το εξάγουμε και μετά μας το ξαναπουλάνε αυτή το βράδυ ακριβότερα. Λοιπόν, αυτή είναι η αλήθεια. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβαση. Έχω και άλλους ακροατές. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
3: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, παρακαλώ.
3: Εγώ θα ήθελα να επισημάνω κάτι.
1: Ναι.
3: Στον πόλεμο του κόρπου, το βαρέλι, το πετρέλαιο, είχε 120 δολάρια.
1: Ναι.
3: Η βενζίνη είχε γύρω στο 1,40 σε ευρώ και το πετρέλαιο κινήσεις 1,14. Αυτό μόνο.
1: Ναι. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Έχουμε και άλλο ακροατή. Έπεσε η γραμμή. Ο κόσμος διαμαρτύρεται και με το δίκαιο του διαμαρτύρεται. Με το δίκαιο του διαμαρτύρεται. Όταν βλέπει ότι πληρώνουμε ένα σωρό κοροϊδίστικα λεφτά, ενώ θα μπορούσαμε να. Και ρωτάω το εξής τώρα, μια που συζητάμε για το ρεύμα, κυρίες και κύριοι, Δημήτρη. Το έχουμε πει και άλλες φορές, το γνωρίζουμε, ότι αν σταματούσε η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από το εργοστάσιο στα λινοπεράματα, που ήταν 400 εκατομμύρια το χρόνο, και πριν από λίγες μέρες ο ίδιος ο πρόεδρος του ΑΔΜΙΕ το είπε, εδώ σε ένα συνέδριο που έγινε του Οικονόμη στα Χανιά, θα είχαμε φθηνότερους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος εξαιτίας της εξάλληψης αυτού του κόστους. Δηλαδή από τη στιγμή που έκλεισε το εργοστάσιο και έχουμε την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης Αττικής, από εδώ από το Ηράκλειο, από την Κορακιά, και τη μικρή διασύνδεση με την Πελοπόννησο από την Ξυλοκαμάρα στα Χανιά, και έκλεισε το εργοστάσιο αυτό που κατανάλωνε μαζούτ κόστους 400 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, έχουμε λοιπόν μια μείωση, θα

0: είχαμε μια μείωση στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. Πόσους μήνες έχει κλείσει τώρα το εργοστάσιο, έχετε δει εσείς μείωση? Και δεν είναι μόνο για τους κριτικούς, μιλάω για γενικότερα για τους καταναλωτές στην Ελλάδα. Γιατί επιβαρυνόταν όλοι οι καταναλωτές ηλεκτρικού ρεύματος στη χώρα από τα 407 εκατομμύρια ευρώ που χρειαζόταν το εργοστάσιο στα λινοπεράματα για να λειτουργήσει. Είδατε εσείς καμία μείωση στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος, κυρίες και κύριοι? Και έρχονται λογαριασμοί κάθε μήνα 100-150 ευρώ σε κάθε σπίτι. Δηλαδή, συγγνώμη, πού είναι η μείωση από το εργοστάσιο αυτό που σταμάτησε να λειτουργεί? Πού είναι που λένε ότι θα έχουμε εξοικονόμηση 5 δισεκατομμύρια ευρώ μόνο και μόνο από αυτό μέχρι το 2035? Έχετε δει καμία μείωση? Δεν έχετε δει. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε λίγο θέμα. Έχουμε άλλο ακροατή, Δημήτρη, για αυτά? Έπεσε γραμμή από το ακροατή που ήθελε και αυτός να μιλήσει, αλλά πάμε να αλλάξουμε λίγο θέμα. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον εκπρόσωπο της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Νομού Ηρακλείου, τον κύριο Γιώργο Αράπογλου, διότι υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα με το κτηματολόγιο, κυρίες και κύριοι. Πολύ σοβαρά. Δεν είναι η πρώτη φορά που ασχολούμαστε, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να τα αναδεικνύουμε αυτά τα προβλήματα, μπας και βρεθεί μια λύση. Κύριε Αράπογλου, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Βαρδάκη.
0: Λοιπόν, εκτός από το ότι μας έχουν βρει κορόιδα στο ρεύμα και στα κάψιμα, μας έχουν βρει κορόιδα και στη γη μας, στην περιουσία μας. Να πω καταρχάς το εξής, ότι επειδή το έχουμε συζητήσει και μαζί, πριν από λίγες μέρες είχα ολόκληρη εκπομπή ξανά με τον κύριο Αλεξάκη όσον αφορά τη μείωση των ορίων οικισμών και όλα αυτά, και μαζί το έχουμε συζητήσει, πάνε να απαλωτριώσουν την περιουσία των Ελλήνων. Αυτό είναι το δεδομένο. Είτε είναι η μείωση των ορίων των οικισμών, είτε είναι οι δασικοί χάρτες, που και αυτοί καταρτίστηκαν από κάποιες εταιρείες, οι οποίες με σκόπιμο και δεν ξέρω να μην πω και τίποτα άλλο, κατήρτισαν δασικούς χάρτες, σπρώχνοντας τον κόσμο να τρέχει στα δικαστήρια να ξεκαθαρίσει την περιουσία. Τώρα έχουμε το κτηματολόγιο. Και θέλω να μας πείτε ποια είναι τα προβλήματα που έχετε παρατηρήσει μέχρι τώρα στις περιοχές που...
1: Ναι, το βασικότερο πρόβλημα που υπάρχει όσον αφορά να πούμε την κτηματογράφηση, όπου τώρα έγινε ανάρτηση στο υπόλοιπο του Δήμου Ηρακλείου, στο Δήμο Μαλεμπιζίου και στο Δήμο Χερσονήσου, αυτό που παρατηρήθηκε είναι ότι λόγω του ότι ήταν αφενός ασύμφορο οικονομικά για πολλούς να εμπλακούν στη διαδικασία να δηλώσουν την ιδιοκτησία τους, και αφετέρου πολλοί ιδιοκτήτες δεν μπορούσαν να εντοπίσουν τις ιδιοκτησίες τους, γι' αυτό το λόγο παρατηρείται ότι στις περιοχές αυτές, τους τρεις προαναφερόμενους δήμους, και να εξειδικεύσουμε για το Δήμο Ηρακλείου, εννοούμε στις περιοχές εκτός της πόλεως του Ηρακλείου, που ήδη υπάρχει κτηματολόγιο από το 2010, και αφορά τη Νέα Αλικαρνασσό και χωριά γύρω από το Ηράκλειο, όπως είναι ο Άγιος Μύρωνας, τα Σταυράκια, η Αυγενική και άλλα χωριά γύρω από το Ηράκλειο. Παρατηρείται ένα ποσοστό αγνώστου ιδιοκτήτη, δηλαδή ποσοστό που δεν έχει δηλωθεί από τους ιδιοκτήτες, της τάξεως του 40 με 45%.
0: Αυτό όμως, κύριε Αράπογλου, δημιουργεί πολύ σοβαρά προβλήματα στους ιδιοκτήτες. Δηλαδή, όταν βγαίνει ένα...
1: Ακριβώς, το σοβαρότερο πρόβλημα, κύριε Βαρδάκη, είναι ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει ξεκινήσει ανάρτηση. Η ανάρτηση, η οποία θα διαρκέσει για 2 μήνες, η οποία ξεκίνησε 25 Μαΐου και θα διαρκέσει για 2 μήνες, και θα υπάρχει προθεσμία για αίτηση διορθώσεων μέχρι 27 Ιουλίου, είναι μια πιεστική προθεσμία, και θα πρέπει οι ιδιοκτήτες, οι οποίοι δεν έχουν δηλώσει τις ιδιοκτησίες τους, να σπεύσουν άμεσα να το κάνουν αυτό, προκειμένου να είναι διασφαλισμένοι, ούτως ώστε αργότερα, όταν προχωρήσει το κτηματολόγιο και φτάσουμε στο στάδιο των αρχικών εγγραφών, να μην δημιουργηθεί πρόβλημα και να έχουν δικαστική εμπλοκή στη συνέχεια, είτε με το ελληνικό δημόσιο σε περίπτωση που φαίνεται ένα κίνητο αγνώστου ιδιοκτήτη, είτε σε περίπτωση που φαίνεται ένα κίνητο στο πρόσωπο ενός τρίτου προσώπου που δεν συμπράττει, και θα πρέπει να αποδείξουν αυτό που θεωρούσαν αυτονόητο, ότι η ιδιοκτησία τους θα ίσχυε για πάντα, και με βάση το συμβόλαιο που τυχόν είχαν, ότι θα το είχαν για πάντα στην ιδιοκτησία, ναι, τους.
0: Εδώ μου λένε...
1: Όμως επειδή δημιουργούν...

0: δημιουργείται το κτηματολόγιο, αυτό δεν είναι αυτονόητο, και επειδή δημιουργείται μια νέα βάση δεδομένων, θα πρέπει όλοι οι ιδιοκτήτες ή όσοι δεν το έχουν πράξει να σπέρσουν, να δηλώσουν τους ιδιοκτησίες τους, καθώς στο παρόν στάδιο είναι μικρότερο το κόστος σε σχέση με το να εμπλακούν στο μέλλον σε τυχόν δικαστική διαδικασία.
1: Ναι. Με ρωτάνε φίλοι ακροατές τώρα, κύριε Αράπογλου, δηλώσανε λέει στο κτηματολόγιο την ιδιοκτησία τους, αλλά δεν την βλέπουν τώρα στην ανάρτηση. Τι γίνεται?
0: Πράγματι είναι ένα πρόβλημα το οποίο προέκυψε λόγω του ότι σε πολλές περιπτώσεις κάποιοι ιδιοκτήτες δεν είχαν σπεύσει άμεσα να προβούν στις δηλώσεις ιδιοκτησίας, ναι, και δηλώσεις ιδιοκτησίας που δηλώθηκαν μετά τις 26 Ιανουαρίου του 26 θεωρήθηκαν σαν εκπρόθεσμες και δεν φαίνονται στο στάδιο της ανάρτησης, με αποτέλεσμα αυτοί οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να επικοινωνήσουν άμεσα με το γραφείο της κτηματογράφησης, ούτως ώστε να δουν εάν πρέπει να υποβάλουν κάποια αίτηση διόρθωσης ή αν έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν μία δήλωση, ούτως ώστε να δηλωθεί και να φανεί το ακίνητό τους.
1: Ναι. Εμπρόθεσμα μου γράφει λένε... ένας φίλος ακροατής. Αυτός λέει κατέθεσε εμπρόθεσμα την αίτηση, την κατάθεση εν πάση περιπτώσει των δικαιολογητικών για την εγγραφή στο κτηματολόγιο. Εμπρόθεσμα. Αλλά δεν φαίνεται
0: τέτοιο. Ναι, σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει ο ακροατής να ελέγξει μέσω του γραφείου της κτηματογράφησης, που βρίσκεται στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, εάν όντως τα στοιχεία που δήλωσε, εάν τυχόν έχουν απορριφθεί για κάποιο λόγο, είτε για πρόκληση άλλου δικαιώματος, εφόσον έχει προκρίνει άλλο δικαίωμα κάποιος τρίτος στο ακίνητό του, ή αν τυχόν έχει απορριφθεί το δικαίωμά του για κάποιο άλλο λόγο, πιθανώς να μην έχει προσκομίσει κάποιο απαραίτητο δικαιολογητικό που χρειαζόταν. Ναι.
1: Με ρωτάει άλλος φίλος ακροατής, κύριε Αράπογλου, εγώ για την περιοχή του Λασιθίου, τώρα τον Άγιο Νικόλαο, κύριε, ευρύτερα την περιοχή αυτή, εγώ λέει δήλωσα ένα ακίνητο στο κτηματολόγιο, μισό λεπτό να δω. Ναι, δήλωσα ένα ακίνητο στο κτηματολόγιο, από λάθος έχει εγγραφεί ως χρησικτησία, αλλά έχω λέει συμβόλαιο. Μπορώ να κάνω αυτή την... γιατί φαίνεται, θέλω να κάνω λέει μια μεταβίβαση και φαίνεται πάνω στην ανάρτηση, που είναι πολύ καιρό τώρα αναρτημένα όλα αυτά, αλλά από λάθος η λέξη χρησικτησία, ενώ έχω συμβόλαιο. Μπορώ να πάω να το δείξω το συμβόλαιο και να γίνει διόρθωση?
0: Ναι, σε αυτή την περίπτωση εφόσον συμφωνούν και τα μέτρα του συμβολέου με τα μέτρα που εμφανίζονται στο κτηματολόγιο, υπάρχει δυνατότητα να γίνει αίτηση διόρθωσης πρόδειλου σφάλματος μέσω του κτηματολογικού γραφείου όσον αφορά τη διόρθωση της αιτίας κτήσης, δηλαδή του τίτλου κτήσης του συγκεκριμένου ακινήτου, όπου εκεί θα αναγραφεί το συμβόλαιο με τα αναλυτικά του στοιχεία και τα στοιχεία μεταγραφής του.
1: Μάλιστα. Και αυτό πολύ σημαντικό. Πάντως κύριε Αράπογλου, δεν ξέρω, αλλά νομίζω ότι στην ανάρτηση τώρα, όπως έγινε και στο παρελθόν σε άλλες κτηματογραφίες που έγιναν στην ευρύτερη περιοχή και σε άλλες περιοχές της Κρήτης εν πάση περιπτώσει, θα φανούν τα προβλήματα, θα φανούν πολλά προβλήματα, θα φανούν επικαλύψεις, θα φανούν χωράφια τα οποία κάποιοι τα δήλωναν χωρίς να είναι δικά τους, και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, και άντε να το ξεκαθαρίσεις μετά. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή...
0: ακριβώς αυτό είναι το βασικότερο πρόβλημα. Το βασικότερο πρόβλημα είναι τα αγνώστου του ιδιοκτήτη, δηλαδή ακίνητα που είτε δεν δηλώθηκαν από τους ιδιοκτήτες τους, είτε δεν έγιναν αποδεκτά τα όσα δηλώθηκαν και απορρίφθηκαν οι δηλώσεις στο στάδιο της κτηματογράφησης, όπως επίσης και κακοπροαίρετα τρίτα πρόσωπα που εν ώψη της δημιουργίας του κτηματολογίου επεδίωξαν με τίτλο κτίση τη χρησικτησία, επικαλούμενη χρησικτησία, δήθεν χρησικτησίας, γιατί στην πραγματικότητα ποτέ δεν τα είχαν στην ιδιοκτησία τους, να τα ιδιοποιηθούν με το σκεπτικό κατά πάσα πιθανότητα να επιδιώκουν να εισπράττουν κάποια επιδότηση προκειμένου να έχουν περισσότερα έσοδα, που όμως στην πραγματικότητα αυτά τα πρόσωπα παρατηρείται ότι δρούν κακοπροαίρετα και δημιουργούν προβλήματα στους πραγματικούς ιδιοκτήτες.
1: Εδώ έχουν ευθύνη οι πάντες σε αυτό πάντως. Δηλαδή, εάν έχουμε τέτοια είδη περιπτώσεις, που έχουμε πάρα πολλές, τώρα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ είδατε τι γινόταν. Δηλώνανε ιδιοκτησίες που δεν ήταν δικές τους πολλοί για να επικαρπούνται την επιδότηση, παράνομα βέβαια, Και αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα.

0: Εάν κάποιος τώρα διαπιστώσει σε αυτή την ανάρτηση, τώρα μιλάμε, μην πάμε στο παρελθόν, για τα συγκεκριμένα, τα σημερινά, διαπιστώσει ότι σε μια ιδιοκτησία του, σε ένα οικόπεδό του, σε ένα σπίτι που έχει με αυλή ενδεχομένως, βλέπει μια επικάλυψη από το γείτονα, δεν ξέρω από ποιον. Τι κάνει σε αυτή την περίπτωση, τι πρέπει να κάνει?
1: Σε αυτή την περίπτωση, κύριε Βαρδάκη, να συμβουλεύσουμε στους ακροατές, ναι, εφόσον δεν έχουν προσκομίσει στο στάδιο της κτηματογράφησης έναν απλό εντοπισμό του ακινήτου τους, δηλαδή μια αεροφωτογραφία, και υπάρχει ζήτημα σε σχέση με το γειτονικό ακίνητο, ναι, καλό θα είναι, για να είναι περισσότερο διασφαλισμένοι και να έχουν και ένα τοπογραφικό διάγραμμα και για το μέλλον, σε περίπτωση τυχόν μεταβίβαση της ιδιοκτησίας τους ή σε περίπτωση που προκύψει κάποια τυχόν αντιδικία, να εκφωνήσουν, εφόσον πάντα έχουν οι ιδιοκτήτες την οικονομική δυνατότητα, ένα τοπογραφικό διάγραμμα μέσω του συστήματος του κτηματολογίου του ΕΡΔΑ 87, το οποίο είναι το ακριβέστερο σε μέτρηση τοπογραφικό διάγραμμα, που αποτυπώνεται σύμφωνα με το χάρτη του κτηματολογίου και είναι, να το πούμε πολύ απλά, ένα έγγραφο το οποίο κατοχυρώνει περισσότερο τον ιδιοκτήτη σε περίπτωση που προκύψει τυχόν πρόβλημα στο μέλλον όσον αφορά την έκταση της ιδιοκτησίας.
0: Ναι, πάνω σε αυτό που λέτε τώρα, μία φίλη ακροάτρια μας λέει ότι είχε δηλώσει 200 τετραγωνικά το οικόπεδό της, το βλέπει τώρα 180. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση?
1: Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να δει μέσω του μηχανικού της, εάν τυχόν τα μέτρα που αναγράφονται επηρεάζουν τη ιδιοκτησία της για τυχόν μελλοντική μεταβίβαση, γιατί αυτό που ισχύει σαν κριτήριο με βάση τα στοιχεία που εξετάζει το κτηματολόγιο ως προς την έκταση, είναι, υπάρχει μια ανεκτή απόκληση της τάξης συνήθως του 10%, ναι, όμως το δεύτερο κριτήριο που εξετάζει επίσης το κτηματολόγιο είναι και το σχήμα του ακινήτου, αν επηρεάζεται σε σχέση με την αναγραφόμενη έκταση και αυτή τη διαφορά των 20 τετραγωνικών μέτρων. Επομένως, καλό θα είναι η φίλη ακροάτρια να συμβουλευτεί και το μηχανικό της, για να είναι διασφαλισμένη εάν η εικόνα του ακινήτου της είναι εντάξει παρά την μικρή απόκληση που υπάρχει.
0: Μάλιστα. Έχουμε φίλη ακροάτρια στην τηλεφωνική μας γραμμή. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Θέλω να ρωτήσω, από το απόσπασμα του πίνακα ανάρτησης, ναι, άλφα, ναι, στοιχεία ακινήτου είναι σωστά, β' εγγραπταίο δικαίωμα, χρησικτησία 100%, γ' στοιχεία του προσωρινού πίνακα που αφορούν στο ακίνητο, δικαιούχος, ανεξάρτητος διαχειριστής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, είδος δικαιώματος αυτού, προσωπική δουλειά.
0: Ναι.
1: Ναι, σε αυτή την περίπτωση να πούμε στον ακροατή μας, αυτό που ισχύει είναι ότι πιθανώς από το εκεί που είναι η ιδιοκτησία του, το ακίνητό του, έχει δικαίωμα δουλείας, πιθανώς να είχε τοποθετηθεί κάποιο στήλος ρεύματος ή να είχε κάποιο δικαίωμα ιδέη, το οποίο αυτό να προκύπτει από κάποιο δημόσιο έγγραφο, κάποια απόφαση που έχει καταχωρηθεί. Και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να δει αν υπάρχει δυνατότητα να απαλληφθεί αυτό το δικαίωμα, δηλαδή να μην εμφανίζεται αυτό το δικαίωμα, εφόσον η ίδια η ΔΕΗ μέχρι και σήμερα, πλέον δηλαδή σήμερα στο 2026, δεν εξυπηρετείται από το ακίνητό του. Εφόσον όμως υπάρχει κάποιο στήλος ή κάποια μονάδα που περνάει και διέρχεται μέσα από το ακίνητο του ακροατή, σε αυτή την περίπτωση θα αναγράφεται αυτό το δικαίωμα και θα ακολουθεί το ακίνητο.
0: Και δεν μου λέτε τώρα, εάν εγώ θέλω να αξιοποιήσω, να χτίσω το οικόπεδό μου και περνάει μέσα στήλος της ΔΕΗ, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Θα τον έχω μέσα το στήλο ή έχω δικαίωμα να του κάνω?
1: Όχι, σε αυτή την περίπτωση, εξ όσων γνωρίζω, υπάρχει δυνατότητα για επικοινωνία με την αρμόδια υπηρεσία του ΔΔΕ, ούτως ώστε με την πληρωμή ενός ποσού που γίνεται και καταβάλλεται στο ΔΔΕ να αφαιρεθεί από το σημείο αυτό.
0: Δηλαδή μου είναι μέσα στο οικόπεδό μου, πληρώνει και από πάνω ο ιδιοκτήτης, κύριε Αράπογλου? Δηλαδή, συγγνώμη.
1: Δυστυχώς κύριε Βαρδάκη, σε αυτή την περίπτωση, όπως καταλαβαίνετε, λειτουργεί μονοπωλιακά η συγκεκριμένη υπηρεσία και δεν δίνει
0: βέβαια
1: κάποια άλλη εναλλακτική.
0: Μονοπόλιο τον έχουμε τον ΔΔΕ, μονοπόλιο, μονοπόλιο. Και ο ΔΔΕ άφησε χωρίς ρεύμα τώρα.

0: που το θυμήθηκα, δεν ξέρω πόσες ώρες, μια ολόκληρη μέρα, μια περιοχή στο Τσαλένιο, μια βλάβη, δεν ξέρω τι έγινε εκεί και δεν ξέρω αν έχει διορθωθεί κιόλας.
1: Πολύ σωστά, έχω ενημερωθεί κι εγώ από ιδιοκτήτη, ο οποίος με ενημέρωσε ότι ήταν χωρίς ρεύμα για τουλάχιστον 15 ώρες.
0: Ναι, λοιπόν, πάμε σε άλλο κρατή να προλάβουμε, παρακαλώ, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, εγώ να
0: είμαι. Εσείς, παρακαλώ.
2: Θέλω μια απλή ερώτηση να κάνω στον κύριο Αράπογλου.
0: Ναι.
2: Στο τοπογραφικό διάγραμμα που έχω μπροστά μου, το σπίτι εδώ, το οικόπεδο, είναι 154 μέτρα. Το συμβόλαιο που κατέθεσα πριν από 2 χρόνια, γιατί έκανα μεταβίβαση όλα, είναι 147, δηλαδή λιγότερο 5 μέτρα.
0: Ναι.
2: Τι, πρέπει να κάνω κάτι?
1: Σε αυτή την περίπτωση το ακίνητό σας βρίσκεται εντός οικισμού ή εκτός οικισμού?
2: Ναι,
1: που βρίσκεται
2: εδώ στο Ηράκλειο, στα Τσαλένια, εντός οικισμού είναι, στον Άγιο Κωνσταντίνο.
1: Στον Άγιο Κωνσταντίνο. Καλό θα είναι, επειδή βρίσκεται στην πόλη του Ηρακλείου και είναι και στην επέκταση του σχεδίου, καλό θα είναι να συμβουλευτείτε το μηχανικό σας για να δείτε αν τυχόν χρειάζεται να γίνει κάποια μεταβολή με βάση τα μέτρα του κτηματολογίου, ή αν χρειάζεται να πάρετε κάποια μέτρα από κάποιο γειτονικό ακίνητο, ή αν χρειάζεται εσείς να δώσετε κάποια μέτρα στο γειτονικό ακίνητο.
2: Εγώ δεν θέλω να πάρω τίποτα και ούτε να δώσω τίποτα να πάρω, γιατί σας λέω
1: βεβαίως, απλά αυτό που θα πρέπει να ξέρετε και να ξέρουν όλοι οι ακροατές είναι ότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει το τοπογραφικό που έχει ο καθένας στη διάθεσή του και βλέπει το ακίνητό του ότι έχει κάποια μικρή διαφορά σε σχέση με το κτηματολόγιο, να το ελέγχει με το μηχανικό του, καθώς άλλο είναι το τοπογραφικό που έχουμε στα χέρια μας και άλλο τα στοιχεία που εμφανίζει το κτηματολόγιο στους χάρτες του κτηματολογίου, που είναι αυτά που ισχύουν. Επομένως, θα πρέπει να γίνει συσχετισμός του κτηματολογίου που έχουμε στα χέρια μας σε σχέση με το χάρτη του κτηματολογίου, για να γνωρίζει ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αν όντως τα μέτρα αυτά που δείχνει το κτηματολόγιο αποτυπώνονται και στην πραγματική κατάσταση του ακινήτου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον ακροατή, να ευχαριστήσω και εσάς, κύριε Αράπογλου. Όμως ένα πράγμα θέλω να πω πριν κλείσουμε, ότι επιβάλλεται και είναι αυτό καθολική απέτηση, να αποσύρει η κυβέρνηση το προεδρικό διάταγμα για τη μείωση των ορίων οικισμών. Πριν είναι αργά, διότι γίνεται η εκπόνηση των τοπικών πολεοδομικών με βάση αυτό το προεδρικό διάταγμα, όταν θα εγκριθεί το τοπικό πολεοδομικό π.χ. του Ηρακλείου, θα χάσουν οι πολίτες την περιουσία τους. Πρέπει
1: ακριβώς, κύριε Βαρδάκη, πολύ σύντομα ένα σχόλιο ως προς αυτό. Εμείς το έχουμε ζητήσει ήδη από όταν είχε βγει στη δημοσιότητα το νομοθετικό διάταγμα από το 2025. Είχαμε ζητήσει να αποσυρθεί οπωσδήποτε αυτό το νομοθετικό διάταγμα και να πούμε ότι πολύ απλά οι ιδιοκτήτες που έχουν μία ιδιοκτησία και θεωρείται οικόπεδο, μέσα σε μία νύχτα θα δουν τα οικόπεδά τους να μετατρέπονται σε χωράπια.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αράπογλου, για την συμβολή σας. Πραγματικά σημαντική συμβολή στο να εξηγείτε στους πολίτες τι ακριβώς γίνεται με την ιδιοκτησία τους. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Αυτά, κυρίες και κύριοι, προβλήματα, όλο προβλήματα. Δεν έχουμε και καμιά καλή είδηση να πούμε σε αυτόν τον τόπο. Πάμε να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά μαζί σας ο Μανώης Αργυράκης. Καλημέρα από εμάς.
3: Η ώρα είναι 9. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Σήμερα το μεσημέρι, επίσημη υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ηρακλείου και της Αναδόχου Κοινοπραξίας Ιδιωτών, σηματοδοτώντας την ανάθεση μέρους των υπηρεσιών καθαριότητας της πόλης σε ιδιώτη εργολάβο έναντι του ποσού των 8,5 εκατομμυρίων ευρώ. Πολιτική συμφωνία για το νέο κανονισμό επιστροφών μεταναστών πέτυχαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συμφωνία προβλέπει μεταξύ άλλων τη δυνατότητα δημιουργίας κόμβων επιστροφής σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο μεταξύ, αυξημένη παραμένει η ροή μεταναστών, καθώς μόνο τα τελευταία 24 ώρα περίπου 193 άτομα διασώθηκαν σε

0: επιχειρήσεις νότια του Ηρακλείου και της Γάβδου. Η τελευταία σημειώθηκε αργά το βράδυ νότια του Ακριτικού νησιού. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για το θάνατο του τρίχρονου Άγγελου στο Ηράκλειο. Με το μάθημα της άλγευρας συνεχίζονται σήμερα πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους στο Νεπάλ. Αύριο ξεκινούν τα μαθήματα προσανατολισμού για τους υποψήφιους των Γενικών Λυκείων. Ενώπιον του εισαγγελέα Ηρακλείου διηγείται σήμερα ο 44χρονος επιχειρηματίας που συνελήφθη χθες μέσα στην επιχείρησή του μετά την κινηματογραφική διαφυγή του από τους αστυνομικούς. Κατηγορείται για ενδοοικογενειακή απειλή και εξύβριση. Νέο πλαίσιο μισθολογικής διαφάνειας προωθεί το Υπουργείο Εργασίας υποχρεώνοντας τις επιχειρήσεις να γνωστοποιούν το εύρος των αποδοχών πριν από την πρόσληψη εργαζομένων. Η υλοποίηση της διακρατικής συμφωνίας Ελλάδας-Αιγύπτου για την νόμιμη μετάκληση έως 5.000 εποχικών εργατών γης μπαίνει σε πλήρη εφαρμογή, καθώς έχουν ήδη υποβληθεί τα πρώτα ονόματα εργαζομένων για να καλυφθούν οι σοβαρές ελλείψεις στον πρωτογενή τομέα. Στα αθλητικά, το μεσημέρι συνεδριάζει Εκτελεστική Επιτροπή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και μεταξύ των αποφάσεων που θα πάρθουν θα είναι και η ημερομηνία και το γήπεδο διεξαγωγής του Super Cup ανάμεσα στον Όφη και την ΑΕΚ. Το σπουδαίο παιχνίδι πιθανότατα θα γίνει στις 12 Αυγούστου με πιθανότερη έδρα το Παγκρίτιο Στάδιο. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά έθρεος ο καιρός για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν δυτική, νοτιοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Το θερμόμετρο δεν ξεπερνάει σήμερα τους 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 10.
1: Στο πάρι, σουτάρι και η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
2: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Φίλοι και φίλες, καλημέρα, καλό μήνα, καλή εβδομάδα και καλή φώτιση, αφού χθες τιμήσαμε το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, το Άγιο Πνεύμα, το οποίο φωτίζει και καθοδηγεί. Χρόνια πολλά και στον Νικηφόρο και στην Νικηφορία που γιορτάζουν.

Τρίτη 2 Ιουνίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμά τη μνήμη του Οσίου Μαρίνου του Βάνη και του Αγίου Νικηφόρου Ομολογητού. Μπήκαμε στην πρώτη εβδομάδα του Ιούνιου, στην πρώτη εβδομάδα του καλοκαιριού. Το καλοκαίρι θεωρείται η καλύτερη εποχή για τους Έλληνες και όχι μόνο, θα έλεγα, επειδή είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ελληνική ταυτότητα, την κοινωνική ζωή και την παράδοση της χώρας. Καταρχάς, είναι η καλύτερη περίοδος να ανακαλύψουμε τις ατέλειωτες παραλίες. Η Ελλάδα διαθέτει πάνω από 15.000 χιλιόμετρα ακτογραμμής και αυτό διασφαλίζει την εύκολη πρόσβαση στη θάλασσα που προσφέρει άμεση εκτόνωση από την καθημερινότητα. Το καλοκαίρι σε προδιαθέτει για έντονη κοινωνική ζωή. Η ζωή μεταφέρεται στις αυλές, στα μπαλκόνια και στα τραπεζάκια έξω. Οι ελληνικές ταβέρνες έχουν την τιμητική τους, τα ουζερί, τα θαλασσινά και ο παγωμένος καφές δίπλα στο κύμα αποτελούν μια καθημερινή ιεροτελεστία. Τι άλλο να πούμε. Κορυφώνεται η νυχτερινή διασκέδαση, τα θερινά σινεμά και τα ανοιχτά μπαρ κρατούν τον κόσμο έξω μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Αυτό είναι το καλοκαιράκι μας. Τηρείται η παράδοση των διακοπών, επιστροφή στο χωριό. Το καλοκαίρι είναι εποχή που οι πόλεις αδειάζουν και οι Έλληνες επιστρέφουν στις ρίζες τους. Η εξερεύνηση των Κυκλάδων, του Ιωνίου, γιατί όχι και της Κρήτης, αποτελεί το μόνιμο όνειρο όλου του χειμώνα. Για τα παιδιά, το καλοκαίρι σημαίνει 3 μήνες απόλυτης ελευθερίας, χωρίς σχολείο. Μην ξεχνάμε τα πανηγύρια και τις άπειρες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Το καλοκαίρι με αποκορύφωμα το 15 Αύγουστο στείνονται γλέμια με ζωντανή μουσική σε κάθε γωνιά της χώρας. Όλη η Ελλάδα ένα γλέντι, ενώ σχεδόν όλοι οι δήμοι, όλα τα χωριά διοργανώνουν πολιτιστικές εκδηλώσεις. Τι άλλο να σας πω για να σας πείσω ότι βρισκόμαστε στην καλύτερη εποχή του χρόνου. Ανεξάρτητα από το αν συμφωνείτε μαζί μας ή όχι, ετοιμαστείτε να χαρείτε το καλοκαιράκι που μόλις άρχισε. Έντεκα λεπτά μετά τις 9, Μανώλης Αργυράκης στο μικρόφωνο, Δημήτρης Προνάκης στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. 2810-382-300, το τηλέφωνο του Ράδιο Κρήτη με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και φυσικά μέσω του Messenger, όπου μπορείτε να στέλνετε βίντεο και φωτογραφίες. Και πάμε αμέσως στο επαιτειολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα το 1823, Κρήτες αγωνιστές νικούν τους Τούρκους στο στενό Κανδάνου Χανίων. Το 1825, ο ελληνικός επαναστατικός στόλος υπό τον Μιαούλη νικά τον τουρκικό στο λιμάνι της Σούδας. Το 1905, μετά τη δολοφονία του Έλληνα πρωθυπουργού, ο Δημήτριος Ράλης αναλαμβάνει την αρχηγία του Δηληγιανικού κόμματος και σχηματίζει ξανά κυβέρνηση που διατηρείται στην εξουσία 6 μήνες. Το 1933 η ελληνική αποστολή αναχωρεί για το Λονδίνο προκειμένου να προβεί στον οριστικό διακανονισμό του εξωτερικού δημόσιου χρέους της χώρας. Το 1937 ηλεκτροκινείται
ο Σιδηρόδρομος Κηφισιάς. Το 1941 ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρύσανθος αρνείται να ορκίσει την κυβέρνηση των δοσύλλογων του Τσολάκογλου και καθερείται. Σαν σήμερα το 1941 οι Γερμανοί αλυξιπτωτιστές εκτελούν τους άρενες κατοίκους του χωριού Κοντομαρί των Χανίων ως αντίπινα για τη συμμετοχή του ντόπιου πληθυσμού στη μάχη της Κρήτης. Είναι τα πρώτα από μία σειρά αντιπίνων που θα γίνουν στην Κρήτη από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Στις 2 Ιουνίου 1941 οι Γερμανοί αλεξιπτωτιστές εκτέλεσαν τους άρενες κατοίκους του χωριού Κοντομαρί των Χανίων ως αντίπινα για τη συμμετοχή του ντόπιου πληθυσμού στη μάχη της Κρήτης. Η σφαγή στο Κοντομαρί, που βρίσκεται 18 χιλιόμετρα δυτικά των Χανίων και 3 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του αεροδρομίου του Μάλεμε, ήταν τα πρώτα από μία σειρά αντιπίνων. Τη σφαγή στο Κοντομαρί αποτύπωσε με τον φωτογραφικό του φακό ο Φραντς Πέτερ Βάιξερ, ο οποίος υπηρετούσε ως πολεμικός ανταποκριτής στο τμήμα προπαγάνδα της Βέρμαχτ. Λίγους μήνες αργότερα ο Βάιξλερ απολύθηκε από το στρατό και κατηγορήθηκε για εσχάτη προδοσία επειδή βοήθησε κάποιους κριτικούς να αποδράσουν και δημοσιοποίησε κάποιες από τις φωτογραφίες που τράβηξε στο Κοντομαρί. Αμέσως μετά τον πόλεμο κατέθεσε στη δίκη της Νιρεμβέργης ως μάρτυρας κατηγορίας κατά του Χέρμαν Γκέρινγκ και το 1955 επισκέφθηκε το μαρτυρικό χωριό, όπου του επιφυλάχθηκε θερμή υποδοχή από τους κατοίκους. Το φωτογραφικό υλικό του Βάιξλερ παρέμεινε θαμμένο στα ομοσπονδιακά αρχεία της τότε Δυτικής Γερμανίας έως το 1980, οπότε ανακαλύφθηκε από τον δημοσιογράφο Βάσο Μαθιόπουλο και συσχετίστηκε με τη σφαγή στο Κοντομαρί από τον δημοσιογράφο Κώστα Παπαπέτρου. Να ακούσουμε το γνωστό τραγούδι «Χίτλερ να μην το καυχηθείς, πως πάτησε στην Κρήτη», που ερμηνεύει ο αείμνηστος Γιώργος Κατσουλιέρης από τους πρωτομάστορες της κρητικής μουσικής.

ένα εκπληκτικό τραγούδι με την φωνή του Κατσουλιέρη. Το 1971, σαν σήμερα, για πρώτη φορά ελληνική ομάδα συμμετέχει σε ευρωπαϊκό τελικό ποδοσφαίρου. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στο Γουέμπλεϊ τον Άγιαξ για το κύπελο πρωταθλητριών και ητάται με 2-0 στον 16ο τελικό της διοργάνωσης. Είναι η μεγαλύτερη επιτυχία του ελληνικού ποδοσφαίρου και ο Παναθηναϊκός έχει στις τάξεις του τον Μίμη Δωμάζο.

0: τον Αριστίδη Καμάρα, τον Τάκη Οικονομόπουλο και τον Αντώνη Αντωνιάδη, που ανακηρύσσεται πρώτο σκόρερ της διοργάνωσης με 10 γκολ. Το 1992 η Ελλάδα απορρίπτει την πρόταση της Πορτογαλικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ονομαστεί η Δημοκρατία των Σκοπίων Άνω ή Κάτω Μακεδονία. Αυτά από το επαιτειολόγιο της ημέρας, αυτά συνέβησαν σαν σήμερα. Να δώσουμε αμέσως το λόγο στον μετεωρολόγο, τον κύριο Μανώλη Λέκα, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Λέκα, καλημέρα. Να ευχηθούμε και καλό καλοκαίρι.
1: Καλημέρα κύριε Αργυράκη, καλημέρα στους ακροατές σας. Πράγματι και καλό μήνα, καλή εβδομάδα και καλό καλοκαίρι.
0: Καλό καλοκαίρι.
1: Με την ώρα τους όλα, με την ώρα τους. Βέβαια είδαμε ένα Σαββατοκύριακο το οποίο ήταν, θα λέγαμε, πραγματικά τριήμερο μάλλον για τους περισσότερους. Ένα τριήμερο το οποίο νομίζω ήταν πάρα πολύ καλά και με τις θερμοκρασίες να διατηρούν ήπιες διακυμάνσεις. Βέβαια το βράδυ δεν σας κρύβω, επειδή έτυχε και εγώ στην Ενδοχώρα ορεινά, είχε λίγο ψύχρα, αλλά γενικότερα την ημέρα οι θερμοκρασίες ήταν πάρα πολύ καλές, με το θερμόμετρο να κυμαίνεται κοντά στους 27-28 βαθμούς Κελσίου όσον αφορά τις μέγιστες τιμές. Και είδαμε βέβαια, όχι προς έκπληξη, αλλά ο Νότος γενικότερα διατηρούσε χαμηλότερες θερμοκρασίες στις μέγιστες τιμές. Κάτι που δεν συνηθίζεται, γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι στα νότια γενικά οι θερμοκρασίες είναι σχεδόν πάντα υψηλότερες. Να πούμε λοιπόν τώρα στο επόμενο διάστημα, αυτό που αναμένεται και ξεκίνησε από χθες είναι η επικράτηση πλέον μια θερμότερη αέρια μάζα, μια θερμότερη εισβολή, η οποία θα έχει σαν αποτέλεσμα να ανεβάσει λίγο τις θερμοκρασίες, αλλά θα είναι στα επίπεδα εκείνα τα οποία τα θεωρούμε εντελώς απόλυτα, θα λέγαμε, φυσιολογικά όσον αφορά τις μέγιστες τιμές της θερμοκρασίας. Και από την Πέμπτη ενδεχομένως να δούμε το θερμόμετρο να ανεβαίνει ακόμη υψηλότερα και θα δούμε γενικά, θα νιώσουμε έτσι θα πάρουμε μια αίσθηση ζέστης κυρίως από την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο. Αλλά αυτό θα οφείλεται σε ένα δευτερογενή παράγοντα που έχει να κάνει με τον άνεμο, εξαιτίας του ότι εξασθενούν. Θα μου πείτε, ανατολικά οι άνεμοι δεν ενισχύονται και στο επόμενο διάστημα, αλλά γενικότερα η εξασθένηση του ρεύματος από την Παρασκευή και μετά, θα ξεκινήσει την Πέμπτη, την Παρασκευή όμως θα δώσει αυτή την όθηση της θερμοκρασίας, θα διατηρεί μεν πάρα πολύ καλές θάλασσες, αλλά το θερμόμετρο θα το δούμε σε ακόμα πιο καλοκαιρινό προς τα μέγιστα, καλοκαιρινή προς τα μέγιστα διακύμανση. Το βράδυ αντίστοιχα οι θερμοκρασίες ανέβουν και αυτές, με τις ελάχιστες τιμές να αρχίσουν πλέον να κυμαίνονται πάνω από τους 18 μέχρι και τους 20-21 βαθμούς Κελσίου, που σημαίνει ότι το σκαλοπάτι στο οποίο θα ξεκινάει η άνοδος θερμοκρασίας με την ηλιοφάνεια της καθημερινότητας θα έχει σαν αποτέλεσμα να ανεβάζει τη θερμοκρασία, όπως είπαμε, σε αρκετά υψηλά επίπεδα, τα οποία όμως δεν ξεφεύγουν από τις μέγιστες διακυμάνσεις της εποχής. Να πούμε ότι τώρα έτσι για να δώσουμε πιο ενδεικτικά τον καιρό, θα πούμε ότι σήμερα Τρίτη μέχρι και για αύριο Τετάρτη και την Πέμπτη γενικά ο καιρός θα είναι καλός. Εκείνο που φαίνεται να επικρατεί κυρίως στα δυτικά μέχρι και, ας το πούμε έτσι, τα μέσα της Κρήτης, δηλαδή μέχρι και το Ρέθινο, είναι η δυτική νοτιοδυτική άνεμη, οι οποίοι θα κυμαίνονται στα 3 με 4, δεν αποκλείεται αύριο προς τις μεσημβρινές ώρες να δούμε τα 4 και τα 5 μποφόρ. Δυτική θα είναι στα νότια, με την έντασή τους να κυμαίνεται στα 3 με 4 μποφόρ, δεν είναι, θα λέγαμε, ιδιαίτερα ενοχλητική, ενώ ακόμη καλύτερη συμπεριφορά των ανέμων φαίνεται να έχει η Ανατολική Κρήτη, όπου εκεί οι θερμοκρασίες θα είναι και λίγο υψηλότερες. Οι άνεμοι εκεί θα κυμαίνονται γενικά στα 2 με 3 μποφόρ. Για την Πέμπτη, για τις θερμοκρασίες τώρα, να πούμε ότι οι μέγιστες τιμές θα τις δούμε να κορυφώνονται κοντά στους 28 μέχρι και τους 30 βαθμούς Κελσίου, και μόνο σε τοπικό επίπεδο και ιδιαίτερα εκεί προς τα ανατολικά λόγω και της ποιότητας των ανέμων ενδεχόμενα πάσα σε τοπικό επίπεδο η θερμοκρασία να είναι και πάνω από τους 30 βαθμούς Κελσίου. Μην εκπλησόμαστε όμως, γιατί το βλέπω και αυτό δυστυχώς θα λέγαμε έτσι πουλάει περισσότερο, ότι μας δίνουν κάποια

0: τις θερμοκρασίες, οι οποίες φαίνεται να είναι ιδιαίτερα υψηλές. Δεν ισχύει όμως, διότι οι αρχές μέτρησης της θερμοκρασίας δεν τηρούνται όσον αφορά τις αστικές ζώνες και με τον τρόπο που γίνεται. Γι' αυτό το λόγο μπορεί κάποιος σταθμός να κορυφώνει μια θερμοκρασία, αλλά οφείλεται σε ετερογενείς παράγοντες και όχι ότι αυτή είναι η θερμοκρασία του αέρα, η οποία πρέπει να μετριέται, όπως είπαμε, κάτω από κάποιες προϋποθέσεις για να είναι και πραγματική. Όσον αφορά τώρα την Πέμπτη και μετά, εκείνο που βλέπουμε είναι ότι έχουμε μια σταδιακή κάμψη των ανέμων, ιδιαίτερα και για τις δυτικές περιοχές και τα νότια, γιατί ανατολικότερα γενικά οι άνεμοι, όπως είπαμε, θα είναι ήπιοι μέχρι και το τέλος της εβδομάδας, με καλές θάλασσες βέβαια, να πούμε, και ανατολικά. Η πτώση λοιπόν των ανέμων και μάλιστα μία τάση να στραφούν λίγο από νότιες διευθύνσεις, έστω και πρόσκαιρα, θα έχει σαν αποτέλεσμα να αρχίσει από την Πέμπτη να ανεβάζει λίγο τη θερμοκρασία. Εκείνο όμως που περιμένω την Πέμπτη, και αυτό σας το λέω τώρα συνεκτιμώντας κάποιους άλλους παράγοντες, επειδή θα ακούσουμε για αστάθεια στην υπηρετική Ελλάδα, θα έχει κακοκαιρία και όλα αυτά, εμάς εδώ αυτή η αστάθεια έχει μια πιθανότητα ότι μπορεί να εκδηλωθεί με κάποια πρόσχερη εμφάνιση νεφώσεων. Αν όντως αυτό εκδηλωθεί, με τις νεφώσεις δηλαδή που μπορεί να επικρατήσουν, και έχουμε ας το πούμε έτσι ένα περιορισμό της ηλιακής ακτινοβολίας, μπορεί να διατηρήσει τη θερμοκρασία εκεί στα επίπεδα των 30 βαθμών Κελσίου. Αν όμως δεν έχει συννεφιά και η αστάθεια δεν μας επηρεάσει, μπορεί να τη δούμε από την Πέμπτη κιόλας να ανεβαίνει προς τους 31 βαθμούς Κελσίου. Και για την Παρασκευή, επειδή ξανά περνάμε σε πολύ καλές καιρικές συνθήκες, η θερμία Άζα έχει βρει πλέον το μονοπάτι να μας επηρεάσει πιο έντονα. Θα δούμε το θερμόμετρο πλέον από την Παρασκευή και μετά πάνω από τους 30 βαθμούς Κελσίου. Εκτιμώ ότι θα υπάρχουν περιοχές που θα κυμαίνονται στους 30 με 32 και οι ελάχιστες, και αυτές θα ανέβουν και πάνω από τους 20, 21 με 22 βαθμούς Κελσίου. Γενικότερα δηλαδή, μπαίνουμε έτσι όπως είπαμε και στην αρχή, μπαίνουμε στο καλοκαίρι και αυτό είναι συνεπακόλουθο της περίοδου.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την εικόνα που μας δώσατε για τις καιρικές συνθήκες των επόμενων ημερών. Κύριε Λέκα, ένα καλό καλοκαίρι να έχουμε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση.
0: Καλό καλοκαίρι. Να είμαστε καλά.
1: Να είμαστε καλά. Να είμαστε καλά. Και πάμε εμείς στα θέματα της ειδησιογραφίας. Πριν ξεκινήσουμε με τα διεθνή, δώστε μου τη δυνατότητα να πάω σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για να έχουμε στη συνέχεια το χρόνο να σχολιάσουμε την επικαιρότητα. Έχουμε να πούμε πολλά. Πάμε.
2: Κρήτη, τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλωρίτης, το βουνό μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλωρίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό, φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
3: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΔΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΔΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, Kellogg's Corn Flakes 375 ή 500 γραμμάρια με έκπτωση 40%. Μπύρα Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μωρομάντιλων Baby Care αξίας 8 ευρώ σε μία απόδειξη, κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον, με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants, κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Και ντομάτες τσαμπί Λουτσίας Φάρμ 500 γραμμάρια 2 ευρώ και 18 λεπτά.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Τάκης και Μπούμπης. Κωστάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό.

0: Προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
1: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
0: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
1: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
0: Και τι λέτε.
1: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
0: Α, οκ. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
1: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
0: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούμπης.
3: Honda Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Honda Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
4: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
6: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.
7: Πάμε λοιπόν να δούμε τα θέματα της ειδησεογραφίας. Να ξεκινήσουμε όπως πάντα με τα διεθνή. Και να σας πούμε ότι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα. Η στρατιωτική δράση του Ισραήλ εναντίον της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο δημιουργεί νέες προκλήσεις στις αμερικανικές προσπάθειες για επίτευξη συμφωνίες με το Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι Ισραήλ και Χεζμπολάχ κατέληξαν σε συμφωνία για τον τερματισμό των αμοιβαίων επιθέσεων, αποδίδοντας την εξέλιξη σε διπλωματικές πρωτοβουλίες. Την ίδια ώρα, ιρανικά κρατικά μέσα μετέδωσαν ότι η Τεχεράνη διακόπτει τις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ το Ισραήλ προειδοποιούσε για πιθανό πλήγμα σε προπύργιο της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό. Παρά τις πληροφορίες αυτές, ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν συνεχίζονται κανονικά. Οι δύο πλευρές βρίσκονται σε συνομιλίες για μια συμφωνία πλαίσιο που περιλαμβάνει την παράταση της εκεχηρίας, η οποία εφαρμόζεται από τις 8 Απριλίου. Παρόλα αυτά, παρά την ανακοχή, έχουν καταγραφεί επανειλημμένες ανταλλαγές πυρών τις τελευταίες εβδομάδες. Από την επικαιρότητα ξεχωρίζουν και οι έντονες αντιδράσεις που έχουν ξεσπάσει για την μεγάλη τουριστική επένδυση που προωθούν στην Αλβανία ο Τζάρετ Κούσνερ και η Ιβάνκα Τραμπ. Ένα σχέδιο που συνδυάζει επενδύσεις δισεκατομμυρίων ευρώ, περιβαλλοντικές ανησυχίες και τοπικές αντιδράσεις μετά και τα πρόσφατα επεισόδια όπου τραυματίστηκε και Έλληνας ομογενής. Το ενδιαφέρον του Τζάρεν Κούσνερ, που είναι γαμπρός του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και είναι ιδρυτής μιας επενδυτικής εταιρείας για την Αλβανία, έγινε γνωστό στις αρχές του 2024. Τότε άρχισαν να παρουσιάζονται σχέδια για μεγάλης κλίμακας τουριστικές επενδύσεις στη χώρα, με την Ιβάνκα Τραμπ να συνδέεται ενεργά με το εγχείρημα και να το χαρακτηρίζει ως ένα από τα πιο φιλόδοξα project που έχει υποστηρίξει η οικογένεια. Έτσι γίνονται οι δουλειές όταν ο μπαμπάς ανοίγει πόρτες. Τα αναπτυξιακά σχέδια προωθούνται σε μια προστατευόμενη οικολογική ζώνη με σημαντικούς υδροβιότοπους, σπάνια είδη πανίδας και αποικίες φλαμίνγκο. Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση περιβαλλοντικών οργανώσεων, οι οποίες εκφράζουν φόβους για τις επιπτώσεις που ενδέχεται να έχει μια τόσο εκτεταμένη τουριστική ανάπτυξη στο φυσικό περιβάλλον. Βέβαια, όταν η επένδυση γίνεται από τον γαμπρό του Τραμπ, η κυβέρνηση της Αλβανίας σφυρίζει αδιάφορα και φυσικά δηλώνει στο πλευρό των επενδυτών. Μία μικρή λεπτομέρεια, παρακαλώ.

μία μικρή λεπτομέρεια, η ειδική εισαγγελία κατά της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος της Αλβανίας ξεκίνησε έρευνες για τις διαδικασίες αλλαγής καθεστώτος

κατηγορούμενα πολιτικά πρόσωπα, δεν έχουμε παρά να υποκληθούμε στη λειτουργία των θεσμών στη γείτονα χώρα. Θα τα πούμε μέχρι τότε. Στην εσωτερική επικαιρότητα όλα τα φώτα είναι στραμμένα στο πολιτικό ρεπορτάζ, όπου οι εξελίξεις είναι ραγδαίες. Παρακολουθούμε τα όσα συμβαίνουν και καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως τα δύσκολα είναι πίσω. Καταρχάς να σας πούμε ότι η Νέα Δημοκρατία κατέθεσε στη Βουλή πρόταση για συνταγματική αναθεώρηση μετά από μία τρίμηνη διαβούλευση. Η πρόταση περιλαμβάνει περίπου 30 άρθρα με βασικούς άξονες την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων και την αναθεώρηση της μονιμότητας στο δημόσιο. Προτείνονται επίσης αλλαγές στην επιλογή ηγεσίας της δικαιοσύνης και στον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Εισάγονται προτάσεις για συνταγματική κατοχήρωση κανόνων για την τεχνητή νοημοσύνη, την κλιματική κρίση και τη δημοσιονομική σταθερότητα. Η διαδικασία κατάθεσης είναι τυπική, με τη συζήτηση στην Ολομέλεια να ακολουθεί από εβδομάδα. Είναι μια προσπάθεια της κυβέρνησης να αλλάξει την ατζέντα. Ωστόσο, δεν πρέπει να παραβλέψουμε ότι είναι μια κορυφαία διαδικασία που πρέπει τα κόμματα μηδενός εξαιρουμένου, προσέξτε, μηδενός εξαιρουμένου, να τα δουν με σοβαρότητα και να ομονοήσουν σε συγκεκριμένα πράγματα. Παράδειγμα, ο τρόπος επιλογής της ηγεσίας στη δικαιοσύνη. Νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό που δεν έχουμε περιθώρια για άλλα πολιτικά παιχνίδια. Θα τα δούμε στις επόμενες ημέρες, εδώ θα είμαστε, θα προσπαθήσουμε να δώσουμε μια καλύτερη εικόνα για αυτά που προτείνονται από το κυβερνών κόμμα. Σε ό,τι αφορά τώρα τα υπόλοιπα, από τις εκλογές του 2023 μέχρι σήμερα, η αξιωματική αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ διένυσε έναν σχεδόν ολόκληρο κύκλο, διεσπάστη στα τρία, άλλαξε δύο φορές αρχηγό, άφησε καμιά τριανταριά άστεγους βουλευτές να περιφέρονται ασκόπως στο κοινοβούλιο, δημιουργήθηκαν νέα κόμματα που τα ήξεραν μόνο οι ιδρυτές τους, για να καταλήξει στο ίδιο πρόσωπο, τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος τους παράτησε και έφυγε χωρίς να μας έχει εξηγήσει μέχρι σήμερα τους λόγους. Δεν έχει αντιληφθεί ο μέσος Έλληνας πολίτης γιατί χρειάστηκε να κάνει όλες αυτές τις τρίπλες, να φύγει από την ηγεσία, να πάει σε αγρανάπαυση για πόσα χρόνια δεν θυμάμαι και να επιστρέψει ενεργότατος με πολύ δυναμική και με πολλά, πώς να το πω, διαφημιστικά τρίκ. Αν επιβεβαιωθούν τα δημοσκοπικά ποσοστά, το νέο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού θα σημειώσει μέγιστη επιτυχία, ή έτσι τουλάχιστον θα θεωρηθεί, αν συγκεντρώσει 14 έως 16%. Θυμίζουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στις επαναληπτικές εκλογές του 2023 είχε πάρει 17%. 17% και ήταν αξιωματική αντιπολίτευση. Αν όντως ισχύουν, έστω και στο περίπου, αυτές οι δημοσκοπήσεις μερικούς μήνες μακριά από τις κάλπες και το ΠΑΣΟ κινείται λίγο πιο κάτω από το κόμμα Τσίπρα, τότε θα έχουμε το εξής παράδοξο για τα ελληνικά δεδομένα: να μην αλλάξει η σειρά στα τρία μεγάλα κόμματα από το 2019. 7 χρόνια μετά, το ΠΑΣΟΚ θα τελματώνει περί το 14 με 15% στην καλύτερη περίπτωση, ο νέος ΣΥΡΙΖΑ
του Τσίπρα που

τώρα λέγεται Ελλάς, να εκτιμάτε ότι θα πάει λίγο πιο πάνω από το Πασόκ και από εκεί και κάτω να στριφογυρνάνε αρκετά κόμματα, περί τα 10 λένε οι δημοσκόποι, σε μονοψήφια ποσοστά με διακυμάνσεις. Προσέξτε, μετά από 7 ολόκληρα χρόνια είναι αυτή η κατάσταση στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Το πρώτο συμπέρασμα που μπορεί να εξαγάγει λοιπόν κανείς σήμερα αβίαστα είναι ότι μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης σχεδόν δεν υπάρχει αντιπολίτευση ή έστω δεν πείθει η αντιπολίτευση και ειδικά αυτή του Πασόκ, γιατί η αριστερά μετά από 5 χρόνια διακυβέρνησης απλώς διαλύθηκε για πολύ συγκεκριμένους λόγους, ή μάλλον για τον ίδιο ακριβώς λόγο που είχε διαλυθεί και το Πασόκ, επειδή εφήρμοσε μνημόνια, αν και αυτό δεν μπορεί να είναι από μόνο του ικανή αιτία κατάρρευσης. Και η Νέα Δημοκρατία του Αντώνη Σαμαρά εφήρμοσε μνημόνιο και το ξεπέρασε ως κόμμα με τον Μητσοτάκη 5 χρόνια μετά. Α, τα λέμε αυτά. Και κάτι ακόμα. Τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων δεν πρέπει να τα παίρνουμε τις μετρητής. Είναι χρήσιμα για την εξαγωγή συμπερασμάτων. Είναι χρήσιμα για να δούμε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που εμφανίζει ένα κόμμα. Αλλά μέχρι εκεί υπενθυμίζω πως πριν τις εκλογές του 2019 η τότε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ παρουσίαζε δημοσκοπήσεις που την έδειχναν μπροστά τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ κατακεράβνωναν τις εταιρείες που έδειχναν άλλα αποτελέσματα. Και τελικά η κάλπη έδειξε πως ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε με 9 μονάδες διαφορά. Αυτή είναι η αλήθεια και οφείλουμε να την υπηρετούμε. Όλο αυτό το διάστημα που κυριαρχεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κεντρική πολιτική σκηνή, αντί να δημιουργηθούν δυνάμεις συσπήρωσης που να μπορέσουν να αποτελέσουν το αντίπαλο δέος, αυτό που καταγράφεται είναι κινήσεις αποσύνθεσης, διάσπασης και ατομικισμού. Το είδαμε και τις τελευταίες ώρες. Διαβάσαμε ότι κλείδωσαν οι αποφάσεις για το νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά και μόνο τα σενάρια για νέο κόμμα στον δεξιό χώρο προκαλούν νευρική κρίση και αμηχανία στο Μέγαρο Μαξίμου, ειδικά μετά τη νέα κοινή εμφάνιση των δύο πρώην πρωθυπουργών της συντηρητικής παράταξης, και αναφέρομαι στον Αντώνη Σαμαρά και στον Κώστα Καραμαλή, και βέβαια από τις βόμβες του δεύτερου για τις υποκλοπές και τα ήρεμα νερά. Είναι οι εξελίξεις που αναμένονται το επόμενο χρονικό διάστημα. Στο τέλος αυτής της εβδομάδας αναμένεται και στο Ηράκλειο και ο Αντώνης Σαμαράς προσκεκλημένος προκειμένου να μιλήσει στην αίθουσα του επιμελητηρίου, στην αίθουσα Καστελάκη του επιμελητηρίου Ηρακλείου. Διαβάσαμε επίσης την είδηση πως ο ιδρυτής και γραμματέας του κόμματος Κόσμος, Πέτρος Κόκαλης, ανακοίνωσε την παραίτησή του από τη θέση του γραμματέα, προαναγγέλλοντας παράλληλα την αποχώρησή του από το πολιτικό σχήμα που ίδρυσε τον περασμένο Ιούλιο. Φαντάζομαι πως θα είχε διαφύγει της προσοχής των περισσότερων μας ότι υπήρχε αυτό το κόμμα και αυτός ο αρχηγός. Προσέξτε, μια πηγολαμπίδα. Ποια πηγολαμπίδα? Η πηγολαμπίδα έχει μεγαλύτερη διάρκεια. Το κόμμα αυτό ιδρύθηκε τον περασμένο Ιούλιο και πριν κλείσει χρόνο
έκλεισε τον κύκλο

0: του. Γιατί λέτε, γιατί λέτε. Και μέσα, και μέσα σε αυτό το κλίμα έρχεται, έρχεται και ο Στέφανος Κασελάκης από τους δημοκράτες, ο οποίος καταγγέλει ότι υπήρχαν σενάρια να φάνε τον Νίκο Ανδρουλάκη και να επικρατήσει ο Αλέξης Τσίπρας. Ο ίδιος ισχυρίστηκε πως του το μετέφεραν από το γραφείο του Αλέξη και του το επιβεβαίωσε στη συνέχεια και ο ίδιος. Πάμε να ακούσουμε τι είπε.
1: Λοιπόν, μετά, τον, μετά άρχισαν να γίνονται ενοίξεις προς το γραφείο μου από το γραφείο του, ότι ναι, ίσως να, μετά τις ευρωεκλογές να, να φάνε στην ουσία τον Ανδρουλάκη, να μπει άλλος και εγώ να φέρω το ΣΥΡΙΖΑ ως συνιστόσα σε ένα κεντροαριστερό φορέα και το ΠΑΣΟΚ το ίδιο, να έρθει ως συνιστόσα σε ένα νέο κεντροαριστερό φορέα. Και εγώ τότε όταν τα άκουσα αυτά λέω τι πράγματα είναι αυτά και γι' αυτό έκανα το ερωτηματολόγιο. Το γνωστό ερωτηματολόγιο στη βάση του κόμματος που προκάλεσε αυτή τη μεγάλη αντίδραση σε ένα άλλο συνέδριο παροδία, εάν θυμάστε, που είχε έρθει πάνω κύριε Γεροβασίλη, κάτω κύριε Γεροβασίλη, ναι, για ποιο θυμώ, λόγο αυτό, να, με ένα Facebook post να μπορεί να πει στον κόσμο εγώ δεν έρχομαι να τα πω στο συνέδριο αν και έχετε τρέξει για μένα τόσα χρόνια, θα σας κάνω μια ανάρτηση.
2: Άρα δεν λοιπόν,
3: σας το είχε πει.
2: Λέω,
3: άρα
2: δεν σας το είχε πει. Το είχατε καταλάβει από τα συμφραζόμενα.
3: Και,
1: και μετά λοιπόν, μία εβδομάδα πριν από τις ευρωεκλογές, σε τηλεφωνική επικοινωνία, επειδή επίκειτο και η ομιλία μου στο Σύνταγμα πριν από τις ευρωεκλογές, του είπα, του λέω Αλέξη, εάν είναι να κάνεις νέο φορέα κεντροαριστεράς εκτός από τον ΣΥΡΙΖΑ, έξω από τον ΣΥΡΙΖΑ, εγώ θα είμαι απέναντι.
3: Και τι σας απάντησε?
1: Μου απάντησε, μα σου είπε ότι δεν θέλω να επιστρέψω στον ΣΥΡΙΖΑ. Και του λέω, δεν είπα αυτό.
2: Πρώτων ευρωεκλογών,
1: Είπα, δεν είπατε είπα αυτό, μία εβδομάδα ακριβώς, πριν τις ευρωεκλογές.
0: Αυτά, είπε ο Στέφανος. Δεν ξέρω αν έχουν κάποια σημασία. Δεν ξέρω αν αυτά συμβάλλουν στο να κατανοήσουμε τι γίνεται στην κεντρική πολιτική σκηνή. Βέβαια, ανεξάρτητα από το τι λέει ο Στέφανος, ανεξάρτητα από το αν έχουν βάση όλα αυτά, πρέπει και στο ΠΑΣΟΚ να κάνουν την αυτοκριτική τους. Να αναζητήσουν δηλαδή το λόγο για τον οποίο το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να πάρει κεφάλι, δεν μπορεί να πείσει την ελληνική κοινωνία, παρά την έντονη δυσαρέσκεια που προκαλούν οι κυβερνητικές πολιτικές. Αλήθεια, πόσο τιμητικό είναι για ένα κόμμα που κυβέρνησε τη χώρα, που παραμένει ακόμα και σήμερα δεξαμενή αξιόλογων στελεχών, να διαγωνίζεται όχι για την πρώτη αλλά για τη δεύτερη θέση. Όλη η φασαρία γίνεται δηλαδή για το ΠΑΣΟΚ αν θα είναι στη δεύτερη ή στην τρίτη θέση. Φυσικά ευθύνες έχει η ηγετική ομάδα του ΠΑΣΟΚ που επιτρέπει σε συγκεκριμένα στελέχη να διαμορφώνουν την προσωπική τους αντζέντα. Την ώρα που το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί να δείξει ένα διαφορετικό πρόσωπο, πετάγεται ο Δήμαρχος για να διαμορφώσει την μετεκλογική πολιτική του κόμματος, δηλώνει νεροκουβαλητής για να αξιοποιηθεί αργότερα. Είναι μια πολιτική παρακαταθήκη για τον ίδιο. Φυσικά η ανοχή, προσέξτε, η ανοχή έχει κόστος. Δείχνει όμως και μία ατολμία στην επιβολή μέτρων και κανόνων στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ. Πολύ σημαντικό και το γεγονός ότι στην πιο κρίσιμη περίοδο για το κόμμα, στην πιο κρίσιμη περίοδο της ελληνικής κοινωνίας, με τα πολιτικά αδιέξοδα και τις αναταράξεις, αντί να επιλεγεί ένα πρόσωπο δραστήριο που να μπορεί να αλωνίσει την ελληνική περιφέρεια και να φτάσει το μήνυμα του κόμματος

σε κάθε γωνιά της χώρας όρισαν ως γραμματέα του κόμματος ένα πρόσωπο που μπορεί να έχει σημαντικούς συμβολισμούς, δεν εξυπηρετεί όμως το συμφέρον του κόμματος. Και κάτι άλλο. Μπορεί ο λαϊκός τροβαδούρος να τραγουδεί πως την ιστορία τη γράφουν οι παρέες, για ένα κόμμα όμως με ιστορία είναι λάθος να στηρίζει τη λειτουργία του στις παρέες. Ονόν νοήτο. Να αναφέρουμε ακόμα και ένα άλλο θέμα που συζητείται έντονα και για το οποίο αργά ή γρήγορα ο Αλέξης Τσίπρας θα αναγκαστεί να απαντήσει στην ερώτηση που βρίσκει τα λεφτά για το κόμμα. Και το λέω γιατί ο Νίκος Ανδρουλάκης καταγγέλει πανάκριβες εκστρατείες από την τσέπη της εγχώριας ολιγαρχίας. Βαριές καταγγελίες που δεν θα πρέπει να μένουν έολες, ειδικά όταν ο Τσίπρας προτάσει το χαρτί της εντιμότητας.

0: αστάθμητος παράγοντας παραμένει η Μαρία, η Μαρία Καρισκιανού. Μέχρι στιγμής έχει ανακοινώσει το κόμμα της, αλλά δεν υπάρχει ούτε καν μια επικοινωνιακή εκπροσώπηση. Είναι σαφές ότι υπάρχει δυστοκία στην στελέχωση του επιτελείου της. Δεν της λείπουν μόνο πρόσωπα, αλλά και προγραμματικές θέσεις. Ο ρόλος της μάνας των Ντεμπών ευνόητον ήταν να κινητοποιεί δυνάμεις. Η πρόεδρος ενός κόμματος είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Η ίδια ως πρόσωπο μπορεί να έχει απήχηση, αλλά οι ρυθμοί χελώνας δεν την ευνοούν. Πρέπει να δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Όλα δείχνουν ότι η κεντρική πολιτική σκηνή είναι κινούμενη άμμος, πολλές οι εξελίξεις, πολλές οι μεταγραφές που αναμένονται το επόμενο χρονικό διάστημα. Και το λέω αυτό γιατί εντός της ημέρας αναμένεται να ανακοινωθεί και επίσημα η ανεξαρτητοποίηση των 7 βουλευτών από τη Νέα Αριστερά, βάζοντας ουσιαστικά τέλος στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, μιας πλέον το κόμμα που δημιουργήθηκε από τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ θα απαριθμεί μόλις 4 βουλευτές στη Βουλή. Η ανεξαρτητοποίηση συνδέεται άμεσα με την ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα. Και ενώ βλέπουμε όλα αυτά να εξελίσσονται, ενώ βλέπουμε μπροστά μας όλη αυτή την μετακίνηση, την κινητικότητα αν θέλετε, που επικρατεί στην κεντρική πολιτική σκηνή, έρχεται και ο Άδωνης Γεωργιάδης να πει την πραγματικότητα.
1: Στην πραγματικότητα, τα χρέη του Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν. Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ. Μόνο να αυξάνονται.
0: Αυτό είπε. Διαφωνεί κανείς? Συγγνώμη, διαφωνεί κανείς? Πού είναι η δικαιοσύνη που έλεγα προηγουμένως? Γιατί δεν μπορούν να πληρωθούν? Γιατί δεν μπορούν να κρατηθούν τα χρήματα αυτά από τους μισθούς των βουλευτών? Δεν το κατάλαβα. Δεν το αντιλαμβάνομαι. Γιατί όταν ο Έλληνας πολίτης χρωστά, το ελληνικό δημόσιο βρίσκει τον τρόπο να του παίρνει τα χρήματα. Του παίρνει το σπίτι και μένουν τα παιδιά του άστεγα. Και δύο κόμματα που έχουν τη μεγαλύτερη ευθύνη για την πορεία της χώρας, την μεταπολίτευση,

απογοητευτική περίοδο διάγουν, πώς να το πω, ημέρες χαλαρότητας και ασυλίας. Είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά στον τόπο μας? Αυτά μας στενοχωρούν, αυτά μας πληγώνουν. Αυτά είναι που δεν θέλουμε να συμβαίνουν στον τόπο μας. Θέλουμε να υπάρχει ισονομία. Θέλουμε η δικαιοσύνη να είναι, πώς να το πω, και τυφλή και ο ζυγός που κρατά στα χέρια της να μην γυρνάει προς τη μία πλευρά. Το τελευταίο διάστημα, εντελώς τυχαία, διαβάζω πολύ αρκά. Ο γνωστός σκητσογράφος σχολιάζει την επικαιρότητα με αιχμηρό τρόπο και τυχαίνει είτε σε αναρτήσεις στο Facebook είτε σε διάφορες σελίδες να διαβάζω κάποια από τα σκίτσα του αρκά. Θα σας αναφέρω τα δύο τελευταία που διάβασα και θυμάμαι. Ο προφήτης ξεκινά ένα συλλογισμό που μοιάζει αρχικά με συμβουλή, αλλά καταλήγει σε ένα αιχμηρό σχόλιο για την ανθρώπινη συμπεριφορά και την πολιτική πραγματικότητα. Λέει λοιπόν, αν ένας πολιτικός σου υποσχεθεί τα πάντα, μην τον ακούσεις. Αν τον ακούσεις, μην τον πιστέψεις. Αν τον πιστέψεις, μην τον ψηφίσεις. Αν τον ψηφίσεις, μην το ξανακάνεις. Αν το ξανακάνεις, μην ανησυχείς. Η βλακεία δεν διώκεται ποινικά. Εύστοχο. Το δεύτερο σκίτσο, που είναι παλιό, αν δεν κάνω λάθος, του 2021, πάλι ο προφήτης απευθυνόμενος στο ακροατήριο λέει, αν πει κάποιος μια φορά ψέματα, είναι αναξιόπιστος. Αν πει δεύτερη φορά ψέματα, είναι ανέντιμος. Αν πει τρίτη φορά ψέματα, είναι απατεώνας. Αν πει τέταρτη φορά ψέματα, καλά σας κάνει. Έχει άδικο. Επιτρέψτε μου να κάνω μία αναφορά με αφορμή ένα ταξίδι εκτός Ελλάδας. Δεν το συνηθίζω να αναφέρουμε σε προσωπικά μου ταξίδια, αλλά αυτή τη φορά εκτιμώ πως έχει νόημα να το συζητήσουμε δημόσια. Σε μια ανάρτηση στο διαδίκτυο έγραψα πως η φράση «να μην γίνουμε Βουλγαρία» χρησιμοποιείται στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια ως παράδειγμα προς αποφυγήν. Ίσως πρέπει να το ξανασκεφτούμε και να βρούμε άλλη χώρα σύγκρισης. Η Βουλγαρία τα τελευταία χρόνια έχει πραγματοποιήσει σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Το 2026 είναι έτος σταθμός, καθώς η χώρα εντάχθηκε επίσημα στην Ευρωζώνη και υιοθέτησε δημοσιονομικές πολιτικές που ευνοούν την εγχώρια ανάπτυξη. Προσέξτε, εγχώρια ανάπτυξη των πολλών, όχι των λίγων, όχι των 12 οικογενειών. Ομολογώ πως μας ευνηδίασε η γειτονική Βουλγαρία με τη σοβαρότητά της, με τη λειτουργία της, με τον τρόπο που προωθεί την ανάπτυξη. Η οικονομία της Βουλγαρίας παρουσιάζει σταθερή ανάπτυξη, με το ΑΕΠ να έχει αναπτυχθεί κατά περίπου 2,5% στο 2026, υποστηριζόμενο από την κατανάλωση και τις δημόσιες δαπάνες. Ένα από τα σημαντικότερα ορόσημα ήταν η ένταξη της χώρας στην Ευρωζώνη την 1η Ιανουαρίου 2026, υιοθετώντας το ευρώ ως νόμισμά της. Προσέξτε όμως, με την είσοδο στο ευρώ η κυβέρνηση απαγόρευσε τις αυξήσεις στα τρόφιμα για τα επόμενα 2 χρόνια. Καμία εταιρεία δεν μπορεί να αυξήσει τις τιμές των τροφίμων παρά τα όσα έχουν συμβεί στη Μέση Ανατολή.

0: Ρούμεν Ράντεφ, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα Πρωθυπουργού της Βουλγαρίας τον Μάιο του 2026, αφού προηγουμένως υπηρέτησε ως πρόεδρος της χώρας, θεωρείται κεντρική πολιτική φιγούρα με ευρωσκεπτικιστές απόψεις, ευρωσκεπτικιστικές απόψεις. Και αυτό γιατί? Γιατί η ρητορική του εστιάζει στην εξυπηρέτηση του εθνικού συμφέροντος, προκαλώντας εντάσεις αναφορικά με τη στήριξη και τον εφοδιασμό της Ουκρανίας με πυρομαχικά. Να αναφέρω ακόμα ότι τα τελευταία χρόνια η κυβέρνηση έχει στόχο να ενθαρρύνει την επιστροφή των μεταναστών και να αναπτύξει πολιτικής εκβιομηχάνησης και στέγασης, διαθέτοντας περισσότερους πόρους σε αγροτικές περιοχές όπου ο πληθυσμός έχει μειωθεί. Αυτό που ξέραμε παλαιότερα για τη Βουλγαρία, ξεχάστε τα. Ιστορίες που σας έχουν αφηγηθεί για αστυνομικούς που χρηματίζονται κλπ. Κλπ. Δεν ισχύουν πλέον. Πριν από 20 χρόνια περίπου, μπορεί και παραπάνω, με συνοπτικές διαδικασίες, παρακαλώ, έδιωξαν από το σώμα όλους τους επίορκους και όσοι έμειναν κατάλαβαν πως δεν έχουν άλλα περιθώρια. Οι πόλεις είναι καθαρές. Οι αρμόδιες υπηρεσίες φροντίζουν να συντηρούν το πράσινο της πόλης και πιστέψτε με, είναι τεράστιο. Καθαρίζουν, συντηρούν από το οδόστρωμα μέχρι τα συντριβάνια των πόλεων. Το πιο σημαντικό. Μέχρι σήμερα είχαμε συνηθίσει στην εικόνα Βούλγαροι μετανάστες να έρχονται εδώ στην Ελλάδα και να εργάζονται. Στη Σόφια, στη Φιλιππούπολη συνάντησα πολλούς Έλληνες που εργάζονται σε ξενοδοχεία, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, στελέχη που διοικούν επιχειρήσεις. Επίσης συνάντησα Έλληνες επιχειρηματίες που έχουν επενδύσει σε αυτή τη χώρα. Ένας από αυτούς, δεν λέω ονόματα, διαθέτει μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες τροφοδοσίας σούπερ μάρκετς στη Βουλγαρία με 150 άτομα προσωπικό. Οι άνθρωποι αυτοί μου έλεγαν για τις προσπάθειες που γίνονται ώστε η χώρα να απορροφά όλα τα ευρωπαϊκά κονδύλια που δικαιούται και όχι να μένουν αναξιοποιητά. Είδαμε στη Σόφια ουρανοξύστες και όταν ρωτήσαμε αν είναι ξένων επενδυτών, μας επισήμαναν πως είναι βουλγαρικές εταιρείες που συμμετέχουν στην ανάπτυξη ισότιμα. Για τους φοιτητές, τους Έλληνες φοιτητές που είναι στη Βουλγαρία και σπουδάζουν στα εκεί πανεπιστήμια, τα γνωρίζετε, δεν χρειάζεται να σας πω. Βέβαια, το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε. Ποιες είναι οι επιλογές μας για την Ελλάδα του αύριο? Και προσέξτε, το εύκολο είναι να επιρρύπτουμε τις ευθύνες στο πολιτικό σύστημα. Είναι η εύκολη λύση που ίσως μας δίνει άλοθη. Κάποτε όμως πρέπει να αναλογιστούμε και εμείς τις δικές μας ευθύνες για όλους αυτούς που επιλέγουμε να μας διοικήσουν.
1: Η ώρα είναι 10.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Άγονες οι διαγωνιστικές διαδικασίες σε Χερσόνησο και άλλες περιοχές του νησιού, με τις παραλίες να μένουν χωρίς ναυαγοσωστική κάλυψη. Δήμοι και επαγγελματίες εκπέμπουν SOS κάνοντας λόγο για σοβαρό κίνδυνο εν μέσω τουριστικής περίοδου. Έντονη ανησυχία προκαλούν οι ευνηδιαστικές μεταθέσεις πυροσβεστών από το Ηράκλειο προς άλλους νομούς της Κρήτης, την ώρα που η αντιπυρική περίοδος βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Σφοδρή αντίδραση του Σωματείου Πυροσβεστών νομού Ηρακλείου για την ξαφνική μετακίνηση 11 υπαλλήλων. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας συζητείται σήμερα η προσφυγή τηλεπικοινωνιακής εταιρείας κατά

0: του Δήμου Ηρακλείου για την κανονιστική πράξη που αφορά τις τομές στους δρόμους και την προστασία του αστικού πρασίνου κατά την εγκατάσταση δικτύων. Στη σύλληψη δύο ατόμων προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Ρέθυμνο μετά από συντονισμένη επιχείρηση κατά την οποία εντοπίστηκαν 22 δεντρίλια κάναβης. Εβδομάδα καταιγιστικών εξελίξεων στο πολιτικό σκηνικό. Προς διάλυση οδηγείται σήμερα η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, καθώς αναμένεται να ανακοινωθεί η ανεξαρτητοποίηση 7 βουλευτών. Αναταράξεις στο ΠΑΣΟΚ με παρέμβαση του Χάρη Δούκα, που αποσαφηνίζει τη θέση του περί συνεργασίας του κόμματος με τον Αλέξη Τσίπρα, προκαλώντας το αιχμηρό σχόλιο της Άννας Διαμαντοπούλου. Στον ΣΥΡΙΖΑ, κρίσιμες αποφάσεις για την πορεία του κόμματος αναμένεται να ληφθούν στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, αναμένοντας από την εισαγγελέα της έδρας να προτείνει ποιες από τις δηλώσεις των φορέων και των συγγενών θα γίνουν τελικά δεκτές από το δικαστήριο. Την πεποίθησή του ότι θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν για παράταση της κατάπαυσης του πυρός και επαναλειτουργία των στενών του ορμού την επόμενη εβδομάδα εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στο ABC News. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με το Axios, ο Αμερικανός Πρόεδρος εξέφρασε την οργή του σε τηλεφωνική επικοινωνία του με τον Νετανιάχου για τις κινήσεις της Ισραηλινής κυβέρνησης στο Λίβανο. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το σταθμό μας στις 11.
1: Η δύναμη της Caterpillar και η κορυφαία ευελιξία της Palfinger έρχονται στο Ηράκλειο. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στο κατάστημα της Eltrack Ηρακλείου από τις 10 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις των μηχανημάτων Caterpillar και να δείτε σε δράση τους πανίσχυρους γερανούς Palfinger. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στο κατάστημα Eltrack στο 7ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Πολλές εκπλήξεις, ειδικές προσφορές και αποκλειστικές εκπτώσεις σε ανταλλακτικά και επισκευές μηχανημάτων. Σας περιμένουμε.
2: Και εκεί.
3: Και εκεί.
4: Και εκεί.
5: Χρήστα, βουλθά, ενέργεια.
2: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Radio Crete 101,5.
6: Προηγουμένως κάναμε μία αναφορά για την επίσκεψη Αντώνη Σαμαρά στο Ηράκλειο. Είπαμε για την ομιλία του στο επιμελητήριο και ακροατές μας ζήτησαν να πούμε πού και πότε. Το έχουμε αναφέρει, δεν είναι καινούριο. Ο Αντώνης Σαμαράς θα είναι εδώ την Παρασκευή 5 Ιουνίου. Είναι προσκεκλημένος από το νόημα Κρήτη. Θα έρθει εδώ στο Ηράκλειο και στις 7 η ώρα θα μιλήσει στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Ηρακλείου Καστελάκη με θέμα προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο. Αυτά για τον Αντώνη Σαμαρά. Θα έχουμε το χρόνο να τα πούμε ξανά. Πάμε εμείς να καλημερίσουμε τον Αντιδήμαρχο Ηρακλείου, αρμόδιο για θέματα καθαριότητας, τον κύριο Γιώργο Τσαγκαράκη, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Και αυτό γιατί? Γιατί σήμερα αναμένεται να υπογραφεί η σύμβαση, η συμφωνία μεταξύ του Δήμου Ηρακλείου και του ιδιώτη, ο οποίος θα αναλάβει την καθαριότητα σε μια συγκεκριμένη περιοχή του Δήμου. Κύριε Τσαγκαράκη, καλή σας ημέρα.
7: Καλημέρα σε εσάς, στους ακροατές σας και καλό μήνα.
6: Καλό μήνα να έχουμε. Τι ώρα θα γίνει η υπογραφή της σύμβασης?
7: Στις 2 η ώρα.
6: Στις 2 η ώρα το μεσημέρι. Δεν μου λέτε, σας παρακαλώ, τι είναι αυτό που πρέπει να ξέρουν οι Ηρακλειώτες? Δηλαδή, με την υπογραφή της σύμβασης, τι είναι αυτό που θα αλλάξει, τι είναι αυτό που πρέπει να ξέρουμε και αν έχετε την καλοσύνη να μας υπενθυμίσετε πόσο θα μας στοιχίζει αυτό ετησίως.
7: Λοιπόν, να πούμε...
6: Μας μιλάτε, μισό λεπτό, μας μιλάτε από ανοιχτή ακρόαση?
7: Όχι, όχι, όχι.

0: Και από το Bluetooth.
1: Α, αν μπορούμε να το αλλάξουμε αυτό, γιατί σας ακούμε με αντίλαλο και είναι πολύ κουραστικό, για να μπορούν οι ακροατές του Ράδιο Κρήτη να σας ακούν καλύτερα. Τώρα για να κάνουμε μια προσπάθεια.
0: Ναι, τώρα με ακούτε καλύτερα.
1: Τώρα καλύτερα, βεβαίως.
0: Λοιπόν, να πούμε λοιπόν μερικά πράγματα για να τα γνωρίζουν και οι ακροατές, γιατί είναι πολύ σημαντικό, και να πούμε από την αρχή ότι για να δούμε μια πεντακάθαρη πόλη πρέπει να συμβάλλουν και όλοι οι πολίτες. Όλοι μας οι πολίτες πρέπει να συμβάλλουμε σε αυτό. Εάν ό,τι προσπάθησε να κάνει οποιοδήποτε δήμος, εάν δεν συμβάλλουμε και οι πολίτες, δεν θα έχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε από την αρχή.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, σήμερα υπογράφεται η πολυπόθητη για μας συνεργασία με, ένα εργολάβο, ο οποίος θα αναλάβει το κέντρο της πόλης όσον αφορά οτιδήποτε έχει σχέση με τον καθαρισμό του κέντρου, που αυτό σημαίνει ότι και τον οδοκαθαρισμό και την οδοσάρωση και την αποκομιδή των σύμμικτων, δηλαδή των σκουπιδιών που λέμε, των οικιακών αποβλήτων, αλλά και της ανακύκλωσης. Αυτό είναι το πρώτο αντικείμενο του εργολάβου. Το δεύτερο αντικείμενο του εργολάβου είναι ότι θα αναλάβει την ανακύκλωση, την αποκομιδή της ανακύκλωσης σε όλη την πόλη, αλλά και την αποκομιδή των ογκωδών σε όλη την πόλη.
1: Ναι.
0: Αυτό σημαίνει ότι όλοι μας θα έχουμε να κάνουμε με την εργολαβία αυτή. Όλο το συντονισμό του έργου αυτού θα τον έχει πάλι ο Δήμος. Εμείς θα συντονίζουμε αυτή την προσπάθεια.
1: Ναι.
0: Πρέπει να είναι ξεκάθαρο αυτό. Mm-hmm. Λοιπόν, παράλληλα, ο Δήμος ήδη έχει κάνει μια προκήρυξη.
1: Ναι.
0: Μετά εγκρίθηκε επιτέλους.
1: Ναι.
0: Και αυτή τη στιγμή θα προσλαμβάνονται στο Δήμο Ηρακλείου για 8 μήνες 150 άτομα.
1: Μισό λεπτό.
0: 50 άτομα.
1: Μισό λεπτό.
0: Για σύνοδη επιπλέον.
1: Μισό λεπτό, γιατί θα μπερδευτούμε στο τέλος. Να μου λέτε πώς είναι οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα σήμερα. Στην καθαριότητα εννοώ
0: αυτή τη στιγμή
1: τη δημοτική
0: πάρα
1: υπηρεσία. Πώς?
0: Θα σας πω ότι στον οδοκαθαρισμό το
1: όχι,
0: τελευταίο
1: όχι.
0: διάστημα.
1: Όχι στον οδοκαθαρισμό. Γενικώ στην υπηρεσία. Πόσα άτομα είναι? Περίπου.
0: 130 άτομα περίπου.
1: Η 130.
0: Για να μπορεί να λειτουργήσει
1: 130
0: σωστά,
1: και 150 που έρχονται 280. Και πώς θα φέρει
0: 150,
1: και πώς θα φέρει ο ιδιώτης?
0: Γύρω στους 100, στα 160 άτομα.
1: 160 άτομα. Μάλιστα. Ναι. Δηλαδή θα έχουμε περίπου
0: 350 άτομα θα επιχειρούν.
1: 350 άτομα για την καθαριότητα του Ηρακλείου. Μάλιστα.
0: Ναι, θα επιχειρούν.
1: Και πόσο θα μας στοιχίζει αυτό, κύριε Αντιδήμαρχε?
0: Ακούστε, μέχρι τώρα η καθαριότητα του Δήμου με τις συνθήκες που βλέπουμε έξω μας στοιχίζε 22 εκατομμύρια.
1: Μάλιστα. Τώρα?
0: Τώρα θα μας στοιχίζει 29.
1: 29.
0: 29
1: εκατομμύρια.
0: Αυτή είναι η διαφορά.
1: 29 εκατομμύρια, 7 εκατομμύρια επιπλέον.
0: 8. 8.
1: 22 μου είπατε, μέχρι το 29 είναι.
0: Ναι,
1: 7.
0: 21 μισό, 29 μισό. Σας λέω, συγχωρείτες, 8 εκατομμύρια θα μας στοιχίζει επιπλέον.
1: 8 εκατομμύρια λοιπόν επιπλέον, πάμε στα 30. Πείτε μου κάτι, για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Ο εργολάβος που αναλαμβάνει αυτή, που υπογράφει αυτή τη συμφωνία σήμερα, τι θα βάλει?
0: Ναι.
1: Το ένα είναι οι 150 εργαζόμενοι, το καταλάβαμε. Αυτό είναι το εύκολο. Μαθαίνουμε μάλιστα ότι ο εργολάβος εδώ και 2-3 μήνες, μπορεί και παραπάνω, είχε κάνει και αίτημα στην αποκεντρωμένη διοίκηση για να έρθει προσωπικό από τρίτες χώρες προκειμένου να ενισχύσει την αποκομιδή.
0: Σωστά.
1: Την αποκομιδή των απορριμμάτων. Αυτό είναι το ένα.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο, ποιο είναι?
0: Ναι.
1: Εργαζόμενοι, άλλο.

0: τα αυτοκίνητα που φαίνεται εξοπλισμός.
1: Τι εξοπλισμός θα είναι?
0: Εξοπλισμός έχει να κάνει με απορριμματοφόρα, έχει να κάνει με θάρροφα, έχει να κάνει με θάρροφα.
1: Μισό λεπτό. Θα είναι δικά του άρωθρα ή θα είναι στα σάρωθρα που έχει ήδη ο Δήμος?
0: Όχι, δικά του.
1: Δικά
0: ο εξοπλισμός έχει μια σειρά από αυτοκίνητα. Ο εξοπλισμός αυτός ξεπερνάει 5 εκατομμύρια.
1: Πόσα?
0: Ο εξοπλισμός. 5 εκατομμύρια.
1: 5 εκατομμύρια. Αυτά θα τα δώσει αυτά θα τα δώσει ο ιδιώτης τα 5 εκατομμύρια.
0: Ναι. Τα οποία αποσβαίνονται χρόνο με το χρόνο. Δεν είναι ότι αποσβαίνονται σε μια μέρα μέσα.
1: Όχι, δεν είπα αυτό. Ναι, ναι, αλλά προσπαθούμε. Δηλαδή προσπαθώ να γίνουμε όσο γίνεται πιο αναλυτικό να το καταλάβει ο πολίτης, ο δημότης.
0: Ναι,
1: αυτό
0: ναι,
1: πληρώνει.
0: Ναι, ναι.
1: Πείτε μου κάτι άλλο. Μαθαίνω ότι πριν καν υπογραφεί η σύμβαση, δηλαδή ο Αργυράκης ο Μανώλης θα έρθει σήμερα στις 2 το μεσημέρι να υπογράψει τη σύμβαση που τη δίνει τη δυνατότητα από αύριο το πρωί, έτσι δεν είναι, από αύριο δεν ξεκινάει η συνεργασία?
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Από
0: όχι,
1: πότε?
0: Όχι. Έχει περιθώριο 10 εργάσιμες ημέρες για να αρχίσει.
1: Άρα λοιπόν,
0: άρα, εμείς,
1: να πούμε 15 Ιουνίου.
0: Θα από 15 του Ιουνίου, ναι.
1: 15 Ιουνίου λοιπόν ξεκινά. Πριν λοιπόν αυτός αναλάβει και υπογράψει τη σύμβαση, έχει βρει ήδη συνεργάτες στους οποίους θα αναθέσει στη συνέχεια να κάνουν την αποκομιδή. Σε 2 συνεργάτες μάλιστα λένε οι πληροφορίες. Είναι έτσι?
0: Δεν είναι ακριβώς έτσι. Δηλαδή ο εργολάβος που έχει αναλάβει είναι μια κοινοπραξία 2 εταιριών. Μια κοινοπραξία 2 εταιριών, της Θαλής και της ΕΝΣΕΡ. Η ΕΝΣΕΡ θα έχει ένα παράδειγμα που θα μπει σαν υπεργολάβος,
1: ναι,
0: μέσα. Και θα μπει κι άλλος ένας υπεργολάβος. Έχει το δικαίωμα μέσω της σύμβασης, και αυτό είναι μια τακτική που εφαρμόζουν όλες οι εταιρείες του είδους, που βάζουν υπεργολάβους για να καλύψουν κάποιο κομμάτι,
1: ναι,
0: από την εργολαβία.
1: Ναι. Ξαναπείτε,
0: δηλαδή,
1: τις εταιρείες.
0: Ναι, η ΕΝΣΕΡ που είναι στην κοινοπραξία θα είναι και υπεργολάβος.
1: Μάλιστα. Κατανοητό. Τι άλλο να πούμε για να...
0: Πρέπει να πούμε πολλά πράγματα.
1: Παρακαλώ.
0: Είναι πολύ σημαντικό να ενημερώσουμε τους ανθρώπους αυτή τη
1: στιγμή. Μα αυτό κάνουμε τώρα. Αυτό κάνουμε.
0: Αυτή τη στιγμή λοιπόν να πούμε κάποια πράγματα. Το πρώτο που είπα είναι ότι πρέπει οι πολίτες να συνδράμουν σε αυτή την προσπάθεια. Όλοι οι πολίτες, και εγώ μέσα και όλοι, έτσι. Αυτή τη στιγμή λοιπόν δίνουμε το δικαίωμα στους πολίτες,
1: ναι,
0: να μην ρυπαίνουν. Ο Δήμος ό,τι είναι να κάνει από πλευράς του πλέον το έχει κάνει. Καταλαβαίνετε από τους εργαζόμενους που είπαμε,
1: ναι,
0: πριν,
1: ναι,
0: πόσο σημασία δίνουμε στην καθαριότητα της πόλης, και ότι ό,τι ήταν στο χέρι του ο Δήμος να το κάνει, το κάνει. Δίνουμε λοιπόν στους πολίτες, και αυτό είναι το σημαντικό για να πούμε...
1: Δεν το έχει κάνει, ναι, μισό λεπτό. Δεν το έχει κάνει ο Δήμος ό,τι περνά από το χέρι του. Δηλαδή... Ο Δήμος δεν έχει δώσει βαρύτητα στο γνωστό σλόγγαν «Ο ρυπαίνων πληρώνει». Δεν ισχύει αυτό στο Ηράκλειο.
0: Το κάνουμε, κύριε Αργυράκη.
1: Μισό λεπτό.
0: Το κάνουμε, δεν το κάνουμε. Το
1: καλά,
0: κάνουμε.
1: Καλά.
0: Αυτή τη στιγμή γίνεται.
1: Εντάξει. Εγώ λέω ότι δεν γίνεται με την έννοια, ποια έννοια, ότι πρέπει να αυξηθεί η επιτήρηση στους δρόμους, στις γειτονιές κτλ.
0: Με αυτή την έννοια το λέω.
1: Ναι, αλλά αυτή δεν γίνεται. Στιγμή... Καλά. Πείτε μας για παράδειγμα τον προηγούμενο μήνα.
0: Αυτή τη στιγμή θα σας το απαντήσω και αυτό. Μπορώ, ναι, να σας πω και αυτό, και σε αυτό τι έχουμε κάνει.
1: Πείτε μου.
0: Λοιπόν, ας πούμε όμως τι πρέπει να κάνει ο πολίτης και
1: μου,
0: μετά,
1: ναι,
0: θα το,
1: ναι,
0: πούμε,
1: ναι,
0: και
1: πείτε
0: αυτό.
1: Μου, πείτε μου.
0: Το πρώτο πράγμα λοιπόν που πρέπει να πούμε είναι ότι αυτή τη στιγμή δίνουμε στον πολίτη, καταρχάς θα υπάρξει μια εφαρμογή,
1: ναι,
0: την οποία θα είναι και τηλεφωνική γραμμή μαζί, οπότε, ναι, μπορεί είτε τηλεφωνικά είτε μέσω του κινητού του να επικοινωνεί ο κάθε πολίτης. Η εφαρμογή αυτή θα έχει 3 σημεία. Το ένα σημείο θα μπορεί να...
1: Μισό λεπτό. Σε αυτή την εφαρμογή ποιος πολίτης μπορεί να απευθύνεται για να κάνει τι?
0: Όλοι.
1: Να κάνει τι?
0: Ανεξαιρέτως.
1: Δηλαδή εγώ γιατί
0: αυτό
1: να επικοινωνήσω?
0: Για 3 λόγους.

0: τρεις διαφορετικούς λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι τα ραντεβού. Έχετε κάποιο ογκώδες αντικείμενο στο σπίτι σας, κλείνετε ένα ραντεβού και είμαστε υποχρεωμένοι σαν υπηρεσία μέσα σε 48 ώρες να έχουμε έρθει από το σπίτι σας να το πάρουμε.
1: Μάλιστα. Σε 48 ώρες. Σε 48.
0: Σε 48 ώρες.
1: Ωραία.
0: Πρώτον. Δεύτερον.
1: Αυτό θα τηρηθεί όμως. Προσέξτε, θα τηρηθεί. Δηλαδή, όταν λέμε 48...
0: Μα αυτό λέμε.
1: Ναι, αυτό. Γιατί κάποιος πρέπει να το επιβλέπει.
0: Κοιτάξτε,
1: αυτό.
0: Την πρώτη περίοδο. Διότι το πρόβλημα... Μπορεί να είναι...
1: Ακούστε λίγο. Το πρόβλημα ποιο ήταν. Λέγαμε εμείς από το ραδιόφωνο, συζητώντας και μαζί, ότι μπορεί ο πολίτης να απευθύνεται στο τάδε τηλέφωνο και να δηλώνει ότι έχει ένα ογκώδες αντικείμενο να πάει να το πάρει η δημοτική υπηρεσία. Αλλά η δημοτική υπηρεσία συνήθως ή το ξεχνούσε ή έκανε 10 μέρες να πάει να το πάρει. Σωστά?
0: Όχι, ακούστε, έκανε 10 μέρες. Είχαμε φτάσει από την αρχή, ήταν ένας μήνας στην αρχή και είχαμε φτάσει αυτή τη στιγμή κοντά στη βδομάδα. Δηλαδή είχαμε πολύ μεγάλη βελτίωση σε αυτό το κομμάτι. Αλλά δεν είχαμε φτάσει στο τέλειο.
1: Ωραία,
0: αυτή
1: ωραία.
0: Τη στιγμή λέμε λοιπόν ότι μέσα σε 48 ώρες,
1: ναι,
0: και δεν μιλάω για την πρώτη εβδομάδα ή στις 15 πρώτες μέρες που καταλαβαίνετε ότι θα είναι τεράστιος ο φόρτος,
1: ναι,
0: μιλάω ότι μετά από 10 μέρες που θα αρχίσει να στρώνει αυτή η υπηρεσία, σε 48 ώρες θα μπορούμε να παίρνουμε από κάθε σπίτι με προσωπικό ραντεβού.
1: Πολύ ωραία.
0: Ογκώδη αντικείμενα.
1: Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο.
0: Ένα. Δεύτερον, εσείς σαν πολίτης μπορείτε όπου δείτε ογκώδη, χωρίς να βάλετε όνομα τα στοιχεία σας, να το ανεβάσετε στην εφαρμογή και πάλι σε 48 ώρες η υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να το έχει απομακρύνει.
1: Τρίτο.
0: Το καταλάβαμε αυτό, δηλαδή οποιοδήποτε πολίτης.
1: Νομίζω, ναι.
0: Είτε το πέταξε αυτός είτε όχι, είναι πολύ σημαντικό.
1: Πολύ ωραία.
0: Τρίτον, καθιερώνουμε ραντεβού με αμάξι. Δηλαδή, έχουμε βρει ήδη τα σημεία τα οποία θα είναι διασπαρμένα σε όλη την πόλη, 9 σημεία στην πόλη αλλά και στα χωριά του Δήμου Ηρακλείου.
1: Ναι.
0: Σημεία τα οποία καθημερινά ή μία φορά τη βδομάδα στα χωριά, γιατί δεν χρειάζεται πιο συχνά, θα υπάρχει συγκεκριμένη ώρα που θα μπορεί να το δει αυτό από την εφαρμογή ο πολίτης.
1: Ναι.
0: Θα υπάρχει αμάξι το οποίο θα περιμένει να του μεταφέρουν οι πολίτες τα ογκώδη αντικείμενά τους εκεί.
1: Ναι.
0: Και με αρπάγι, με ειδικό δηλαδή μηχάνημα, να τα παίρνει από το αμάξι τους και να τα φορτώνει στο αμάξι, ώστε να μην αναγκάζεται ο πολίτης, από παραδείγματος χάρη από τα Σταυράκια, να φέρει τα ογκώδη αντικείμενα που έχει.
1: Μάλιστα, πολύ, πολύ
0: τη μεταφόρτωση.
1: Τα βασικά είναι αυτά.
0: Άρα,
1: έχουμε κάτι άλλο σημαντικό σε σχέση με τη σύμβαση?
0: Αυτό είναι όσον αφορά τα ογκώδη.
1: Ωραία. Δεν μου λέτε. Ωραία. Είδατε, ναι. Είπατε προηγουμένως για οδοκαθαριστές. Θα δούμε οδοκαθαριστές, ναι, στους δρόμους της πόλης να καθαρίζουν προκειμένου. Θα δούμε τα σάρωθρα να είναι στους δρόμους να καθαρίζουν και στις συνοικίες, γιατί μισό λεπτό. Γιατί Ηράκλειο δεν είναι μόνο η πλατεία Ελευθερίας.
0: Σωστά.
1: Ηράκλειο είναι και οι υπόλοιπες συνοικίες, οι οποίες εξακολουθούν και πληρώνουν το ίδιο ποσό με το κέντρο του Ηρακλείου. Άρα λοιπόν και αυτοί οι άνθρωποι έχουν απέτηση να έχουν τις ίδιες υπηρεσίες.
0: Η λογική μας είναι αυτή.
1: Ωραία.
0: Οι 100 οδοκαθαριστές που παίρνει αυτή τη στιγμή ο Δήμος Ηρακλείου,
1: ναι,
0: θα τοποθετηθούν όλοι έξω από το κέντρο.
1: Μάλιστα.
0: Όλοι.
1: Μάλιστα.
0: Μα αυτός είναι και ο λόγος που λέμε ότι το κέντρο, ξέρετε πολύ καλά ότι έχει μια διαφορετική δυναμική, παράγει πολύ μεγαλύτερες ποσότητες απορριμμάτων, αλλά και έχει και πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί εν δυνάμει όλοι είμαστε επισκέπτες.
1: Μάλιστα. Πείτε μου κάτι άλλο.
0: Όλοι.
1: Πείτε μου κάτι
0: αυτό
1: άλλο.
0: Λοιπόν το κομμάτι,
1: ναι,
0: θα λειτουργεί με το καλοκαίρι με 74 οδοκαθαριστές.
1: Βγήστε μου μια άλλη απορία που είναι και παρατηρήσεις

0: των ακροατών που παρακολουθούν τη συζήτησή μας και μου έχουν στείλει μία σειρά μηνυμάτων που το νόημα είναι το ίδιο. Το τελευταίο χρονικό διάστημα η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου έχει αφαιρέσει κάδους από συγκεκριμένες περιοχές, με συνέπεια.
1: Πολύ σωστά.
0: Ενώ μία συνοικία, λέω τώρα, είχε 200 κάδους απορριμμάτων, μία συνοικία λέω, η υπηρεσία του Δήμου φρόντισε να τις κάνει 100 ή και λιγότερους, προκειμένου...
1: Όχι.
0: Τι όχι.
1: Όχι. Να το απαντήσω. Δεν γίνανε τόσες μεγάλες αλλαγές. Αφαιρεθήκανε 2-3 κάδοι, δηλαδή μέχρι τώρα, και θα αφαιρεθούν και άλλοι. Έχουν αφαιρεθεί...
0: Γιατί δεν τους παίρνετε όλους. Αυτό είναι μια καλή λύση. Να τα φέρνουμε εμείς όλοι μαζί το πρωί, να σηκωνόμαστε και να τα φέρνουμε στην αυτή εκεί πέρα, στη μάντρα του Δήμου.
1: Να το εξηγήσω.
0: Παρακαλώ. Ακούστε λίγο. Θέλω να γίνει κατανοητό.
1: Να το εξηγήσω. Παρακαλώ. Γιατί υπάρχει λόγος που το λέω αυτό.
0: Μα επειδή υπάρχει λόγος, το λέω κι εγώ. Ακούστε λίγο. Ναι. Σε όλες τις πολυκατοικίες του κόσμου, δηλαδή δεν ανακαλύψαμε εμείς στην Αμερική, και όλες αυτές οι καινοτόμες ιδέες που εφαρμόζονται στο Ηράκλειο, έχω την αίσθηση ότι είναι προχειρότητες και ότι είναι πειράματα στο κεφάλι του Κασίδη. Δηλαδή, όλες οι πολυκατοικίες του κόσμου, στην είσοδο μπροστά, και μάλιστα πολλές πολυκατοικίες έχουν την υποχρέωση να το κάνουν από μόνες τους και να μπορεί ο Δήμος να έχει πρόσβαση σε αυτές, πηγαίνουν και μαζεύουν τα απορρίμματα. Δεν θα μπω στη διαδικασία ότι ζυγίζονται και ότι όσοι συμμετέχουν στη μείωση του όγκου πληρώνουν λιγότερο, το προσπερνώ αυτό. Αλλά είναι δυνατόν ένας ηλικιωμένος άνθρωπος να σηκώνει την σακούλα των απορριμμάτων και να την πηγαίνει 500 και 600 μέτρα? Δεν είναι αυτονόητο ότι θα την αφήνει κάπου αλλού, με συνέπεια να μην έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα? Τι λέτε εσείς?
1: Είναι μια πολύ απλή απάντηση, Αλυράκη. Στις χώρες του κόσμου που συμβαίνει αυτό το πράγμα, περνάει μία φορά το απορριμματοφόρο τη βδομάδα συγκεκριμένη ώρα και τους λέει ότι τα απορρίμματά σας θα τα βγάλετε μόνο εκείνη την ώρα, τη συγκεκριμένη ώρα, και αν δεν τα βγάλετε έχετε πρόστιμο. Αυτό εδώ ξέρετε ότι δεν εφαρμόζεται πουθενά και κανείς δεν το εφαρμόζει. Άρα πρέπει να δούμε και τον τρόπο που γίνεται για να εφαρμοστεί. Άρα δεν είμαστε έτοιμοι να εφαρμόσουμε κάτι τέτοιο, να λέμε αλήθειες. Όσον αφορά για τους κάδους, αυτή τη στιγμή στο σύνολο του Δήμου έχουν απομακρυνθεί περίπου 20 κάδοι, δεν είναι παραπάνω, και θα απομακρυνθούν πολύ περισσότεροι. Γιατί? Και ας αρχίσουμε πλέον να λέμε αλήθειες.
0: Παρακαλώ.
1: Μέχρι τώρα τι γινότανε?
0: Τι γινότανε?
1: Και τώρα και 20 χρόνια.
0: Παρακαλώ.
1: Όχι.
0: Τι γινότανε?
1: 20 χρόνια.
0: Ναι.
1: Τι γινότανε?
0: Τι γινότανε?
1: Υπήρχε κάποιος γνωστός στην Υπηρεσία Καθαριότητας, βάλε μου ένα κάδο εκεί. Οπότε, όποιος ήθελε έπαιρνε κάδο κοντά εκεί που τον ήθελε, ανεξαρτήτως. Αν περνούσε το απορριμματοφόρο.
0: Ναι.
1: Ανεξαρτήτως. Εάν μπορούσε να γίνει η αποκομιδή σωστά. Ανεξαρτήτως. Αν είχε τη δυνατότητα η υπηρεσία να στηρίξει. Αυτή
0: Μάλιστα.
1: τη στιγμή
0: ναι.
1: έχουμε 8.000 κάδους.
0: Ναι.
1: 8.000 σύμμικτων κάδους. Ξέρετε πόσους έχει η Αθήνα των 2 εκατομμυρίων?
0: Δεν το ξέρω.
1: 6.000.
0: Ναι. Τι σημαίνει?
1: Το Ηράκλειο των 200.000 έχει 8.000 κάδους σύμμικτα.
0: Ναι.
1: Η λογική μας λοιπόν ποια είναι? Ότι
0: θέλετε να πείτε ο Δήμος Αθηναίων? Γιατί αν πάμε σε επίπεδο
1: Όχι. Ο Δήμος, ναι, ο
0: Δήμος Αθηναίων.
1: Ο Δήμος Αθηναίων. Των τεσσάρων που είναι όλοι. Όχι, το εξήγησα. Ο Δήμος που έχει 2 εκατομμύρια και όχι τα 5 που κατοικούν στην Αττική.
0: Ωραία. Καλά, δεν είναι 5.
1: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η λογική ποια είναι? Ότι για να τοποθετηθεί ένας κάδος πρέπει πρώτα απ' όλα να... ο μελετητής που κάνει τη μελέτη για τους κάδους να κρίνει ότι η αποκομιδή
0: Ωραία.
1: Μπορεί να γίνει
0: Ακούστε
1: σωστά
0: με λίγο.
1: Αυτό το σημείο.
0: Εγώ είμαι άσχετος. Ακούστε λίγο. Μα θέλω να τα ακούτε όμως. Δηλαδή όλα αυτά που λέτε όλα αυτά που λέτε είναι καλά, βρε παιδί μου. Είναι καλά. Και ξέρετε κάτι, εσείς έχετε την ευθύνη. Εσείς θα κριθείτε εάν τα κάνετε σωστά ή λάθος. Εγώ λέω το εξής. Εγώ χθες το απόγευμα, που έκανα μία συγκεκριμένη διαδρομή με το αυτοκίνητό μου. Αυτό που είδα χθες το απόγευμα, δεν ξέρω εάν βγήκαν ή αν δεν βγήκαν από ρηματοφόρα, δεν ξέρω τι έγινε. Είδα ότι όλοι οι κάδοι ήταν γεμάτοι, όπου και να πέρασα. Όλοι οι κάδοι ήταν γεμάτοι και απ' έξω υπήρχαν και απορρίμματα, γιατί προφανώς δεν ξέρω γιατί. Εάν λοιπόν μειώνεις στα σημεία εκείνα που γίνεται η εναπόθεση των απορριμμάτων, δεν είναι λογικό ότι στα σημεία εκείνα που απομένουν θα έχουμε ένα μεγαλύτερο όγκο απορριμμάτων? Αυτονόητο είναι.
1: Κύριε Αζηράκη, είναι πολύ σωστό, αλλά υπάρχει άλλος ένας παράγοντας. Το πόσο συχνά γίνεται η αποκομιδή. Εμείς η αποκομιδή θέλουμε να γίνεται καθημερινά. Αυτό είναι το μυστικό. Όταν η αποκομιδή λοιπόν γίνεται καθημερινά, οι κάδοι υπερεπαρκούν.
0: Μάλιστα. Επειδή είπατε προηγουμένως, επειδή είπατε, ακούστε τώρα, ακούστε, γιατί όλοι κρινόμαστε, είπα. Είπατε προηγουμένως ότι ο Δήμος Αθηναίων το 2 εκατομμυρίων έχει πόσους κάδους?
1: 6.000. Μπορεί να έχει και δύο στη μέρα αποκομιδή.
0: 6.000. Λοιπόν, ο Δήμος Αθηναίων έχει 638.000 κατοίκους. Και με διόρθωσαν τώρα εδώ άνθρωποι που μας παρακολουθούν και μου λένε, κύριε Αργυράκη, ο Δήμος Αθηναίων έχει 600...
1: Άλλο η απογραφή και άλλο η πραγματική.
0: Τι να σας πω τώρα.
1: Δεν είναι η απογραφή.
0: Να μην πάω τώρα εγώ να το μετρήσω.
1: Μα και εμείς έχουμε 170.
0: Ναι, γι' αυτό το λέω.
1: 170 έχουμε και
0: εμείς. Ναι, το λέω, ρε παιδί μου, γιατί... Ναι, δηλαδή μην τυχόν και συγκρίνουμε πράγματα τα οποία... Γι' αυτό, γι' αυτό.
1: Μα ακούστε.
0: Παρακαλώ.
1: Δεν είναι ο Τσαγκαράκης που θα κάνει τη μελέτη. Και αυτό έχει φύγει πλέον από μένα. Όπως δεν είναι ο Τσαγκαράκης που θα πει και που θα μπουν οι κάδοι. Ο Τσαγκαράκης δεν είναι μελετητής. Υπάρχει λοιπόν μελετητής.
0: Ποιος είναι αυτός? Δηλαδή είναι ιδιωτική εταιρεία, είναι.
1: Υπόπη Φρονιμάκη.
0: Τι είναι αυτή, τι είναι η κυρία Φρονιμάκη, ας πούμε.
1: Είναι ειδική που έχει σπουδάσει αυτό το αντικείμενο.
0: Μάλιστα.
1: Που γνωρίζει αυτό το κομμάτι, που ασχολείται 10 χρόνια με αυτό το κομμάτι.
0: Μάλιστα.
1: Και έχει κάποιες συγκεκριμένες προδιαγραφές που με αυτές τις προδιαγραφές τοποθετούνται οι κάδοι. Είναι ένα θέμα που, εντάξει, εγώ ήθελα να πούμε άλλα πράγματα σήμερα. Αλλά αφού το ανοίξαμε.
0: Μα
1: το...
0: όχι, δεν το ανοίγω εγώ. Οι ακροατές μου λέει.
1: Μα
0: ακούστε
1: λοιπόν,
0: λίγο. Ακούστε. Εγώ δεν έχω άποψη. Εμένα εδώ μπροστά μου έχω τα μηνύματα που μου στέλνουν οι άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Και μου λένε ότι γίνεται χαμός, ότι οι κάδοι πετάνε απ' έξω τα απορρίμματα γιατί είναι γεμάτοι.
1: Ακούστε.
0: Μου λένε εδώ ότι στις τρεις βαγιές γίνεται ένας πανικός. Εγώ τι να σας πω. Ό,τι μου λένε οι ακροατές.
1: Ακούστε, μισό λεπτό. Οι ίδιοι που σας λένε αυτά, οι ίδιοι όταν τους πάμε τους κάδους απ' έξω από το σπίτι τους, θα πούνε να φύγουν από εδώ, να πάνε στο διπλανό μου. Και αυτό είναι σε όλο εδώ το Ηράκλειο και το ξέρετε. Κανείς δεν θέλει τους κάδους μπροστά στο σπίτι του, αλλά στο σπίτι του διπλανού. Όταν θα αποκτήσουμε λοιπόν την παιδεία να έχουμε κάδο μπροστά στο σπίτι μας και να λέμε να είναι μπροστά και να είναι καθαρό και να είναι πλημμένο, γιατί σας λέω, είπατε κάτι πριν, ότι πρώτα πρέπει η υπηρεσία να κάνει αυτά που πρέπει και μετά να έχουμε απαιτήσεις. Και συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Άρα εμείς πρέπει να κάνουμε αυτά που πρέπει και από εκεί και πέρα θα έχουμε και απαιτήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή την ώρα λοιπόν γίνεται μια μελέτη. Εάν σας πάρω μία μέρα μαζί μου και κάνουμε μία διαδρομή μαζί, θα καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει. Και όποιος πολίτη θέλει.
0: Λοιπόν, ακούστε τώρα.
1: Λοιπόν,
0: αυτή τη στιγμή μου στέλνουν φωτογραφίες από την οδό Μυριώνου. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται εκεί. Γίνεται ένας πανικός. Άρα λοιπόν, κάτι δεν πάει καλά. Κάτι, δηλαδή, μήπως εγώ δεν είμαι ειδικός.
1: Ακούστε. Αυτή τη στιγμή προερχόμαστε από ένα τριήμερο, που ήταν πολύ δύσκολο. Λόγω του ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα Κυριακές να βγάζουμε απορριμματοφόρο, δεν έχουμε τη δυνατότητα, δεν είχαμε αυτή τη στιγμή. Καταλαβαίνετε ότι έχει, πραγματικά είναι μια μέρα δύσκολη. Μέχρι αύριο θα έχουν μαζευτεί αυτά. Συμβαίνει αυτό. Είναι αυτό που λέγαμε όλες τις μέρες, ότι δυστυχώς ο Δήμος δεν έχει τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να κάνει έτσι που θέλει την αποκομιδή. αυτή τη στιγμή, εάν είχα τη δυνατότητα, εγώ θα είχα άλλες 4 βάρδιες μόνο για αποκομιδή. Μόνο για αποκομιδή. Δεν μιλάω από εκεί και πέρα. Τις επόμενες μέρες, δηλαδή, μόλις μπει ο εργολάβος, αυτές θα τις έχουμε.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Περιμένετε ένα λεπτό.
1: Καταλαβαίνετε. Ναι, για να γίνεται απόλυτα η αποκομιδή πιο σωστά.
0: Περιμένετε.
1: Αυτά είναι που φωνάζουμε όλο τον καιρό. Τώρα,
0: να, ένα λεπτό.
1: Είχατε πει την αρχή
0: θα το πούμε
1: για κάτι, γιατί θέλω να σας το απαντήσω.
0: Θα μου το απαντήσετε.

0: μια κουβέντα μόνο. Παρακαλώ. 38 χρόνια μένω Ηράκλειο.
1: Ναι.
0: Αυτό το χάλι,
1: ναι,
0: δεν το έχω ξανασυναντήσει. Δεν το έχω ξανασυναντήσει, μάλλον.
1: Ναι.
0: Να λέω την αλήθεια. Έχω, ναι, περάσει με τόσους δημάρχους, mm-hmm, με τόσους δημάρχους. Αυτό το χάλι πέσει η γενή από τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Και να πω και την αλήθεια. Εγώ ήμουν που είναι πίσω από τον Καλοκαιρινό. Πίσω.
1: Τι εννοείται.
0: Λοιπόν, τι να πω, δεν έχουν επιγνώσεις. Δεν έχουν επιγνώσεις να κοιτάξουν το Ηρακλιάκι μας, που λες. Λοιπόν, σας ευχαριστώ, Μανώλη μου.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
2: Ωραία, λοιπόν, να μας πει που μένει ο κύριος Μίχαλος για να...
1: Τι να πει που μένει, να δώσουμε και αριθμό ταυτότητας, δεν χρειάζεται. Είπε το όνομά του.
2: Την περιοχή θέλω, την περιοχή, δεν καταλάβατε.
1: Μα εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι απαραίτητο να το κάνουμε
2: για
1: αυτό.
2: Για να σας πω,
1: περιμένετε.
2: Να δούμε...
1: Πείτε μου για τα πρόστιμα. Γιατί... σημασία έχει ότι
2: λοιπόν,
1: ο καθένας...
2: Λοιπόν, ακούστε. Mm. Ακούστε. Σας το έχω πει και άλλες φορές, κύριε Αλήρακη. Εάν πραγματικά οι πολίτες είχαμε την παιδεία, όλοι μας είχαμε την παιδεία να σεβόμαστε την πόλη μας, ο Δήμος θα ήθελε το μισό προσωπικό.
1: Ναι.
2: Αυτή τη στιγμή λοιπόν πετάμε όπου βρούμε, ό,τι βρούμε. Είναι κλειστοί κάποιοι κάδοι, γιατί προσπαθούμε, κάνουμε μια προσπάθεια να κλείσουν όλοι οι κάδοι.
1: Mm-hmm.
2: Και αφήνουμε τα σκουπίδια απ' έξω από τους κάδους.
1: Ναι.
2: Απ' έξω από τους κάδους και οι κάδοι είναι άδειοι.
1: Ναι.
2: Οι κάδοι είναι άδειοι. Δεν μιλάω για τις περιπτώσεις που είναι γεμάτες, μιλάω για τις περιπτώσεις που είναι άδειοι.
1: Ναι.
2: Πετάμε ό,τι βρούμε δίπλα στους κάδους, κάνουμε χωματερή.
1: Μάλιστα.
2: Πετάμε την ανακύκλωση άσπαστη στα σκουπίδια. Που τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν δίνουμε το δικαίωμα τον άλλο, στον συνάνθρωπό μας, να βάλει και αυτός. Ωραία. Μέσα στην ανακύκλωση.
1: Ωραία. Να σκουπίδια. Περιμένετε.
2: Αυτά λοιπόν όλα, ναι, έχει δοθεί εντολή.
1: Ωραία. Θα σας πω.
2: Πείτε. 10 δευτερόλεπτα.
1: Ναι.
2: Έχει δοθεί εντολή όλοι οι επόπτες να γράφουν τους πάντες. Έχει δοθεί τέτοια εντολή. Και εκτός, έχει ήδη αρχίσει να γίνεται αυτό. Και εκτός από αυτό, κύριε Αντιράκη, βάζουμε πολύ. Μάλιστα. Παραπάνω επόπτες. Θα εποπτεύεται το Ηράκλειο 24 ώρες το 24ωρο αυτή τη στιγμή.
1: Δώστε μου το χρόνο να πάω σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω για να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας.
2: Είμαι στη διάθεσή σας.
1: Πάμε. Πάμε γρήγορα.
3: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο, όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,09 €. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
6: Έμεινε ένας.
7: Εγώ είμαι!
6: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο. Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
8: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
9: Επισκεφτείτε την Pyramis Auto EPE, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ηράκλειο, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών.
10: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο.
7: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Εσείς διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.
2: Λοιπόν, επιστρέφουμε στη συζήτησή μας. Γιώργος Τσανγκαράκης, αντιδήμαρχος Ηρακλείου, αρμόδιος για θέματα καθαριότητας. Συζητάμε για τη σύμβαση που θα υπογράψει σήμερα η Δημοτική Αρχή με τον ιδιώτη εργολάβο που από τις 15 Ιουνίου και μετά θα αναλάβει την αποκομιδή των απορριμμάτων σε συγκεκριμένες περιοχές της πόλης του Ηρακλείου. Μας τα εξήγησε πριν από λίγο ο κύριος Τσανγκαράκης. Κύριε Αντιδήμαρχε, με ακούτε να υποθέσω?
3: Ναι, σας ακούω.
2: Έχω πολλά ερωτηματικ... Έχω πολλές ερωτήσεις από ακροατές που μου λένε πόση είναι η οργανική δύναμη του Δήμου στον τομέα της καθαριότητας και ποια είναι η σημερινή. Δηλαδή, πόσοι είναι οι εργαζόμενοι που πρέπει με βάση τον κανονισμό να υπάρχουν και πόσους έχουμε.
3: Δεν το ξέρω αυτή την ερώτηση, αλλά νομίζω ότι είναι γύρω στα 350 άτομα και σας είπα πως έχουμε πριν.
2: Ωραία.
3: Νομίζω
2: άλλη
3: ότι είναι γύρω στα 350
2: ακούστε
3: άτομα.
2: Ακούστε λίγο τώρα. Επειδή η Δημοτική Αρχή, καταρχάς ο Δήμος έχει μία συνέχεια. Δηλαδή, για μας τους πολίτες δεν έχει σημασία αν τώρα είναι ο καλοκαιρινός, πριν ο λαμπρινός.
3: Πολύ σωστά.
2: Για μας έχει
3: πολύ
2: ο Δήμος μια συνέχεια. Στην αρχή της Πεδιάδος, ακριβώς απέναντι από το πάρκινγκ, ο Δήμος...
3: Ναι, υπάρχουν υπόγειοι κάδοι.
2: Ακούστε λίγο. Ο Δήμος αποφάσισε να βγάλει τους κάδους που ήταν εκεί, γιατί ήταν ένα πράγμα αντιαισθητικό και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο να πω, και προσυπογράφω, και δημιούργησε υπόγειους κάδους προκειμένου να μην υπάρχει αυτό το θέαμα τους, στο κέντρο της πόλης. Το πρόβλημα είναι ότι προφανώς λόγω αδυναμίας του Δήμου να περνάει συχνά, να παίρνει από εκεί τα απορρίμματα, να δημιουργείται το εξής σκηνικό. Όσες φορές έχω περάσει από εκεί απογευματινές ώρες, πάντα... Το ξέρετε το πρόβλημα?
3: Πάρα πολύ καλά και
2: δώστε μου την απάντηση. Όλοι οι κάδοι είναι γεμάτοι και απ' έξω τεράστιοι όγκοι απορριμμάτων. Πώς γίνεται αυτό?
3: Για να καταλάβετε τώρα πώς λειτουργούμε σαν πολίτες.
2: Παρακαλώ.
3: Καταρχάς, οι κάδοι στο κέντρο του Ηρακλείου πρέπει να φύγουν όλοι. Γιατί?
2: Ποιοι να φύγουν όλοι? Ποιοι να φύγουν όλοι? Υπόγειοι κάδοι.
3: Υπάρχουν και άλλοι κάδοι.
2: Μισό λεπτό. Υπόγειοι.
3: Λεπτό να ολοκληρώσω. Όχι, όχι οι υπόγειοι. Όχι.
2: Α, οι άλλοι.
3: Οι υπέρ.
2: Ναι, ναι.
3: Γιατί αυτό είναι εντολή της αρχαιολογίας. Δεν μπορεί να υπάρχουν κάδοι στο κέντρο. Γι' αυτό το λόγο έχουμε κάνει και έχουμε βάλει ραντεβού. Στο σημείο που είπατε λοιπόν, είδαμε το πρόβλημα από την αρχή και βάλαμε ραντεβού. Και βάλαμε καθημερινά ραντεβού. Δηλαδή μπορεί να πάει, τι σας έλεγα πριν για τις πολυκατοικίες που μου λέγατε.
2: Ναι.
3: Δίνουμε λοιπόν το δικαίωμα σε όλους. Ψάχνω γιατί δεν το έχω μπροστά μου, αν μου το είχατε πει θα το είχα μπροστά.
2: Δεν έχει σημασία. Ναι, έχετε πει λοιπόν 8 η ώρα το απόγευμα περνάει το απορριμματοφόρο.
3: Έχουμε 6-7 ραντεβού τη μέρα.
2: Τη μέρα? Ναι. Συγγνώμη, τη μέρα.
3: Τη μέρα, 6-7 ραντεβού κάθε μέρα.
2: Ωραία.
3: Εκεί
2: και
3: έχουμε παράλληλα τους υπόγειους κάδους που αδειάζονται κάθε βράδυ.
2: Ωραία.
3: Κάθε
2: και
3: βράδυ.
2: Και
3: έχουμε την ανακύκλωση που αδειάζεται, που και αυτή θα φύγει τώρα, που αδειάζεται 2-3 φορές.
2: Ωραία.
3: Τη μέρα.
2: Έχω και ερώτηση
3: και
2: γι' αυτό. Περιμένετε.
3: Οι πολίτες, ακούστε, και οι πολίτες, προσέξτε τώρα να δείτε το οξύμορο. Πάνε τις ώρες που δεν έχουμε ραντεβού και αφήνε τα σκουπίδια, τα βλέπετε.
2: Θα
3: εσύ,
2: επιστρέψουμε.
3: Τι άλλο μπορεί να
2: θα
3: κάνει
2: σας απαντήσω εγώ τι μπορεί να κάνει ένα σοβαρός Δήμος. Περιμένετε να ακούσουμε έναν ακροατή. Περιμένετε. Παρακαλώ,
3: να μας πει.
2: Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
4: Κύριε Αργυράκη και κύριε Σαγκαράκη, καλό μήνα.
2: Καλό μήνα.
3: Καλό μήνα, καλό μήνα, καλό μήνα.
4: Θέλω να πω τρία πραγματάκια, τρία. Το πρώτο πράγμα είναι ότι είναι, συγχωρέστε με για την έκφραση, αλλά για μένα είναι φτηνή δικαιολογία να τα ρυθμούν στους πολίτες. Για κάποιους δεν θα την πληρώνουν όλοι οι πολίτες. Οπότε οι πολίτες πρέπει να κάνουν τα πάντα, αυτό πρέπει να τελειώσει κάποτε. Υπάρχουν συγκεκριμένες τακτικές που εφαρμόζονται εδώ και πάρα πολλά χρόνια στο εξωτερικό με 100% επιτυχία. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι σωστά στο εξωτερικό, όπως είπε ο κ. Σαγκαράκης, βγαίνουν μια φορά την εβδομάδα και βγάζει ο καθένας τον κάδο του έξω. Αλλά μια φορά την εβδομάδα για κάθε είδος απορριμμάτων. Σύνολο τέσσερις.
3: Και
4: αυτό ισχύει σε όλες τις χώρες. Άρα δεν είναι μια φορά την εβδομάδα, είναι τέσσερις φορές την εβδομάδα.
2: Μάλιστα.
4: Για κάθε είδος. Μια φορά για κάθε είδος.
2: Μάλιστα.
4: Και το τρίτο που θέλω να πω, που αυτό δεν αφορά εδώ και τον κύριο Τσαγκαράκη τόσο πολύ, προεκλογικά, εγώ δεν είμαι κανένα δήμαρχο. Για μένα είναι όλοι οι ίδιοι. Όλοι είναι ίδιοι για μένα. Οπότε δεν θέλω να πω κάτι υπέρ κάποιου, γιατί για μένα είναι όλοι οι ίδιοι. Αλλά ο κύριος Καλοκαιρινός προεκλογικά στην εκπομπή σας δεν είχε πει ότι το νερό, η καθαριότητα είναι δημόσια και ότι θα παραμείνουν στο Δήμο. Το είχε πει και ο Αργυράκης στην εκπομπή σας.
2: Το είχε πει.
4: Ωραία. Άρα μας κοροϊδεύσε. Άρα με κοροϊδία πήρε ψήφο.
2: Μάλιστα.
4: Άρα με κοροϊδία πήρε ψήφο. Αυτό θέλω να πω.
3: Από πού συνεπάγεται αυτό?
4: Το είχε δημόσια ο ίδιος.
3: Δημόσια δεν είναι τώρα, γιατί ποιος σας είπε ότι είναι ίδιος.
4: Αυτή τη στιγμή, κύριε Τσαγκαράκη, αυτή τη στιγμή ο προϋπολογισμός ενός σπιτιού με 5, 10, 15, 3 ευρώ επιβαρύνει τόσο πολύ που δεν βγαίνει η εβδομάδα. Αν νομίζουμε εκεί στο Δήμο ότι πρέπει να χρεωθούμε και όχι, ο Καλοκαιρινός θα πληρώσει όλο το ποσό, πόσο, μισή, 8 εκατομμύρια, θα τα βάλει ο Καλοκαιρινός. Απλά τα πραγματάκια.
2: Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβαση. Κύριε Τσαγκαράκη, θέλω να επιμείνω, έχουμε αργήσει και πολύ βέβαια, αλλά είναι σημαντικό, το θεωρώ πολύ σημαντικό. Θέλω να επιμείνω σε αυτό που είπατε προηγουμένως.
3: Έχουμε 8 ραντεβού στο νέο.
2: Ακούστε.
3: Τα βρήκα μπροστά μου.
2: Ωραία, 8 ραντεβού. Ακούστε με λίγο. Ωραία, 8 ραντεβού.
3: Να απαντήσω στον κύριο, άμα θέλετε να απαντήσω.
2: Ναι, να απαντήσετε. Σύντομα όμως για να προλάβουμε.
3: Είναι κάτι
2: γιατί,
3: που δεν ισχύει, μάλλον δεν έχει καταλάβει τι έχει γίνει. Δεν χάνει το δημόσιο χαρακτήρα η καθαριότητα. Η καθαριότητα απλά, όπως κάνουν όλες οι υπηρεσίες παντού, και δεν είναι μια κάτι που το εφήβραμε εμείς.
2: Ναι.
3: Δείτε όλους τους δήμους στην Ελλάδα.
2: Μάλιστα.
3: Θέλουν να είναι
2: ωραία.
3: Καθαροί.
2: Ακούστε με λίγο. Ο ακροατής
3: επειδή δεν
2: τώρα...
3: πρέπει να πει ότι χάνει το δημόσιο χαρακτήρα.
2: Ναι, αλλά
3: αυτό
2: είπε,
3: δεν υπάρχει πουθενά.
2: Είπε ο ακροατής.
3: Σας είπα πριν ότι πήραμε 150 άτομα εμείς.
2: Δεν θέλω να μείνω σε
3: εμείς
2: αυτό, γιατί
3: 150 άτομα.
2: Αυτή η συζήτηση έχει γίνει. Μην ξαναγυρνάμε. Είπαμε ότι ο ιδιώτης έβαλε το πόδι του στο Δήμο. Γι' αυτό. Ότι με αυτή τη διαδικασία. Αυτό θέλει να πει ο ακροατής.
3: Βάζει...
2: Ακούστε λίγο. Μα μη σταθούμε τώρα εκεί. Μα δεν είναι. Είναι γεγονός τώρα. Τελείωσε. Σήμερα το μεσημέρι, 2 η ώρα, πέφτει υπογραφή. Δεν έχει νόημα τώρα να συζητάμε το ένα και το άλλο. Θέλω να πω το εξής. Στο συγκεκριμένο σημείο στην αρχή της Παιδιάδος που αναφέραμε.
3: Ναι.
2: Που σας λέω ότι το θέαμα αυτό είναι απαράδεκτο. Και μου είπατε ότι κάνε 6 ραντεβού. 6 ραντεβού. Κάθε 8 ραντεβού. 8 ραντεβού. Και ρωτώ. Πέρασε από εκεί ο επόπτης της υπηρεσίας καθαριότητας 7 η ώρα. Και είδε ότι απ' έξω από το υπόγειο σκάδος υπάρχουν απορρίμματα. Εάν κοιτάξει κάποιος τα συρσήματα, θα δει από ποια καταστήματα έχουν φύγει. Και αυτό που μου έκανε, χρειάστηκε να κάνω πολλά δημοσιεύματα για να δούμε ότι πρέπει να σταματήσει αυτό το μπάχαλο. Δεν μπορεί τώρα εμείς οι πολίτες να πληρώνουμε τον οδοκαθαριστή να πηγαίνει να καθαρίζει τα πλακάκια στην πλατεία Ελευθερίας, επειδή ο ασυνείδητος επιχειρηματίας δεν έχει την ευθυξία και την ευαισθησία να βάλει τα απορρίμματα σε ένα κάδο και να τα πάει στον μεγαλύτερο κάδο του Δήμου. Δηλαδή κάποια πράγματα είναι απλά και αυτονόητα. Και ρωτώ,
3: αυτό
2: ο Δήμος δεν μπορεί να το επιβλέψει αυτό? Δηλαδή κάθε βράδυ, ακούστε λίγο, κάθε βράδυ περίπου στις 8 με 9 η ώρα η κάδη είναι τίγκα με απορρίμματα απ' έξω. Αφού λοιπόν γίνεται κάθε βράδυ, ο επόπτης της περιοχής, γιατί δεν πηγαίνει εκεί από τις 7 η ώρα να μείνει και να παρακολουθήσει ποιοι είναι εκείνοι που πηγαίνουν τα απορρίμματα και να κόβει μπιλετάκια? Γιατί δεν γίνεται αυτό? Δηλαδή καλό να λέμε ότι είναι θέμα παιδείας και τα λοιπά, αλλά να δούμε και την παιδεία του Δήμου.
3: Ακούστε,
2: ο Δήμος έχει παιδεία στα πρόστιμα ή δεν έχει?
3: Ακούστε κύριε Αντιράκη, το
2: παρακαλώ.
3: Κάνουμε. Το έχουμε κάνει πολλές φορές.
2: Τότε τα πρόστιμα είναι
3: ακούστε.
2: Χάδι. Ναι.
3: Προσέξτε, ακούστε. Όχι μόνο στο σημείο αυτό. Το έχουμε κάνει σε πολλά σημεία. Και μάλιστα πριν βάλουμε τα ραντεβού, τι κάναμε. Είχαμε ένα άτομο, ένα επόπτη εκεί, επί μία εβδομάδα.

0: Ελλάδα, ναι, και τους έλεγε πάρτε αυτό το χαρτί. Είναι εκτός ότι μοιράσαμε σε όλα τα μαγαζιά, αλλά ναι, βγάλαμε και επόπτη στο συγκεκριμένο σημείο, ναι, επί μία εβδομάδα και τους λέμε ότι μην τα φέρετε τέτοια ώρα, ορίστε τις ώρες στο ραντεβού, να τα φέρετε αυτή, ωραία, την ώρα.
1: Λοιπόν.
0: Δηλαδή το κάναμε. Και προσέξτε, να, ναι, δείτε όμως τη διαφορά.
1: Παρακαλώ.
0: Κοιτάζουν γιατί τους επόπτες τους γνωρίζουν και κοιτάζουν να φύγει ο επόπτης για να τα πάνε. Γιατί
1: δεν αλλάζετε τον επόπτη.
0: Σε άλλα σημεία.
1: Δεν αλλάζετε αυτό τον επόπτη. Μα δεν αλλάζετε τον επόπτη.
0: Πλέον...
1: λοιπόν, ακούστε λίγο.
0: Κύριε Αντιράκη, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε, απόλυτα, να παίζουμε το κινητό. Έχουμε 100 δουλειές.
1: Έχουμε και τη δημοτική αστυνομία. Και έχουμε και τη, δημοτική αστυνομία έχουμε. Και ξέρετε κάτι.
0: Πόσο είναι λοιπόν κόπος σε ένα, ωραία, άνθρωπο, σε μένα.
1: Με πιέζει ο χρόνος αφάνταστα.
0: Να τα πάω 9, ωραία, να τα πάω 9 και 10.
1: Ωραία.
0: Πόσο
1: να ακούσουμε
0: είναι, πόσο θα βοηθήσει την πόλη μου.
1: Έναν ακόμη ακροατή.
0: Αυτό ζήτησα.
1: Ένα ακόμη ακροατή. Εγώ, ναι, όσα χρόνια είμαι δημοσιογράφος, οι εκκλήσεις του αντιδημάρχου για τα απορρίμματα ποτέ δεν πέρασαν στην κοινωνία του Ηρακλείου. Δεν είναι θέμα παιδείας, είναι θέμα κανόνων. Και όσο οι κανόνες δεν εφαρμόζονται, το πρόβλημα θα διαιωνίζεται. Πάμε να ακούσουμε ακόμα έναν ακροατή. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε άλλους. Ζητώ συγγνώμη, το τηλεφωνικό κέντρο είναι κατηλημένο από τηλεφωνήματα. Δεν έχει νόημα να βγάλουμε άλλους ακροατές, γιατί θα δούμε στην πράξη τι θα συμβεί μετά τις 15 Ιουνίου. Υπάρχουν σημαντικά θέματα που πρέπει να αναδείξουμε και σήμερα. Πάμε να καλημερίσουμε τον ακροατή. Παρακαλώ.
2: Παρακαλώ, καλημέρα σας, καλό μήνα.
1: Καλό μήνα, καλό μήνα.
2: Θα ήθελα καλό να πω στον κύριο αντιδήμαρχο, είμαι κάτοικος Αυγίας Τριάδος.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, εκεί στην αρχή μας είχαν φέρει κάτι ιδιωτικούς κάδους.
1: Ναι.
2: Και βάζαμε τα σκουπίδια, περνάγανε, τα παίρνανε όλα
1: αυτά. Όταν λέτε ιδιωτικούς κάδους, τι εννοείτε?
2: Ο Δήμος είχε φέρει αυτούς τους κάδους.
1: Α, όχι ιδιωτικούς, δημοτικούς κάδους λοιπόν. Κάδους απορριμμάτων.
2: Ναι, αλλά ήταν με αριθμό που ο καθένας είχε το δικό του. Σαν να ήταν χρεωμένος, πώς να σας το πω τώρα.
1: Δεν το ξέρω αυτό, αλλά.
2: Λοιπόν, παίρναγε το αυτοκίνητο καθημερινά, μάζευε τους κάδους. Εγώ κάθομαι εκεί στην Ηρακλή Κοκκινίδη, στα διέξοδο, ναι, μέσα. Από το 1990 και είναι δικό μου το σπίτι.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, εάν έχετε δει εσείς, κύριε Αργυράκη, ένα οδοκαθαριστή να έχει πει μέσα,
1: ναι,
2: άλλο τόσο έχω δει και εγώ, μέχρι σήμερα που έχουμε 2026.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, όταν δω απ' έξω που σκουπίζουν και αφήνουν τα χόρτα σε άκρες του δρόμου, λες και είναι αγροτικός δρόμος,
1: ναι,
2: λέω γιατί δεν μπαίνετε μέσα. Μου είπανε να μην μπαίνω μέσα. Γιατί του λέω, άλλος κόσμος είναι εδώ, άλλο, ναι, κράτος, άλλος, ναι, δήμος,
1: ναι.
2: Εμένα μου είπαν αυτή τη διαταγή, να μην, μάλιστα, μπαίνω μέσα στο στενό.
1: Μάλιστα. Το τηρούν, κατά γράμμα. Σας ευχαριστώ, με πιέζει πάρα πολύ ο χρόνος. Τι έχουμε, δεν προλαβαίνουμε άλλο ακροατή. Κύριε Τσαγκαράκη, θέλω να σας ευχαριστήσω.
0: Εγώ θέλω να πω κάτι για ένα λεπτό.
1: Παρακαλώ.
0: Μισό λεπτό. Εγώ θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους υπαλλήλους και τα στελέχη της καθαριότητας, γιατί πραγματικά αυτούς τους 6 μήνες που είμαι εδώ πέρα πραγματικά, ναι, έχουν υπερβάλει αυτό για να κρατήσουμε την πόλη στο σημείο που την κρατήσαμε. Όσο αν είναι κακό, καλό δεν θα εξετάσω.
1: Ναι.
0: Πραγματικά έχω δει την προσπάθεια που έχουν κάνει αυτοί οι άνθρωποι μακριά από τα φώτα, προσπαθώντας να...
1: Ωραία.
0: Κρατήσουμε την πόλη καθαρή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ.
1: Ωραία. Εγώ θέλω να πω κάτι πριν κλείσουμε. Θα κριθείτε κι εσείς, όπως κρίθηκαν και οι προηγούμενες δημοτικές αρχές,
0: πολύ σωστά,
1: για τις αποφάσεις και τις πολιτικές που εφαρμόζονται. Θέλω να επισημάνω κάτι σε σχέση με το πρόσωπό σας και οφείλω να το πω δημόσια. Δεν σας ζητήσαμε ποτέ τη συμμετοχή στην εκπομπή του Ράδιο Κρήτη και να μας την αρνηθείτε. Δεν διστροπήσατε ποτέ όταν παρεμβαίνει ακροατής για να πει την άποψή του. Έχετε μάθει να ακούτε και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εσείς υλοποιείτε την πολιτική που έχει αποφασίσει η Δημοτική Παράταξη. Αυτή υλοποιείτε και αυτή είναι που θα κριθεί στο τέλος της πενταετίας. Εγώ το επισημαίνω για να αναγνωρίζουμε κάποια πράγματα, γιατί προσπαθούμε

0: να είμαστε όσο γίνεται πιο αντικειμενικοί. Όταν ένας άνθρωπος ασχολείται με τα κοινά και έχει μάθει να ακούει τον πολίτη, δεν μπορεί, κάτι θα γίνει, βρε παιδί μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Την καλημέρα μου.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, ακούσαμε την άποψη της Δημοτικής Αρχής. Τι είναι αυτό που θα γίνει, τι είναι αυτό που περιμένουμε, νομίζω δώσαμε μια εικόνα. Έχει ενδιαφέρον όμως να ακούσουμε και την άποψη των εργαζομένων. Των εργαζομένων στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου, οι οποίοι διαφωνούν με όλα αυτά και λένε, και μάλιστα έχουν προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας και ζητούν την ακύρωση της σύμβασης που θα υπογραφεί σήμερα στις 2 το μεσημέρι με την ανάδοχο εταιρεία. Έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον γραμματέα του Συλλόγου Εργαζομένων στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου, τον κύριο Γιώργο Παπαδάκη. Κύριε Παπαδάκη, καλή σας ημέρα, καλό μήνα.
2: Καλή σας ημέρα και καλημέρα και στους ακροατές σας και καλό μήνα.
0: Σας ακούμε με προσοχή. Θέλουμε και τη δική σας άποψη.
2: Λοιπόν, θα μου δώσετε λίγο χρόνο.
0: Βέβαια. Γιατί μην ανησυχείτε για τον χρόνο.
2: Ήταν λαλίστατος ο αντιδήμαρχος.
0: Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό.
2: Αφού είναι πολυπόθετο να γίνει υπογραφή της σύμβασης με τον Δημιουργιώτη και δεν είναι πολυπόθετο να φέρει μόνοι εργαζόμενους στην υπηρεσία καθαριότητας με τον οργανισμό εδώ και 3 χρόνια, με τις οποίες, κύριε Αργυράκη, θα είχαμε 129 μόνιμους υπαλλήλους συνοδοί και απορριμματοφόροι,
0: ναι,
2: συνοδοί απορριμματοφόρων με οδοκαθαριστές, και 42 οδηγούς. Δεν θα θέλαμε κανένα, μα κανένα, να μπορέσει να κάνει δηλαδή αυτό το πράγμα που κάναμε τόσα χρόνια.
0: Ναι.
2: Και αυτή τη στιγμή έχουμε δυσανασχετήσει όλο τον κόσμο,
0: ναι,
2: και ασχολείται με την καθαριότητα τα δυόμιση τελευταία χρόνια. Αυτό το πράγμα στα 30 έτη υπηρεσίας το βιώνω τα τελευταία 2,5 χρόνια, δεν μπορώ να πω. Τι να πω, τι να πω στους δημότες, τι να πω, πείτε μου. Φανταστείτε ότι και εμείς σαν σύλλογος προσπαθούμε, δείχνουμε με την εμπειρία μας και όλα αυτά, δεν ακούνε, δεν ακούει τίποτα. Ήτανε γραμμή να πάει στον ιδιώτη, τέλος. Μην ξεχνάμε και τους απολυμμένους συμβασιούχους μας. Στις 136,
0: ναι, δεν μου λέτε,
2: που από εκεί πέρα ξεκίνησε η ισοπαίδωση της υπηρεσίας, δεν τα λέμε.
0: Δεν μου λέτε πόσοι είναι σήμερα συνολικά οι εργαζόμενοι στην υπηρεσία καθαριότητας σήμερα.
2: Έχουμε 150 συμβασιούχους, ακούστε, έχουμε 150 συμβασιούχους και 175 μόνιμοι εργαζόμενοι είναι στην υπηρεσία. Δηλαδή του τέστην είναι 325 εργαζόμενοι.
0: Μα τι λέτε τώρα, μισό λεπτό, γιατί άλλη εικόνα μας έδωσε ο αντιδήμαρχος. Ο αντιδήμαρχος μας είπε, ότι είναι 130 άτομα.
2: Ούτε και τη σύμβαση έχει διαβάσει των 179 σελίδων. Θα του πρότεινα να πάει μαζί με τον κύριο Χρυσοχοίδη να τη διαβάσουν.
0: Με τον το Χρυσοχοίδη, γιατί.
2: Γιατί και αυτός είχε διαβάσει.
0: Α, γιατί και αυτός δεν είχε διαβάσει τα μνημόνια.
2: Ο κύριος Δεκαράκη δεν έχει διαβάσει 179 σελίδες.
0: Μα πείτε μου κάτι τώρα. Μισό λεπτό σας παρακαλώ. Μισό λεπτό. Γιατί μπαίνει ένα θέμα. Όταν δεν γνωρίζει δεξιά τι πει η αριστερά. Έχουμε 325 εργαζόμενους σήμερα.
2: Σε όλη τη διεύθυνση καθαριότητας.
0: Ναι, αλλά το ξέρετε ότι τις... Μισό λεπτό. Ο αντιδήμαρχος μας είπε ότι τις επόμενες ημέρες έρχονται άλλα 150 άτομα με 8μηνη σύμβαση και θα έρθουν και άλλα 150 άτομα, πόσα μας είπε, με τον ιδιώτη. Πού πάμε. Να δει πόσους ανθρώπους θέλουμε για να καθαρίζουμε το Ηράκλειο. Τι λέτε εσείς.
2: Για να λειτουργούσε το Ηράκλειο, ο Δήμος Ηρακλείου ήθελε 450 μόνιμους εργαζόμενους,
0: ναι,
2: ακούστε με, μάσιμους, δηλαδή οδηγούς, συνοδούς απορριμματοφόρων, οδοκαθαριστές, και ήθελε και γύρω στα 50 άτομα σε θέσεις οι οποίες να μπορούν να κινείται, ρε παιδί μου, όλη η διεύθυνση. Δηλαδή με 500 μόνιμους υπηρεσία. Φανταστείτε ότι ο Δήμος Πάτρας έχει 554 μόνιμους, χωρίς συμβασιούχους.
0: Ναι.
2: Χωρίς συμβασιούχους. Και έχουμε τα ίδια οδομετρικά χιλιόμετρα. Για να μην λέμε, δηλαδή, γιατί άκουσα τον κύριο αντιδήμαρχο και έλεγε για άλλους Δήμους,
0: ναι, που χρησιμοποιούν. Κάναμε συγκρίσεις με το Δήμο Αθηναίου.
2: Το συγκεκριμένο.
0: Ναι.
2: Ακούστε. Είπε για το Δήμο Αθηναίων. Θα τα πάρουμε ένα-ένα. Αλλά αφού μου ανοίξετε αυτή τη συζήτηση, θα σας πω. Αυτή τη στιγμή ο κύριος αντιδήμαρχος κατέργησε την Επιτροπή.

0: Επιτροπή Κάδων και φυσικά έχουν και διαμαρτύρονται οι δημότες. Γιατί τι έκανε η Επιτροπή Κάδων? Ναι, έγκρινε αυτό, έκανε μια γραφειοκρατία και έστελνε ότι και καλά από εκεί θα παρθούν με διάφορα αιτήματα οι κάδοι και θεωρούνταν οι κάδοι. Με βάση πάντα. Τώρα τι έκανε? Την κατέργησε για να μπορεί να πηγαίνει δεξιά-αριστερά και να βάζει. Και να βάζει και να βγάζει. Δεν βάζει, μάλλον. Ακούστε εδώ να δείτε. Ανέφερε το Δήμο Αθηναίων, είναι 650.000. Εντάξει, είναι 5 μήνες στην καθαριότητα, τον καταλαβαίνω. Θα μάθει κάποια στιγμή, αλλά να μην διαλύσουμε το Ηράκλειο. Ο Δήμος Αθηναίων αυτή τη στιγμή έχει 650.000 και έχει 12.000 κάδους και έχει και 400 υπόγειους. Δηλαδή άλλους 1.200, γιατί από κάτω κάθε ένα υπόγειο που βλέπετε είναι 3 κάδοι.
1: Είναι 3
0: κάδοι. Ακούστε όμως. Το Ηράκλειο με τους 8.000 κάδους, επειδή δεν τους είπε κανένας, είναι εξυπηρετεί ένα πολίτη, ένας κάδος εξυπηρετεί 17 πολίτες.
1: Μάλιστα.
0: Η αναλογία είναι ίσως μία από τις καλύτερες στην Ελλάδα.
1: Θα μου κάνετε να μία χάρη, μία χάρη Αθήνα, θέλω, μία χάρη.
0: Μισό λεπτό, στην Αθήνα είναι 1 προς 24.
1: Μάλιστα. Κάντε μου μία
0: και
1: χάρη.
0: Και εμείς αφαιρούμε, όταν αφαιρέσουμε τον κάδο, που λέμε μην αφαιρείτε κάδο γιατί ο πολίτης, θα πάει και θα τις αφήσει κακώς, βέβαια, θα τις αφήσει κάτω.
1: Δώστε μου, δώστε μου, ακούστε λίγο. Επειδή πρέπει να κάνω αναγκαστική διακοπή, να ακούσουμε την ώρα. Τίτλους ειδήσεων, θα είμαστε και πάλι μαζί σε περίπου 3-4 λεπτά για να ολοκληρώσετε το συλλογισμό και να μου πείτε τις ενστάσεις που διατυπώνει ο σύλλογός σας, που ήταν και η αφορμή για να προσφύγετε στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Σε λιγότερο από 3-4 λεπτά θα είμαστε μαζί. Πάμε.
2: Η ώρα είναι 11.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται σήμερα η υπόθεση της ιδιωτικοποίησης της αποκομιδής των ανακυκλώσιμων υλικών καθώς και των οκοδών αντικειμένων από όλο τον Δήμο Ηρακλείου. Αργότερα το μεσημέρι αναμένεται να υπογραφεί η συμφωνία μεταξύ Δήμου και της ιδιωτικής εταιρείας. Στα 2,18 ευρώ ανά λίτρο διαμορφώνεται η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης στο Ρέθυμνο, κατατάσσοντας την περιοχή ανάμεσα στις ακριβότερες της Ελλάδος παρά και τη μικρή σταδιακή αποκλιμάκωση που καταγράφεται. Με την εξέταση στο μάθημα των μαθηματικών συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των επαγγελματικών λυκείων. Βατά και χωρίς ασάφειες χαρακτηρίζονται τα σημερινά θέματα. Δίχως τέλος οι αφίξεις μεταναστών. Στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης αποβιβάστηκαν το πρωί 43 παράτυποι μετανάστες, η λέμβος των οποίων εντοπίστηκε στη διάρκεια της νύχτας να πλύει στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Η Νέα Δημοκρατία κατέθεσε στη Βουλή πρόταση για συνταγματική αναθεώρηση μετά από τρίμηνη διαβούλευση. Στην καρδιά των προτάσεων βρίσκονται η ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, η αναθεώρηση της μονιμότητας στο δημόσιο, οι αλλαγές στην επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης, αλλά και στο νόμο περί ευθύνης υπουργών. Την αποχώρησή τους από τη Νέα Αριστερά ανακοίνωσαν με επιστολή τους 7 βουλευτές και περίπου 150 στελέχη, σημειώνοντας ότι ο κύκλος που άνοιξε πριν από 2 χρόνια έχει φτάσει στα οριά του, κάνοντας λόγο για μια δύσκολη απόφαση. Μέχρι το τέλος του φθινοπόρου αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων που απευθύνεται σε ευάλωτα νοικοκυριά τα οποία κινδυνεύουν να χάσουν την κύρια κατοικία τους. Στα αθλητικά, το μεσημέρι συνεδριάζει η Εκτελεστική Επιτροπή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και μεταξύ των αποφάσεων που θα πάρθουν θα είναι και η ημερομηνία και το γήπεδο διεξαγωγής του Super Cup ανάμεσα στον Όφη και την ΑΕΚ. Το σπουδαίο παιχνίδι πιθανότατα θα γίνει στις 12 Αυγούστου με πιθανότερη έδρα το Παγκρίτιο Στάδιο. Αύριο ξεκινούν οι τελικοί του πρωταθλήματος μπάσκετ με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται στις 9 το βράδυ τον Παναθηναϊκό. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά ήθρος ο καιρός για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν δυτική, νοτιοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Το θερμόμετρο δεν ξεπερνάει σήμερα τους 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 12.
2: Στο πάρι, σουτάρι και η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
3: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε

0: 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
2: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
1: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
3: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν. Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Λοιπόν, να επιστρέψουμε σε αυτό το μεγάλο θέμα, σε αυτό το μεγάλο θέμα που αφορά την καθαριότητα της πόλης. Ακούσαμε την άποψη του αντιδημάρχου, του κυρίου Γιώργου Τσανγκαράκη. Τώρα ακούμε την άποψη των εργαζομένων. Είναι κοντά μας ο κύριος Γιώργος Παπαδάκης, είναι γραμματέας του Συλλόγου Εργαζομένων στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου. Κύριε Παπαδάκη, έχετε το λόγο να μας δώσετε μία εικόνα γιατί ο σύλλογός σας διαφωνεί με την παραχώρηση αυτού του έργου στον ιδιώτη.
1: Λοιπόν, αναγκαστήκαμε να προσφύγουμε και στο Συμβούλιο Επικρατείας, καθώς σαν σύλλογος δεν θέλαμε ούτε να κινητοποιήσουμε απεργιακές κινητοποιήσεις να γίνουν και να επιβαρύνουμε και άλλο ακόμα το Δημότη. Με βάση τη σχετική του συλλόγου και των εργαζομένων μας, αποφασίσαμε αυτό το δρόμο.
0: Ναι.
1: Όπως ξέρετε, είχαμε διάφορα στάδια τα οποία έπρεπε να τα περάσουμε. Εμείς ήμασταν βέβαια, έπρεπε να πάμε βάση πρωτόκολλου και ό,τι ακολουθεί ο νόμος. Εμάς εξ αρχής ήταν να πάμε στο Συμβούλιο Επικρατείας. Και επειδή είναι και διεθνής διαγωνισμός,
0: ναι,
1: θα υπάρξει μια σκέψη στο απότερο μέλλον να δούμε αν θα μπορέσουμε να πάμε ακόμα και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Διότι η συγκεκριμένη σύμβαση, θα σας αναφέρω δύο θέματα, γιατί είναι να φανταστείτε ότι είναι γύρω στις 24 σελίδες και δεν μπορούμε να κουράζουμε τον...
0: Όχι, πολύ επιγραμματικά, δεν έχει νόημα να το αναλύσουμε.
1: Το βασικό είναι να φανταστείτε ότι πληρώνει π.χ. ο Δημότης Ηρακλείου, πληρώνει δημοτικά τέλη για μη παρεχόμενες υπηρεσίες 6 μηνών, πράγμα που έχει αποφάσει του ΣΤΕ ότι έχουν κριθεί παρανόμως. Δεύτερον, είναι υπερκοστολόγηση. Διότι όταν σου λέει ότι εργολαβικό όφελος είναι 850.000 από τα 8,5 εκατομμύρια, πώς κάποιος δίνει 850.000 από...
0: Ποιος
1: δίνει υπεργολαβίες δεξιά και αριστερά με 850.000 που θα του μείνουν μόνο. Άρα από μόνο του έχει κάποια κενά. Και δεύτερον, γιατί τα υπόλοιπα ας τα ψάχνουν οι νομικοί του Δήμου, που είναι ακόμα πιο βαριά, είναι η απαξίωση του υπάρχουν προσωπικού και μηχανολογικού εξοπλισμού, που έχουμε ένα από τους μεγαλύτερους στόλους οχημάτων,
0: ναι,
1: στην Ελλάδα, για να, ναι, μην σας πω ότι είμαστε ο τέταρτος Δήμος,
0: mm-hmm,
1: και καταγράφηκε ότι ήταν παλαιωμένος, όπως και η απαξίωση του υπάρχουν προσωπικού, ότι δεν ήταν εξειδικευμένο.
0: Μάλιστα.
1: Ακόμα και τρίτον, ας σας πω και το τρίτον, η σύνταξη μιας τέτοιας μελέτης...
0: Όταν λέμε εξειδικευμένο, γιατί υπάρχει σχολή εκπαίδευσης, ξέρω εγώ, εργαζομένων στην καθαριότητα.
1: Αυτό ακριβώς αναρωτιόμαστε κι εμείς.
0: Ναι.
1: Ποιος ήταν ο λόγος κάποιον ο οποίος χρήζει μόνο εμπειρίας, γιατί η εμπειρία είναι στον οδοκαθαρισμό, η εμπειρία είναι στο συνοδό απορριμματοφόρων, και όχι να έρθει ο Αιγύπτιος που υποτίθεται ότι θα είναι εξειδικευμένο προσωπικό να καθαρίζει και να παίρνει σκουπίδια. Πώς είναι εξειδικευμένος αυτός και οι δικοί μας εργαζόμενοι δεν είναι?
0: Μάλιστα.
1: Όπως θα σας πω,
0: ναι,
1: υπάρχει στη διεύθυνση, υπάρχει τμήμα μελετών. Αυτή τη στιγμή μη εξειδικευμένο άτομο,
0: ναι,
1: ανέλαβε να φτιάξει τη μελέτη, ναι, συγκεκριμένη.
0: Μάλιστα.
1: Και σε αυτό έχουμε,
0: ωραία,
1: πει, έχουμε,
0: ωραία,
1: το έχουμε
0: ωραία
1: πει αυτό.
0: Ωραία.
1: Θεσμοθετημένο.
0: Ωραία.
1: Και λοιπόν, άλλα πολλά τα οποία είναι...
0: Πολύ

0: Ωραία. Ακούστε λίγο. Θα περιμένουμε τις εξελίξεις. Είμαστε...
1: Μισό λεπτό. Να κλέψω λίγο από το χρόνο σας. Είπε ότι στοιχίζει του ιδιώτη 5 εκατομμύρια ο εξοπλισμός μηχανολογικός. Εμείς, κύριε Αργυράκη, επειδή ξέχασε να σας πει, του δίνουμε 5 απορριμματοφόρα ανακύκλωσης από την ΕΑ και ένα απορριμματοφόρο εφεδρικό καθαρά της ανακύκλωσης. Αυτή τη στιγμή το ξέρετε ότι έχει πάρθει όχημα του Δήμου απορριμματοφόρο, το μικρό, το συγκεκριμένο, το εφεδρικό, το οποίο είναι για την αποκομιδή και είναι περιουσία του Δημότη και περιουσία δικιά μας.
0: Μάλιστα.
1: Δεύτερον, όλα αυτά κάποια στιγμή κάποιοι θα λογοδοτήσουν. Δεύτερον,
0: μάλιστα,
1: από το πρόγραμμα Γέφυρα,
0: ναι,
1: το περιβόητο αυτό, που οι πληροφορίες μας λένε ότι θα είναι πάλι ο ίδιος που θα αναλάβει την υπεργολαβία, μένει,
0: ναι,
1: να δούμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Από τις 24 Ιανουαρίου παρακρατείται ένα απορριμματοφόρο της υπηρεσίας του Δήμου Ηρακλείου,
0: ναι,
1: περίτε της αποκομιδής και υπάρχει αυτή τη στιγμή στο αμαξοστάσιο του συγκεκριμένου ιδιώτη.
0: Για ποιο λόγο?
1: Έχουμε κάνει καταγγελίες αν συνέχεια δεν έχει επιστραφεί το συγκεκριμένο όχημα. Τρίτον, για να σας δώσω να καταλάβετε ότι ο ιδιώτης δεν θα τον αφήσουμε να χρησιμοποιήσει.
0: Ωραία. Περιμένετε.
1: Από το Δημότη.
0: Κάντε μου μία χάρη. Θα μου επιτρέψετε να κάνω μία παρένθεση εδώ για να πάω σε ένα θέμα και μετά θα επιστρέψω πάλι σε εσάς. Γιατί έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Δήμαρχο Χερσονήσου, τον κύριο Ζαχαρία Δοξαστάκη. Κύριε Δοξαστάκη, καλή σας ημέρα. Με ακούει ο Δήμαρχος? Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Αργυράκη.
0: Μαθαίνω ότι ετοιμάζεστε να πάτε στον εισαγγελέα Ηρακλείου.
2: Ναι, πριν λίγο μιλήσαμε. Λείπει σήμερα η κυρία εισαγγελέα.
0: Ναι.
2: Ανανεώσαμε το ραντεβού για αύριο μετά τις 10,
0: ναι,
2: που θα οριστικοποιήσουμε, γιατί μετά την εξάντληση όλων των διοικητικών διαδικασιών, των εγγράφων, των αποφάσεων και των επικοινωνιών,
0: ναι,
2: δεν έχει δοθεί λύση στο πολύ σημαντικό πρόβλημα που αφορά την αβαγωσοστική κάλυψη των πολυσύχναστων παραλίων.
0: Ναι.
2: Εμείς κάναμε όλα όσα μέτρα διοικητικά οφείλαμε βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.
0: Ναι.
2: Δεν υπάρχει προθυμία από τις σχολές ναυαγωσοσυχής να στηρίξουν και να παράσχουν αυτή την υπηρεσία,
0: ναι,
2: προς το Δήμο μας, και αντιλαμβάνεστε ότι
0: μισό λεπτό σας παρακαλώ, για να το καταλάβουμε. Από την 1η Ιουνίου οι Δήμοι της χώρας είναι υποχρεωμένοι να έχουν ναυαγωσώστες σε όλες τις πολυσύχναστες παραλίες σύμφωνα με την νομοθεσία, έτσι δεν είναι? Ούτως ώστε,
2: ναι,
0: να επιβλέπουν και τα λοιπά και τα λοιπά.
2: Από τις 10 το πρωί
0: εσείς,
2: μέχρι τις 6,
0: ναι,
2: το απόγευμα.
0: Εσείς κάνατε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες.
2: Διεθνή διαγωνισμό, δεν προσήλθε κανείς.
0: Μάλιστα.
2: Καλέσαμε όλους όσους ασχολούνται με το
0: τώρα
2: επάγγελμα.
0: Ναι.
2: Και μάλιστα πήραμε έγκριση από την ειδική υπηρεσία,
0: ναι,
2: δημοσίων συμβάσεων να κάνουμε απευθείας ανάθεσης.
0: Ναι.
2: Αλλά,
0: ωραία,
2: εγγράφως μας δήλωσαν,
0: ωραία,
2: ότι δεν θα προσέλθουν.
0: Δεν μου λέτε πόσοι είναι οι ναυαγωσώστες που πρέπει να είναι εκεί και σε πόσες παραλίες?
2: Εμείς έχουμε υποχρέωση να έχουμε 46 ναυαγωσώστες με τους πύργους, με τα σκάφη και όλα τα παρελκόμενα τα οποία το διάταγμα του 71 του 2020 περιγράφει αναλυτικά.
0: Μα τι λέτε τώρα, και τώρα θα γίνει?
2: Εμείς κάναμε
0: προφανώς κάνετε το έγγραφο στον εισαγγελέα Ηρακλείου για να τον ενημερώσετε ότι υπάρχει αδυναμία στο να ανταποκριθείτε στους όρους της νομοθεσίας. Σωστά?
2: Βεβαίως, εμείς 21 Μαΐου,
0: ναι,
2: είχαμε ζητήσει και συνεκλήθη συνάντηση στο γραφείο της Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης κυρίας Κοζηράκη, όπου συμμετείχαμε εμείς,
0: ναι,
2: η Θυματική Υπηρεσία, το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου, για να θέσουμε το πρόβλημα το οποίο φαινόταν ότι θα προκύψει εκεί. Επικαλεστήκαμε και προτείναμε να κάνουμε χρήση της διάταξης του άρθρου 8 παράγραφος 3 θήτα του νόμου του πρόσφατου του 5092 του 2024, που λέει ότι ο παραχωρησιούχος, δηλαδή αυτός που χρησιμοποιεί την παραλία, υποχρεούται να διασφαλίζει την παρουσία ναυαγωσώστη στην παραλία εφόσον ο Δήμος δεν το πράττει.

0: Μάλιστα.
1: Για οποιοδήποτε άλλο λόγο.
0: Ωραία. Δεν μου λέτε.
1: Η κλιματική υπηρεσία όταν θα το δει.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά δυστυχώς δεν,
0: δεν προέκυψε κάτι νεότερο. Πείτε μου κάτι άλλο. Ποιος είναι ο βασικός λόγος από την εικόνα που έχετε, από την συζητήση που έχετε κάνει, που αυτές οι σχολές δεν προσέρχονται και δεν στέλνουν προσωπικό? Ποιος είναι ο βασικός λόγος?
1: Οι λόγοι που επικαλούνται είναι ότι ο διαθέσιμος αριθμός ναυροσωστών σε επίπεδο Κρήτης δεν επαρκεί, άρα πρέπει να φέρουμε την υπόλοιπη Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Το τετράμινο το οποίο ορίζει ο νόμος δεν είναι ευνοϊκό για να έρθει κάποιος να δουλέψει μόνο 4 μήνες. Δεν υπάρχει σύντηση, δεν υπάρχει στέγαση εύκολη. Και θεωρούν ότι το κόστος το οποίο προκύπτει αναθέσει να βαγωσώστε έτσι όπως το προσδιορίζει με τον αλγόριθμο η νομοθεσία και η υπηρεσία δεν είναι ελκυστικό προκειμένου να συμμετάσχουν.
0: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά. Θα ξαναδούμε το θέμα τις επόμενες ημέρες. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
1: Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.
0: Να είστε
1: πολύ
0: καλά. Να είστε καλά. Επιστρέφουμε στο θέμα μας με την υπηρεσία καθαριότητας. Πάρα πολύ σημαντικό. Κύριε Παπαδάκη, συγγνώμη. Μου είπατε προηγουμένως ότι ο Δήμος Ηρακλείου έχει αγοράσει ένα απορριμματοφόρο, το οποίο, μικρό απορριμματοφόρο, το οποίο είναι να εξυπηρετεί μικρές γειτονιές και στενά του Ηρακλείου.
2: Και αυτό... Ναι, το μικρό το συγκεκριμένο είναι το έχει δεσμεύσει ο ιδιώτης.
0: Γιατί?
2: Ο τωρινός.
0: Γιατί?
2: Δεν ξέρουμε ποια νοτή είναι αυτή.
0: Μα μισό λεπτό.
2: Εμείς θα το ψάξουμε αυτό το θέμα. Εμείς θα το ψάξουμε αυτό το θέμα και θα πάμε εκεί που πρέπει να πάμε. Δεύτερον, από το πρόγραμμα Γέφυρα το περιβόητο,
0: ναι,
2: μαζεύαμε, δεν μαζεύαμε την ανακύκλωση, την πληρώσαμε 200.000. Υπάρχει ακόμα, στερείται η υπηρεσία καθαριότητας,
0: ναι,
2: συγκεκριμένο απορριμματοφόρο μεγάλο, μεγάλο απορριμματοφόρο, και είναι αυτή τη στιγμή στο αμαξοστάσιο του ιδιώτη. Δεύτερο είναι όχημα. Το άλλο είναι ξεχωριστό που έχουν πάρει.
0: Μισό λεπτό.
2: Θα πούμε όμως εδώ. Μισό να σας δώσω να καταλάβετε. Σήμερα οι κύριοι που θα πάνε να υπογράψουν θα τους δώσουν μια συμβουλή. Θα δούμε πού είναι το αμαξοστάσιο τους. Θα δούμε πού θα είναι το προσωπικό τους. Και όλα αυτά γιατί εμάς μας αναγκάζουν, έχουμε αμαξοστάσιο, έχουμε τα πάντα νόμιμα. Εμείς θα προσπαθούμε να προστατεύσουμε τα χρήματα του Δημότη, την εργασία μας και όλα νόμιμα. Κανένας δεν θα βγάλει χρήματα στην πλάτη των εργαζόμενων της καθαριότητας.
0: Πείτε μου κάτι, σας παρακαλώ. Πείτε μου κάτι. Τα δύο απορριμματοφόρα, δηλαδή όταν ενημερώσατε τη διοίκηση, για ποιο λόγο βρίσκονται εκεί, τι σας απάντησαν, γιατί δεν είναι στην υπηρεσία των δημοτών, γιατί δεν είναι στο αμαξοστάσιο του Δήμου Ηρακλείου? Θα έρθουν. Μα εάν δεν τα βρούνε σήμερα το μεσημέρι και δεν συμφωνήσουν στην υπογραφή της σύμβασης, τι θα γίνει? Πώς θα πάρουν τα απορριμματοφόρα που είναι σε ξένη μάντρα?
2: Εμείς οφείλουμε να επιστρέψουμε πίσω τα οχήματα, ναι, που ανήκουν στη δημοτική περιουσία.
0: Μάλιστα.
2: Και να είσαι σίγουρος ότι θα επιστραφούν.
0: Μάλιστα.
2: Θέλοντας και εμείς.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, ακούστε όμως να δείτε κάτι άλλο.
0: Ναι.
2: Αναφέρθηκε το κόστος της καθαριότητας.
0: Ναι.
2: Όλα τα χρόνια, κύριε Αργυράκη,
0: μάλιστα,
2: δούλευε, δηλαδή από το 2019 μέχρι το 2024, δούλευε με μέσο όρο 18 εκατομμύρια.
0: Ναι.
2: Τώρα τον εκτινάξαμε στα 30 εκατομμύρια. Εμείς μιλάμε με πραγματικά στοιχεία, δεν μιλάμε αέρα.
0: Συγγνώμη, 30 εκατομμύρια, το χρόνο.
2: Θα στοιχήσει, βεβαίως. Φανταστείτε ότι 1 εκατομμύριο πάει στο σταθμό μεταφόρτωση, στον ιδιώτη. 1 εκατομμύριο πάει στον ηλεκτροφωτισμό. Και ηλεκτροφωτισμό δεν έχουμε. Και τα 8,5 εκατομμύρια που θα πάνε στον ιδιώτη.
0: Μάλιστα.
2: Ακούστε όμως, ακούστε το μαγικό. Όταν διώχναμε 140-136
0: να ναι,
2: εργαζόμενους, η νομική υπηρεσία που ήταν εντεταλμένη από τη δημοτική αρχή έλεγε δεν έχουμε χρήματα. Αυτή τη στιγμή μέσα στον περιπολογισμό,
0: ναι,
2: γνωρίζετε για τους συμβασιούχους τι ποσό υπάρχει μέσα στα χρονικά της υπηρεσίας καθαριότητας και στα 30 έτη που είμαι εγώ, μια,
0: ναι,
2: δεν δούλευε,
0: ναι,
2: με 1,5 εκατομμύριο στους συγκεκριμένους που θέλανε πραγματικά την εργασία τους και δυστυχώς δεν τους κρατήσανε, δυστυχώς, και το λέω με τα λύπης.
0: Ναι.
2: Και τώρα αυτή τη στιγμή το έχουν εκτινάξει στα 3.200.000.
0: Μάλιστα.
2: Τότε δεν υπήρχαν χρήματα και τώρα, ναι, υπάρχουν.
0: Τι να πω. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση όλα αυτά που μας λέτε. Πώς είναι δυνατόν
2: εμείς
0: τα...
2: εμείς λέμε
0: μου γράφουν εδώ, βέβαια.

0: γράφουν εδώ,
1: να πάνε να υπογράψουν,
0: μου γράφουν εδώ στελέχη του Δήμου ότι ναι. ο Δήμος έχει, θα υπογράψει το μεσημέρι μια σύμβαση που θα προβλέπει ότι θα δώσει εξοπλισμό στον εργολάβο για να δουλέψει. Είναι γνωστό, το έχουμε πει και άλλες φορές.
1: Βεβαίως, τις ανασύγκρωσεις σχήματα.
0: Ναι, το έχουμε ξαναπεί.
1: Τις ανασύγκρωσεις, μην μπερδευόμαστε.
0: Ναι. Όχι.
1: Η ΣΕΑ είναι. Ναι. Να φανταστείτε ότι είναι, ότι είναι τις ανασύγκρωσεις είναι οχήματα, ούτε του Δήμου είναι. Εμάς λοιπόν. Τα είχαν κάνει παραχώρηση.
0: Μάλιστα.
1: Άρα δηλαδή, τι σας λένε. Εδώ συγκεκριμένα κομμάτια παίρνουν. Υποτίθεται ότι τα ογκώδη
0: ναι.
1: έχουν δύο φορτηγάκια
0: λοιπόν.
1: Και γυρίζουν γύρω-γύρω με μία αρπάκι και θα μαζεύουν τα ογκώδη.
0: Λοιπόν.
1: Εδώ θα είμαστε εμείς, κύριε Αργυράκη, και δώστε προσοχή. Λέει σύμβαση μέσα ξεκάθαρα. Θέλω 151 εργαζόμενους με τις ειδικότητες τους. Και να φανταστείτε και κάτι άλλο για να κλείσουμε.
0: Ναι.
1: Όταν ο ιδιώτης έπαιρνε τηλέφωνα και δεν έβρισκε προσωπικό.
0: Ναι.
1: Το ξέρετε ότι έχει πάρει και δικούς μας οδηγούς να πάνε να δουλέψουν στον ιδιώτη. Μα εδώ το αφήγημα της δημοτικής αρχής ήταν
0: Μάλιστα.
1: να πει ο ιδιώτης να ξεκουράσουμε τους οδηγούς, να ξεκουράσουμε τους εργαζόμενους μας.
0: Κατάλαβα.
1: Και ο ίδιος ο ιδιώτης παίρνει στους συγκεκριμένους οδηγούς.
0: Ωραία.
1: Και συμβασιούχους.
0: Μάλιστα. Λοιπόν.
1: Άρα καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ πέρα
0: ναι. λοιπόν.
1: Ό,τι μας δίνουνε,
0: επειδή...
1: ό,τι μας δίνουνε,
0: ναι.
1: θα το παίρνουμε, θα το φτιάχνουμε και θα το πηγαίνουμε εκεί που πρέπει.
0: Επειδή με πιέζει πάρα πάρα πολύ ο χρόνος. Δηλαδή το θέμα της καθαριότητας είναι πολύ μεγάλο. Αφιερώσαμε πάρα πολύ χρόνο και δεν θα προλάβω να ασχοληθώ με άλλα θέματα. Θα μου κάνετε τη χάρη να είμαστε σε επαφή και τις επόμενες ημέρες οτιδήποτε καινούργιο προκύψει θα είμαστε εδώ για να το αναδείξουμε.
1: Ακούστε.
0: Και να ενημερώσουμε τους δημότες. Παρακαλώ.
1: Μιας που μας ακούνε, να τους βγάλουμε και μια είδηση, μιας που μας ακούει και η πλευρά, όπως σας δώσει στείλανε μήνυμα, εμείς μπορούμε να κάνουμε συμπληρωματικό στο ΣΤΕ. Αυτό
0: ναι.
1: και κλείνει τα πάντα.
0: Κάτι θέλετε να πείτε τώρα. Λοιπόν, θέλω να καλά. Σας ευχαριστήσω θερμά. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα.
1: Ημέρα.
0: Ήταν ο κύριος Γιώργος Παπαδάκης, γραμματέας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εργαζομένων στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, καυτό επίσης θέμα, το οποίο απασχολεί, ταλανίζει τους ανθρώπους που ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα. Έχουμε ραγδαίες εξελίξεις σε αρκετά πράγματα, δεν υπάρχει ενημέρωση. Ουδής γνωρίζει τι μέλη γενέστε και σήμερα ζητήσαμε τη βοήθεια του κυρίου Νίκου Μπονάκη, ο οποίος είναι Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Proactive, να συζητήσουμε για αυτά τα θέματα, καθώς δεν υπάρχει ενημέρωση. Δηλαδή, παλαιότερα υπήρχαν, βρε παιδί μου, αγροτικοί σύλλογοι, υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι είχαν μία επαφή με τον κουβέρνο, μάθαιναν τις εξελίξεις και ενημέρωναν τους αγρότες. Σήμερα δεν υπάρχει αυτός ο κρίκος της ενημέρωσης. Έχει σπάσει. Με συνέπεια, να μην γνωρίζει κανείς τι γίνεται, να μην έχει πληροφόρηση και βέβαια να μην ασκείται η πίεση που πρέπει στην κεντρική διοίκηση για να γίνουν αυτά που πρέπει. Κύριε Μπουνάκη, καλή σας ημέρα, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι. Καλώς ήλθατε στο Ράδιο Κρήτη.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση και καλό μήνα.
0: Πολλά
2: κρίσιμος μήνας και κρίσιμος και για τον αγροτικό τομέα όσον αφορά το θέμα των επιδοτήσεων και των
0: ναι.
2: πληρωμών.
0: Από εκεί θα ξεκινήσουμε, γιατί πρόσφατα...
2: Και το ΟΣΔΕ, γιατί...
0: Και μετά θα πάμε, το τρίτο θα είναι και η νέα ΚΑΠ, που επίσης είναι σημαντικό. Έχουμε στη διάθεσή μας περίπου 30
2: Ωραία.
0: Λεπτά. Πιστεύω ότι τα προλάβουμε,
2: θα προλάβουμε.
0: Να δώσουμε στους ανθρώπους μια εικόνα.
2: Να πούμε πρώτα τις πληροφορίες που
0: Παρακαλώ.
2: Έχουν να κάνουν άμεσα με τις πληρωμές. Γιατί θα έπρεπε τον προηγούμενο μήνα να έχουν πληρωθεί τα λεγόμενα οικολογικά σχήματα.
0: Ναι.
2: Που είναι αρκετά χρήματα, είναι αρκετά εκατομμύρια. Έγινε η πληρωμή. Αντιστοιχώς δεν έγινε η πληρωμή για τα οικολογικά σχήματα που έχουν σχέση με τις δικές μας καλλιέργειες.
0: Όταν λέμε δικές μας καλλιέργειες...
2: με τις δενδρόδεις, με την ελιά, με το αμπέλι...
0: Γιατί δεν έγιναν. Γιατί?
2: Για λόγους τεχνικούς, για λόγους ελέγχων, ναι. Για λόγους δεν υπάρχει σαφής.
0: Δηλαδή,

0: ενημέρωση.
1: Συγγνώμη. Έχουν πληρωθεί.
0: Έχουν πληρωθεί και όλες οι καλλιέργειες της Βόρειου Ελλάδος.
1: Όλες οι καλλιέργειες στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Περισσότερο, ναι.
1: Ναι.
0: Δεν έχουν πληρωθεί οι δεντρώδεις.
1: Είναι οι αρωτριές καλλιέργειες.
0: Ναι, έχουν πληρωθεί.
1: Ενώ οι δεντρώδεις δεν έχουν.
0: Οι δεντρώδεις είναι σε λίγο. Ναι. Δεν είναι.
1: Και γι' αυτό κάθε τρεις
0: και λίγο. Οι δεντρώδεις που είναι και οι ευκολότερες καλλιέργειες να τις ελέγξεις, γιατί είναι σταθερές.
1: Σταθερές, δεν αλλάζουν.
0: Δεν αλλάζουν κάθε χρόνο.
1: Όχι κάθε χρόνο, κάθε 6 μήνες.
0: Κάθε 6 μήνες, κάθε χρόνο, ανάλογα την καλλιέργεια.
1: Λοιπόν.
0: Οπότε περιμένουμε αυτό το μήνα.
1: Ναι.
0: Μας έχουν πει ότι μέχρι αυτό το μήνα, δηλαδή τον Ιούνιο,
1: ναι,
0: θα πληρωθούν. Οπότε οι παραγωγοί μας πρέπει να περιμένουν.
1: Ξέρετε τώρα.
0: Είναι αρκετά χρήματα. Είναι 25% της βασικής ενίσχυσης.
1: Ναι.
0: Δεν είναι λίγα τα χρήματα που θα πρέπει να. Ο καθένας, βέβαια, ανάλογα με τι οικολογικά σχήματα. Θυμάστε ότι. Εδώ το λέμε κάθε φορά, θα νομίζει ο κόσμος ότι έχουμε γίνει γραφικοί. Ναι. Αλλά εδώ πριν πολλά χρόνια πρώτοι είπαμε.
1: Ναι, το είπαμε πρώτοι.
0: Για τα οικολογικά σχήματα.
1: Ναι, αλλά γραφική,
0: σήμερα υπάρχει δημοσίευμα της έγινε πάλι προχθές. Γίνεται δύο φορές το χρόνο η αξιολόγηση του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης.
1: Ναι.
0: Έρχονται οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, συζητάνε εδώ με τους δικούς μας, με τους περσιακούς παράγοντες, με ναι, παραγωγικούς φορείς κτλ. Το πρώτο πράγμα πάλι που τους βάλανε ήταν ότι το πρόβλημα. Μεταξύ των άλλων, ότι δεν ανοίγει, θα τα πούμε, ότι το ΟΣΔΕ δεν ανοίγει γρήγορα κτλ. Ότι δεν έχουμε καταφέρει να πληρώσουμε τα οικολογικά σχήματα.
1: Ναι.
0: Και πέρυσι χαθήκανε και εξαιτία των οικολογικών σχημάτων, αλλά και εξαιτία άλλων δυσκολιών, 200 εκατομμύρια ευρώ.
1: 200 εκατομμύρια.
0: Ναι, 200 εκατομμύρια ευρώ δεν πληρώθηκαν.
1: Τα χάσει η Ελλάδα.
0: Τα χάσει. Για να καταλάβουμε
1: αυτό,
0: τι σημαίνει 200 εκατομμύρια ευρώ. 200 εκατομμύρια
1: λέω.
0: Είναι οι επιδοτήσεις που παίρνει η Κρήτη. Όλες οι επιδοτήσεις που παίρνει η Κρήτη περίπου 200-200. Γιατί δεν μας δίνουν και ακριβή στοιχεία.
1: Ναι.
0: Οπότε έχουμε υπολογίσει.
1: Μάλιστα. Τα χάνουμε.
0: Χάνουμε αν δεν τα απορροφήσεις όταν πρέπει. Τα χρήματα δεν κάνουν.
1: Ναι,
0: σε περιμένουμε.
1: Λίγο τώρα. Αλλά μισό λεπτό. Γιατί πρέπει να αποδοθούν και οι ευθύνες. Δηλαδή, όταν έχουμε ένα πρωτογενή τομέα που είναι. Πώς να το πω τώρα, σε πίεση. Ένα πρωτογενή τομέα.
0: Τεράστια
1: πίεση. Ακριβώς.
0: Σε κατάρρευση.
1: Σε κατάρρευση.
0: Γιατί δεν είναι δυνατόν.
1: Ακριβώς. Είναι δυνατόν να χάνουμε 200 εκατομμύρια και δεν αποδίδονται ευθύνες σε αυτούς που είναι στην πολιτική ηγεσία και δεν έχουν κάνει
0: γιατί,
1: αυτά που έπρεπε.
0: Γιατί,
1: καταλάβατε.
0: Αν πάμε στα χωριά που πάμε, ναι, στα χωριά μας και με τους ανθρώπους που μιλάμε, τους πελάτες μας, τους φίλους μας. Έχουν στείλει για να επιστρέψουν πίσω παραγωγή που, για διάφορους λόγους από 50, 100, 1000, 2000 ευρώ. Που, όχι, δεν μιλάμε για αυτούς που κάνανε απάτες. Συζητάμε για ανθρώπους που κάνανε τη δήλωσή τους και κάποια στιγμή το σύστημα δεν βρίσκει κάποια τεταραγωνικά σε ένα χωράφι και το βγάζει εκτός.
1: Είναι
0: τεχνικό θέμα.
1: Είναι αστειότητα.
0: Και αυτοί οι άνθρωποι έχουν ευθύνες.
1: Ναι.
0: Για τα 200 εκατομμύρια.
1: Κανείς δεν έχει ευθύνη.
0: Κανείς δεν έχει ευθύνη.
1: Κανείς δεν έχει. Εδώ έφτασαν στο σημείο να πάνε κατηγορούμενο έναν γιατρό γνωστό,
0: συνταξιούχο,
1: τον κύριο Μπιμπάκη. Τον πήγαν κατηγορούμενο γιατί λέει πήρε 23,40 ευρώ και δεν καλλιέργησε τις ελιές του. Αυτό μπορείτε να μου πείτε πώς το διαπιστώνει ο Χαρτογιακάς, δηλαδή. Ένα λεπτό. Εγώ τις ελιές μου, μισό λεπτό, δεν τις καλλιεργώ για δύο λόγους. Διότι οι ειδικοί γεωπόνοι λένε ότι είναι προτιμότερο να κάνουμε χορτοκοπή παρά να κάνουμε καλλιέργεια.
0: Δεν σκάβουμε.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ακούστε λίγο.
0: Προϋπόθεση για τα οικολογικά σχήματα, μάλλον για να τηρήσει το περιβάλλον,
1: μα το λέω για τους άσχετους. Δηλαδή, πώς ο άνθρωπος αυτός κρίθηκε ότι δεν καλλιέργησε τελειές του.
0: Δεν υπάρχει.
1: Επειδή τις άφησε ακλάδευτες. Μα είναι επιλογή του πάλι.
0: Δεν υπάρχει ορθολογικός τρόπος.
1: Καταλάβατε.
0: Δεν μπορούμε να εξηγήσουμε με ορθολογικό τρόπο και με επιστημονικό τρόπο αυτά που γίνονται σε σχέση με το ΟΣΔΕ. Να
1: πω
0: όμως ένα στοιχείο που έχει σχέση με το πώς μπορεί να γίνει βιώσιμο ο αγροτικός τομέας. Είπαν πάλι, γιατί από τους Ευρωπαίους αξιωματούχους το μαθαίνουμε αυτό. Οι περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή τα χρήματα που θα πάρουμε τώρα η παραγωγή, έπρεπε να τα έχουν πάρει μέχρι το Δεκέμβριο, το αργότερο, του 25.
1: Σωστό.
0: Μέχρι το Δεκέμβριο του 25, οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες είχαν δώσει περίπου το 98-99% των επιδοτήσεων στους παραγωγούς.
1: Εμείς είμαστε στον Ιούνιο του 26.
0: Ναι, η χώρα μας τώρα που συζητάμε έχει δώσει το 50%.
1: Το 50%.
0: Σήμερα, μετά από 6 μήνες ουσιαστικά.
1: Έτσι.
0: Αυτό τι σημαίνει. Αυτό σημαίνει και με δεδομένο ότι ούτε την κάρτα αγρότη δεν μπορεί να πάρει ο παραγωγός.

0: γιατί αν δεν έχει τις επιδοτήσεις στην ώρα του κτλ. Δηλαδή υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα ρευστότητας στον αγροτικό χώρο. Την πίεση την νιώθουμε όλοι, νιώθουμε όσοι όλοι έχουμε επαφές και δουλεύουμε στον αγροτικό τομέα. Τα καταστήματα χειρουργικών φαρμάκων δεν μπορούν πλέον να σηκώσουν αυτό το βάρος.
1: Και γι' αυτό το λόγο έγινε πρόσφατα εδώ συνάντηση.
0: Βέβαια, και γι' αυτό το λόγο πανελλαδική. Συζητάμε για ένα δισεκατομμύριο 500 εκατομμύρια ευρώ που λείπουν από την αγορά της ενδοχώρας, που έχουν σχέση με επενδυτικά προγράμματα και με άμεσες ενισχύσεις. Δηλαδή τα χρήματα αυτά θα έπρεπε να είχαν δοθεί μέσα στο 25.
1: Μάλιστα.
0: Και να πούμε, καταλαβαίνει ο κάθε καλόπιστος που μας ακούει ότι άλλη αξία έχουν τα χρήματα 6 μήνες πριν.
1: Σωστό.
0: Και άλλες 6 μήνες μετά. Καταρχάς, όσες επιχειρήσεις ξέρουν έχουν οφειλές προς το δημόσιο, κάθε μήνα παίρνουν προς αυξήσεις.
1: Είναι έτσι.
0: Ναι, αλλά τα χρήματα που οφείλει, γιατί αυτά τα χρήματα τα οφείλει το ελληνικό δημόσιο. Ναι. Τα διαχειρίζεται μάλλον. Δεν είναι χρήματα του ελληνικού δημοσίου, είναι χρήματα χειρούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Στα προγράμματα έχει το ελληνικό δημόσιο μια μικρή μια συμμετοχή. Ναι. Αλλά κυρίως είναι χρήματα Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή θα τα πάρουν οι παραγωγοί χωρίς κάποια προσάυξηση.
1: Σωστό. Σωστό.
0: Κάτι
1: πείτε μου
0: που
1: κάτι
0: είναι
1: άλλο.
0: Και αυτό σημαντικό.
1: Θέλω πολύ γρήγορα έτσι
0: είναι
1: να κάνω
0: σημαντικό για
1: να
0: δούμε πόσο θα αν μπορεί να λειτουργήσει μια οικονομία που δεν έχει πόρους οικονομικούς.
1: Θέλω
0: από
1: να
0: αλλού.
1: Θέσω μερικά ερωτήματα πολύ σύντομα, να παίρνω σύντομες απαντήσεις όμως. Θυμόμαστε ότι κάθε χρόνο, τέτοια περίοδο και πιο πριν, γινόταν η επικύρωση των δικαιωμάτων, πώς τη λέγαμε, η ενεργοποίηση των
0: δικαιωμάτων.
1: Τι γίνεται φέτος?
0: Η ενεργοποίηση των δικαιωμάτων έχει ολοκληρωθεί σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ναι, για την Ελλάδα λέμε.
0: Έχει ολοκληρωθεί σε όλες τις χώρες. Πρέπει να ξεκινήσει το Φεβρουάριο.
1: Ναι. Εμείς τώρα είμαστε Ιούλιο.
0: Οι δικές μας πληροφορίες είναι ότι, δηλαδή έχει υποθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και από την ΑΔΕ που έχει πλέον την ευθύνη, που έχει πάρει τον ΠΚΠ, ότι 15 του μηνός.
1: Τι 15, Ιουνίου.
0: Ιουνίου.
1: Ναι.
0: Έως 15 Ιουνίου θα ξεκινήσει η ενεργοποίηση.
1: 15
0: Οπότε θα δημιουργηθούν οι παραγωγοί. Ένα ζήτημα είναι ότι δεν ξέρουμε ακόμα τη διαδικασία. Κάτι λένε για ειδικές πλατφόρμες ή άλλα. Δεν ξέρω, αλλά θεωρώ ότι δεν προλαβαίνουν φέτο να αλλάξουν το σύστημα.
1: Δεν μου λέτε.
0: Οπότε γύρω στις 15 του μηνός θα υπολογίζουν οι παραγωγοί ότι θα πρέπει να προσέλθουν στα γραφεία που συνεργάζονται να κάνουν τις ενεργοποιήσεις.
1: Έχει γίνει μια πολύ μεγάλη φασαρία εδώ και ένα χρόνο. Μπορεί και παραπάνω, δεν θυμάμαι πότε ξεκίνησε το σκάνδαλο με τον ΟΠΚΠ. Μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Έχει στοχοποιηθεί η περιοχή της Κρήτης άδικα, γιατί να μην το επεκτείνω περισσότερο, άδικα με την έννοια ότι το σκάνδαλο αυτό είναι παντού το ίδιο σε όλη την Ελλάδα και ευθύνες έχουν κυρίως εκείνοι που είχαν εφαρμόσει, που άφησαν τρύπες και δεν υπήρχε το σύστημα ασφαλείας για να τους πετάξει έξω.
0: Ναι, και θέλω λοιπόν και να ρωτήσω. Αυτοί που κάναν τον έλεγχο.
1: Και αυτοί που κάναν. Πρωτίστως.
0: Γιατί κάποιοι κάνουν ελέγχοντα.
1: Βέβαια. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν το εξής. Μέχρι σήμερα, μετά από ένα χρόνο, όλες οι πληρωμές που έχουν γίνει, μου είπατε για την υπόλοιπη Ελλάδα και ό,τι επίκειται να γίνουν μέχρι δεν ξέρω πότε οι πληρωμές εδώ. Βάσει ποιου συστήματος θα γίνουν?
0: Βάσει του ίδιου συστήματος, δεν έχει αλλάξει κάτι.
1: Πώς είναι, δηλαδή και τόση φασαρία που κάναμε, και η μεταφορά που έφυγε από τον ΠΚΠ και πήγε στον ΑΔΕ.
0: Όχι, υποτίθεται. Γίνονται έλεγχοι που γινόταν στο παρελθόν με το λεγόμενο monitoring κτλ. Δηλαδή ένα σύστημα ελέγχου, το οποίο όμως έχει φανεί ότι δεν έχει αποτελεσματικότητα. Δηλαδή εμφανίζει. Τέλος πάντων, μην μπλέξουμε με τεχνικά θέματα τον κόσμο. Τώρα τι κάνει η ΑΔΕ παραπάνω? Πού θα μπορούσε να το κάνει και πριν? Κάνει διασταυρώσεις τιμολογίων.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή για να πληρώσει, ας πούμε, ελέγχει. Αν εγώ λέω, ας πούμε, ότι έχω τόσα εγωπρόβατα, πρέπει να έχω και αντίστοιχα γάλα και κρέας κτλ. Αυτή τη στιγμή γίνεται ένας τέτοιος έλεγχος. Δεν έχει ολοκληρωθεί όμως το σύστημα. Η ΑΔΕ μας ενημερώνει ότι από την επόμενη χρονιά θα έχει. Που αυτό μπορεί να είναι και. Θα δούμε το σύστημα βέβαια. Να είναι θετικό. Με την έννοια ότι θα υπάρξει ένα σύστημα το οποίο θα μπορεί να έχει ένα καλύτερο έλεγχο από αυτό που υπήρχε μέχρι σήμερα.
1: Ωραία. Θέλω να μου δώσετε το χρόνο.
0: Ναι,
1: να πάω σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε μετά να ολοκληρώσουμε αυτή τη συζήτηση και μετά να πάμε και στη νέα

0: κάπου ναι, νομίζω
1: να προετοιμαστούμε είναι... αυτή τη φορά έγκαιρα. Γιατί είναι 28-34 η νέα ΚΑΠ.
0: Ναι.
1: Και υπάρχουν αρχιτές αλλαγές.
0: Ναι. Θα τα πούμε μετά. Θα τα πούμε μετά.
1: Και πρέπει να προσέξουμε.
0: Πάμε διαφημίσεις.

0: του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Μπούπι, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τακή, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
5: Τάκης και Μπούπης.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
7: Πω πω πως μεγάλωσε το bowling.
8: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Τον μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο πεδότοπο στο Ηράκλειο.
7: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
8: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
9: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
8: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
10: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.

0: μας. Λοιπόν, να επιστρέψουμε στη συζήτησή μας με τον κύριο Νίκο Μπουνάκη. Είναι Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Proactive. Συζητάμε για τον πρωτογενή τομέα. Συζητάμε για τις επιδοτήσεις που έπρεπε να είχαν δοθεί ήδη, αλλά αν και βρισκόμαστε στο μήνα Ιούνιο στην Κρήτη, δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Στην υπόλοιπη Ελλάδα έχουν γίνει πληρωμές.
1: Έγινε τον προηγούμενο μήνα, έγινε τον προηγούμενο μήνα για τις, ξαναλέω, για τα οικολογικά σχήματα.
0: Σωστό.
1: Και για κάποιες συνδεδεμένες ενισχύσεις.
0: Ναι.
1: Το πούμε και αυτό.
0: Αρωτρέες καλλιέργειες.
1: Αρωτρέες, ναι, αλλά να πούμε λίγο για τις συνδεδεμένες.
0: Παρακαλώ. Πείτε.
1: Έγινε πληρωμή τον προηγούμενο. Τώρα, δηλαδή πριν λίγες μέρες, η πληρωμή των συνδεδεμένων ενισχύσεων.
0: Ναι.
1: Στις οποίες φωνάζαμε όσοι ασχολούμαστε με το θέμα εδώ και χρόνια ότι καμία καλλιέργεια φυτικής παραγωγής Κρήτης δεν είναι μέσα στις συνδεδεμένες.
0: Ναι.
1: Οι συνδεδεμένες είναι ένα καθεστώς, όπως έγινε η ΚΑΠ, είναι πολύ σύνθετο το θέμα.
0: Ναι.
1: Υπήρχε βασική ενίσχυση που υπήρχε στο παρελθόν, αλλά μετά υπήρχαν και άλλα ταμεία, να το πούμε έτσι. Το έχουμε εξηγήσει όσο στην εκπομπή, αλλά τόσο σύνθετα τα θέματα που και η παραγωγή μας δεν μπορούν να τα θυμούνται τόσο καιρό. Υπάρχουν άλλα ταμεία από τα οποία μπορείς να αντλήσεις σπόρους.
0: Ναι.
1: Ένα από αυτό είναι τα οικολογικά σχήματα, είναι συνδεδεμένες, ειδικές,
0: ναι,
1: κτλ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τότε που είχαν σχεδιαστεί αυτά, ενώ υπήρχαν προτάσεις από εδώ κτλ., δεν υπήρχε καμία καλλιέργεια της Κρήτης αυτό.
0: Καμία καλλιέργεια.
1: Καμία φυτικής παραγωγής.
0: Φυτικής παραγωγής.
1: Παίρνουν μόνο τα εγωπρόβατα, μια συνδεδεμένη συγκεκριμένη παραγωγή. Οι συνδεδεμένες τι είναι? Είναι μια απόδειξη ότι συνδέεις την επιδότηση, την έξτρα επιδότηση, δηλαδή παίρνεις την βασική ενίσχυση, παίρνεις τα οικολογικά σχήματα, παίρνεις και έρθει η συνδεδεμένη και σου λέει αν μέχρι βγάλεις τόσα κιλά σου στο στρέμμα ανάλογα με την καλλιέργεια θα πάρεις μια έξτρα επιδότηση. Να δούμε όμως τι επιδότηση είναι αυτή. Στο Καλαμπόκι, ας πούμε, είναι 55 πρώτο στρέμμα παραπάνω.
0: Καλαμπόκι.
1: Ναι, όταν η ελιά
0: ναι,
1: παίρνει από όλα τα τέτοια 30-40 στρέμμα.
0: Το Καλαμπόκι ευρώ. Είναι
1: 55 ευρώ το στρέμμα. Το
0: 55 ευρώ. Μισό λεπτό. Ένα για να.
1: Επιπλέον.

0: Μα επιπλέον. Από τη βασική, ναι. Έτσι. Στην ελιά πόσο είναι η βασική?
1: Στην ελιά έτσι,
0: 25, θα πάει, 30.
1: 25-30 ευρώ ανάλογα 25. Τώρα με τη
0: στο καλαμπόκι η επιπλέον, όχι η βασική. Η βασική πώς είναι?
1: Η επιπλέον το ίδιο περίπου. Με την, το με τις, έχουν
0: είναι 55
1: ευρώ. Ναι, ναι.
0: Ξέρετε τις... γιατί το λέω αυτό? Γιατί? Για να σταματήσουμε να τρώμε σανό στην Κρήτη.
1: Δηλαδή,
0: το λέω για αυτούς που κάνουν τους βουλευτές στην Κρήτη να ασχοληθούν σοβαρά. Διότι ωραία, τα πράγματα έχουν ξεφύγει.
1: Η κορυφιακή σταφίδα. Κορυφιακή. Καλά κάνουν οι άνθρωποι και το διοικήσαν. Παίρνει επιπλέον 34,8-35 ευρώ το στρέμμα.
0: Ωραία, εμείς έχουμε εδώ, έχουμε εδώ σταφίδα που να είναι συνδεδεμένη.
1: Ναι, προσέξτε να δείτε αυτές οι ενισχύσεις τι κάνουν. Και αυτό είναι κάτι που θέλω να κουβεντιάσουμε και για τη νέα ΚΑΠ. Τι πρέπει να
0: τα πούμε μετά. Όχι, εξηγήστε μου κάτι.
1: Να σας εξηγήσω το εξής. Παίρνει η
0: Κορυφιακή.
1: Δεν παίρνει η Ξανθιά.
0: Αυτό λέω. Δεν παίρνει.
1: Όχι, βέβαια.
0: Όχι. Συνεχίστε.
1: Μα αν παίρνα επιπλέον 35 ευρώ το στρέμμα, ναι,
0: ήταν αλλιώς τα πράγματα.
1: Κάνανε παραγωγή. Έτσι. Που θα κάνανε.
0: Και υπάρχουν παραγωγοί.
1: Πώς δεν υπάρχουν?
0: Έχω υπόψη μου παραγωγούς.
1: Συγγνώμη, τα μήλα.
0: Ναι.
1: Γιατί παίρνουν τα μήλα? Καλά κάνουν οι άνθρωποι και παίρνουν. Ναι. Που διεκδικήσανε άλλα 47 ευρώ το στρέμμα.
0: Ναι.
1: Ναι, αλλά γιατί
0: το ρύζι πόσο παίρνει το ρύζι? Το ρύζι πόσο παίρνει?
1: Γιατί δεν παίρνει τα επιτραπέζια στα φύλλη και παίρνει τα μήλα τα επιτραπέζια?
0: Δεν το ξέρω.
1: Γιατί
0: εμένα ρωτάτε.
1: Ο υπουργός, δηλαδή για το πώς γίνεται η πολιτική στη χώρα.
0: Πείτε μου με το ρύζι πόσο είναι.
1: Ο υπουργός εκείνης της περίοδου ήταν από περιοχή που είχε μήλα.
0: Πείτε μου το ρύζι πόσο είναι.
1: Το ρύζι 30 ευρώ το στρέμμα.
0: 30 ευρώ επιπλέον.
1: Επιπλέον.
0: Άλλο που να έχει σχέση με τις αρρωτριές. Όχι, όχι, με τις αρρωτριές.
1: Είναι
0: αυτά.
1: Τροφικά ψυχαφή 19.
0: Λοιπόν, περιμένουμε.
1: Βιομηχανική ντομάτα 51 ευρώ.
0: 51 ευρώ.
1: Ναι,
0: βιομηχανική ντομάτα.
1: Τα πορτοκάλια χυμοποίησης.
0: Η βιομηχανική ντομάτα την παίρνει το θερμοκήπιο στο...
1: Όχι, όχι.
0: Μα γιατί όχι? Γιατί,
1: γιατί
0: όχι,
1: κανείς δεν πήγε να...
0: Περιμένετε.
1: Όχι, μπορεί να πήγαμε να διεκδικήσουμε.
0: Αλλά δεν εντάχθηκαν.
1: Δεν εντάχθηκαν.
0: Περιμένετε τώρα. Να ακούσουμε μία Κροάτρια που έχει ζητήσει να παρέμβει.
1: Αυτά παρακαλώ. Τα λέμε περισσότερο σχέση,
0: ναι,
1: με αυτά που,
0: ναι,
1: πρέπει,
0: ναι,
1: να
0: θα
1: κάνουμε
0: τα πούμε
1: τώρα,
0: μετά. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα κύριε Αρζηράκη.
0: Γεια
2: σας. Κάνετε?
0: Πολύ καλά, εσείς?
2: Λοιπόν, ήθελα να σας πω εγώ, παίρνω επιδότηση γύρω στο 1200.
0: Μάλιστα.
2: Για ποιο λόγο? Κάθε φορά.
0: Για ποιο λόγο?
2: Τι για ποιο λόγο?
0: Γιατί καλλιέργεια?
2: Για ελιά και ένα αμπέλι.
0: Ελιές και αμπέλι, μάλιστα.
2: Ναι.
0: Άρα λοιπόν δεντρώδης καλλιέργειας.
2: Ναι, δεντρώδης καλλιέργεια. Λοιπόν, μου κάνουν κρατήσεις 170 ευρώ έχω συγκρατήσεις.
0: Ναι.
2: Έχω πάρει τα μισά από το 1200,
0: ναι,
2: και τα υπόλοιπα λέει θα τα πάρω στην πράσινη ανάπτυξη. Για να πάρω την πράσινη ανάπτυξη λοιπόν έπρεπε να βάλω να αγοράσω από γεωπόνο παγίδες,
0: ναι,
2: 4 χρόνια τώρα, το οποίο δεν πήρα ούτε μια, τα κάνουν 3 στο γύρο στις παγίδες,
0: ναι,
2: τέλος πάντων, και δεν έχω πάρει ακόμα,
0: ναι,
2: ούτε την πράσινη τέτοια ούτε παγίδες μου δίνει ο γεωπόνος, γιατί λέει κάνουν παραπάνω λεφτά.
0: Αυτό...
2: Δηλαδή, ναι, πείτε μου τι να κάνω.
0: Ωραία.
2: Ας πούμε, παίρνει ότι είμαι στο συνεταιρισμό, ένα παράδειγμα θα πω, επισκοπή.
0: Ναι.
2: Μου παίρνει και από την ελιά,
0: mm-hmm,
2: η επισκοπή, ο ΕΛΓΑ και
0: στο τέλος...
2: ο ΠΕΚΕΠΕ.
0: Ναι, και στο τέλος...
2: 3 κρατήσεις, 4 κρατήσεις μου κάνουνε.
0: Κατάλαβα.
2: Και τα υπόλοιπα δικά μου.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, θα τα απαντήσουμε τώρα. Λοιπόν, είναι ένα θέμα μεγάλο. Είπαμε ότι οι όχι, λάθος, ότι το υπόλοιπο θα δοθεί, τα οικολογικά σχήματα θα δοθούν
1: τα
0: πότε?
1: Τα οικολογικά σχήματα, τώρα υποθέτω, μέσα στο μήνα.
0: Μέσα στο μήνα, ένα αυτό, δεύτερο.
1: Περιμένετε να σας πω κάτι, γιατί δεν θα πάρουν όλοι παραγωγή χρήματα, για συγκεκριμένα την ελιά, υπήρχαν πάρα πολλές δυνατότητες να πάρεις. Έπρεπε, μπορείς να πάρεις τις παγίδες για να πεις ότι κάνεις οικολογικά, μπορείς να κάνεις κλαδέματα, να κάνεις οργανική ουσία. Υπάρχουν τέλος πάντων
0: διάφοροι, τώρα, τρόποι.
1: Διάφοροι τρόποι που πρέπει να δηλώσεις όμως ότι το έχεις κάνει,
0: ναι,
1: να εντοπιστεί, να πιστοποιηθεί από το, ωραία, σύστημα και να πληρωθείς. Δηλαδή η διαφορά, αυτό που λέγαμε πριν από χρόνια, μισή,
0: ναι,
1: τώρα,
0: ναι, ναι, ναι,
1: το συνειδητοποιήσουμε και η ακροάτριά μας, που με το δίκιο της ποιος θα σας το εξηγήσει.
0: Ναι.
1: Είχαμε πει τότε δεν υπήρχε προετοιμασία για τα οικολογικά σχήματα.
0: Δεν έχει ο κόσμος δεν έχει κατανοήσει.
1: Δεν έχει κατανοήσει.
0: Ακόμα και τώρα δεν έχει κατανοήσει.
1: Μα πώς να το κατανοήσει, ναι. Πώς να το εξηγήσει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πώς να εξηγήσω εμεί, κάναμε κάποιες ημερίες σαν εταιρεία, ενημερώσαμε, ναι. Αλλά πώς να.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εδώ μιλάμε στην Κρήτη, αν δεν κάνω λάθος, στην Κρήτη πρέπει να έχουμε γύρω στις 140.000 παραγωγούς που κάνουν ΟΣΔΕ.
0: Φοβερό.
1: Αν δεν κάνω λάθος, το
0: φοβερό, φοβερό.
1: Η Κρήτη mm-hmm. είναι η τρίτη περιφέρεια στη χώρα. Ξέρουμε την έκταση του νησιού μας, έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Είμαστε η τρίτη περιφέρεια στη χώρα σε αξία παραγωγής, αγροτικής παραγωγής με 1,7 δισεκατομμύρια το χρόνο.
0: Ναι.
1: Μετά είναι η Θεσσαλία,
0: ωραία.
1: Που δεν έχουν καμία σχέση τα μεγέθη, τα γεωγραφικά, και
0: ναι.
1: η Κεντρική Μακεδονία, δηλαδή περιοχές τεράς. Δηλαδή,
0: εμείς είμαστε η τρίτη.
1: Είμαστε με 1,7.
0: Περιμένετε.
1: Ξέρετε πόσο δίνει ο τουρισμός στη χώρα.
0: Όχι, μην πάμε σε αυτό. Όχι, όχι, όχι, όχι.
1: Χωρίς τη μεταποίηση.
0: Περιμένετε.
1: Θέλω να σας πω πόσο σημαντικό είναι ο αγροτικός τομέας.
0: Μα θέλω να το καταλάβουμε. Εμείς είμαστε η τρίτη περιφέρεια.
1: Η τρίτη περιφέρεια στη χώρα σε αξία παραγωγής.
0: Το ίδιο λέμε. Οι επιδοτήσεις που παίρνουμε ως περιοχή. Είναι η τρίτη στην
1: Όχι,
0: κατανομή.
1: Βέβαια. Πόση
0: είναι.
1: Σχέση.
0: Έχουμε
1: από
0: στοιχεία.
1: Από τα 2 δις που παίρνουμε, που παίρνει, που παίρνει ναι. το χρόνο η χώρα,
0: ναι.
1: Περίπου παίρνουμε 200 εκατομμύρια. Από 300 τόσα που παίρναμε.
0: Συγγνώμη, εμείς δεν είμαστε η τρίτη χώρα στην παραγωγή.
1: Αφού
0: τρίτη
1: δεν
0: περιοχή.
1: Δεν έχουν μπει οι δυναμικές καλλιέργειες που
0: πρέπει
1: να ενισχυθούν, γιατί φέρνουν και, φέρνουν και συνάλλαγμα στη χώρα, φέρνουν, έχουν και άλλη οικολογική διάσταση.
0: Ναι, ξέρετε γιατί εκνευρίζομαι.
1: Η ελιά δεν είναι ένα απρόφυτο.
0: Ναι,
1: ούτε το αμπέλι είναι απρόφυτο. Είναι συνυφασμένα με την ιστορία του τόπου μας και με το περιβάλλον μας.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή, όταν βγάζει την ελιά το αμπέλι, το έχει πει και
0: το έχει πει, βεβαίως.
1: Με άλλο τρόπο. Ναι. Αλλά αν το βγάλεις, θα αλλάξει το περιβάλλον της Κρήτης.
0: Ωραία.
1: Δεν θα έχουμε ούτε τουρίστες.
0: Προσέξτε.
1: Γιατί βλέπετε ότι γίνονται τεράστιες επενδύσεις στον τουρισμό και καλώς γίνονται.
0: Προσέξτε.
1: Αλλά να δούμε λίγο το περιβάλλον, να δούμε λίγο τι γίνεται με την ενδοχώρα, να δούμε πώς θα κρατήσουμε ανθρώπους στα χωριά.
0: Ένα-ένα. Έχουμε ακόμα 13 λεπτά στη διάθεσή μου.
1: Ναι, να πούμε την ΑΚΑΠ.
0: Και γίνεται και χαμός στην υπόλοιπη Ελλάδα. Έχουμε παρετήσεις, ανεξαρτητοποιήθηκαν εκεί στη Νέα Αριστερά.
1: Ναι, ναι, έχουμε σοβαρά θέματα.
0: Έχουμε σοβαρά θέματα. Δηλαδή, δεν ασχολούνται. Αποχώρησαν 7 βουλευτές και 143 στελέχη που υπογράφουν μια επιστολή. Καταλάβατε τώρα τι γίνεται, με τι ασχολούμαστε, κύριε Μπουνάκη. Προσέξτε κάτι, θέλω να το πω για άλλη μια φορά. Δεν πειράζει που γινόμαστε.
1: Ποιο το μοντέλο της οικονομικής ανάπτυξης χώρας.
0: Που γινόμαστε γραφικοί. Σας είχα καλέσει εδώ στο στούντιο του Ράδιο Κρήτη και μας είπατε ότι ξεκινάει από φέτος να εφαρμόζονται τα οικολογικά σχήματα.
1: Πριν τρία χρόνια, τέσσερα, ξέρω εγώ πόσο ήταν. Ναι,
0: και προσέξτε κάτι. Και λέγαμε λοιπόν εμείς ότι πρέπει να προετοιμαστούν οι αγρότες. Αυτό ακούστηκε για πρώτη φορά από αυτήν εδώ την
1: εκπομπή.
0: Μα περιμένετε να καταλάβετε τι θέλω να πω. Και την ώρα που τα λέγαμε αυτά, έγινε παρέμβαση και μας είπαν ότι κύριοι αυτά που λέτε δεν ισχύουν. Και λέμε εμείς γιατί. Λέει γιατί το κράτος έδωσε παράταση 2 χρόνων. Και τελικά αποδείχτηκε ότι ήταν όλα αυτά μπαρούφες.
1: Ναι.
0: Ότι...
1: Μα και γενικός γραμματέας που γύρω θα σας το πει την
0: επόμενη
1: εβδομάδα.
0: Το θυμάστε. Καλά το θυμάστε.
1: Πώς το θυμάστε.
0: Πείτε μου κάτι τώρα. Δεν πρέπει όμως, κύριε Μπουνάκη, να σοβαρευτούμε και να απαιτήσουμε ως κοινωνία. Και θα πρέπει εδώ να παίξουν και ένα ρόλο και δεν έχουμε αγροτικούς συλλόγους. Δεν έχουμε πλέον τίποτα. Ποιο να εκπροσωπήσει τους ανθρώπους. Δεν θα πρέπει και οι δήμαρχοι. Θα μου πείτε δεν είναι αρμοδιότητά
1: τους.
0: Αλλά προσέξτε. Δεν πρέπει λοιπόν να μου τα πείτε. Δεν πρέπει λοιπόν οι δήμαρχοι να πούνε στους βουλευτές ελάτε εδώ κύριοι. Αυτός ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούμε είναι εντελώς ανόητος και ανώφελος. Πρέπει να δούμε τι κάνουμε. Η Κρήτη είναι η τρίτη περιοχή πανελλαδικά που παράγει πλούτο. Τον πλούτο αυτό τον οποίο τον εξάγουμε και φέρνουμε συνάλλαγμα.
1: Και
0: πρέπει λοιπόν και ζει τρόφιμα, ακριβώς. Πρέπει λοιπόν να διεκδικήσουμε την ίδια θέση, την τρίτη δηλαδή, στην κατανομή των κονδυλίων.
1: Για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε
0: για να μπορέσουμε
1: και να αυξήσουμε και άλλες δυνατότητες.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, μπλέτε τώρα με τους Δήμους για να πάμε να κάνουμε γέφυρα να πάμε στη Νέα ΚΑΠ. Η νέα κοινή αγροτική πολιτική και ευτυχώς η περιφέρεια Κρήτης έχει κάνει, είναι πρώτη περιφέρεια στη χώρα Κάναμε και μια ημερίδα εδώ, είχα την τιμή να είμαι και εγώ μιλητής,
0: ναι,
1: πριν από καιρό, γιατί έχει ξεκινήσει τη διαβούλευση η Περιφέρεια Κρήτης.
0: Mm-hmm.
1: Η νέα κοινή αγροτική πολιτική επιβάλλει, ακούστε τι σας λέω, επιβάλλει στα κράτη-μέλη,
0: μάλιστα,
1: να διαβουλευτούν, να υπάρχει μια διαβούλευση σε επίπεδο δήμων, περιφερειών και κεντρικού κράτους. Κάθε δήμος είναι

0: υποχρεωμένος στο πλαίσιο αυτής της διαβούλευσης να καταθέσει σχέδιο για το πώς σκέφτεται, τι ζητά για την περιοχή του, για τον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης. Προσέξτε τώρα, αυτό μετά πάει σε επίπεδο περιφέρειας και σε επίπεδο κεντρικού κράτους. Γίνονται πρωτόκολλα από αυτά.
1: Μισό λεπτό.
0: Αν η κυβέρνηση, η κάθε κυβέρνηση, να το πω αυτό, απορρίψει την πρόταση που θα κάνουμε εμείς εδώ, ας πούμε ότι θέλουμε συνδεδεμένες ενισχύσεις, λέω, για ένα προϊόν, θα πρέπει να το τεκμηριώσει.
1: Ωραία. Πάμε από
0: και
1: την
0: αυτά
1: αρχή.
0: Αυτά πάνε στην Ευρωπαϊκή
1: Ένωση. Μισό λεπτό, σας παρακαλώ.
0: Μισό λεπτό.
1: Ναι. Είπαμε για τη νέα ΚΑΠ. Η νέα ΚΑΠ προβλέπει ότι για να υπάρξουν επιδοτήσεις και να διεκδικήσουμε χρήματα με το νέο πλαίσιο, πρέπει να έχουν ενεργό ρόλο και οι Δήμοι και η Περιφέρεια.
0: Ναι. Και οι Δήμοι και οι Περιφέρειες και οι παραγωγικοί φορείς.
1: Μετά θα πάμε σε αυτούς. Για να δώσουν το πλαίσιο, για να δώσουν όλη αυτή τη λειτουργία που πρέπει να γίνει, προκειμένου να διεκδικήσουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να τα τεκμηριώσουμε.
0: Ναι.
1: Ωραία. Οι Δήμοι δεν έχουν το ειδικό προσωπικό. Ναι ή όχι.
0: Ναι, δεν τους είχε ενημερώσει
1: Μέχρι πότε πρέπει να γίνει αυτό?
0: Το συντομότερο δυνατό.
1: Πότε λήγει η προθεσμία?
0: Ξέρετε πότε θα λήξει, πότε θα αποφασιστεί η καινούργια ΚΑΠ? Από την ελληνική, όταν θα έχει η Ελλάδα την προεδρία. Δηλαδή πώς, είμαστε σε κανένα χρόνο.
1: Πρώτο εξάμηνο.
0: Ναι, σας λέω ότι δεν έχει...
1: Του 27.
0: Έχει γίνει μία συζήτηση στην Αθήνα, στην οποία συμμετείχα ως εκπρόσωπος των πιστοποιημένων, εκπροσώπησα το σύνδεσμο των Γεωργικών Συμβούλων. Είπε το Υπουργείο ότι πρέπει να κάνει, υποχρεωμένο, να κάνει σε κάθε περιφέρεια μία εκδήλωση.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά αυτή η εκδήλωση, καταλαβαίνετε πώς θα είναι. Θα έρθει ο Υπουργός, θα έρθει ο Γενικός Γραμματέας.
1: Το τζέρτζελο. Είναι φαγοπότ.
0: Θα πει τα δικά του και.
1: Είναι φαγοπότ.
0: Εδώ χρειάζεται και έχει ξεκινήσει, σας ξαναλέω. Δηλαδή, πρόσφατα την προηγούμενη Παρασκευή είχαμε μια συζήτηση με το Σύνδεσμο των Ινοποιών. Και συζητήσαμε για το τι πρέπει να γίνει για το σταφύλι.
1: Και τι είπανε. Είναι οι πλέον οργανωμένοι.
0: Οι πλέον οργανωμένοι με τον νέο πρόεδρο Γιώργο Ζαχαριουδάκη. Κάναμε όσο μπορούμε. Και εμείς και άλλοι συνάδελφοι, ο τοπικός σύλλογος μελετών κτλ. Μας ήμασταν καλεσμένοι. Έχει συστήσει και την περιφέρεια επιστημονικές επιτροπές για να δουν τα θέματα. Εκεί λοιπόν είπαμε ότι πρέπει να αυξηθεί, αν θέλουμε να έχουμε ένα εύρωστο τομέα στο υνοποιητικό, πρέπει να αυξηθούν τα στρέμματα.
1: Μάλιστα.
0: Και
1: ωραία.
0: Οι παραγωγές.
1: Ωραία.
0: Για να αυξηθούν τα στρέμματα θέλουμε κίνητρα. Οπότε θα μπει συνδεδεμένη. Θα μπουν ζητήματα που έχουν σχέση με. Δεν μπορεί να εξομοιώνεται. Εδώ κάνει ένα λάθος η χώρα. Ποιο είναι το λάθος? Συζητάμε να διεκδικούμε οι επιδοτήσεις να δίνονται βάσει των νεκταρίων. Δηλαδή πόσα εκτάρια. Η νέα ΚΑΠ λέει ότι το ταβάνι που μπορεί να πάρει το εκτάριο είναι 24 ευρώ το στρέμμα. 24 ευρώ, 240 ευρώ το εκτάριο. 24 ευρώ το στρέμμα. Εμείς ως χώρα, το πλεονέκτημά μας δεν είναι τα πολλά στρέμματα, τα πολλά εκτάρια. Άρα πρέπει να βάλουμε άλλους συντελεστές στην εξίσωση για το πώς θα παίρνει επιδοτήσεις. Εμείς εδώ πρέπει να βάλουμε την ορεινότητα, την ισιωτικότητα.
1: Πείτε μου κάτι άλλο.
0: Το δύσκολο ανάγλυφο.
1: Έχουμε 6 λεπτά στη διάθεσή μας. Αυτό που πρέπει να ξέρουν οι πολίτες είναι ότι αυτή την περίοδο είναι σε διαβούλευση
0: η νέα ΚΑΠ.
1: Η νέα ΚΑΠ που αφορά το 2028 έως το 2034.
0: Ναι.
1: Πείτε μας με δύο λόγια τι πρέπει να γίνει, γιατί θέλω να έχει ο ακροατής μία εικόνα για το τι πρέπει να γίνει και τι είναι αυτό που διεκδικούμε.
0: Η παραγωγή μας, ιδιαίτερα αυτοί που είναι επαγγελματίες και οργανωμένοι σε συνεταιρισμούς και τα λοιπά, θα πρέπει να ζητήσουν από τους φορείς τους μια συνάντηση για να υπάρξει διαβούλευση και κατάθεση προτάσεων, ούτως ώστε να συνδιαμορφωθεί η πρόταση που θα καταθέσει η Περιφέρεια Κρήτης, παραδείγματος χάρη, στο Υπουργείο. Δηλαδή πρέπει να υπάρξει μια ενεργοποίηση του κόσμου για να ενημερωθεί. Γιατί είναι χρήσιμο να ενημερωθεί τώρα ο αγρότης, για να μην ψάχνομαστε μετά από 5 χρόνια πάλι για τα νέα δεδομένα. Δυστυχώς, όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, η νέα ΚΑΠ θα έχει λιγότερα χρήματα. Θα είναι πιο σύνθετη μέχρι τώρα δεδομένα, γιατί υπάρχει ένα βέτο, ειδικά από τη Γαλλία, ότι δεν πρέπει να μειωθεί ο προϋπολογισμός της αγροτικής ανάπτυξης. Γιατί υπάρχει ένα ζήτημα παγκόσμιο με τη διατροφική ασφάλεια.

0: Δηλαδή πριν μια εβδομάδα ο ΙΕ βγήκε και είπε ότι αν συνεχιστεί η κατάσταση με τα προβλήματα στον κόλπο, στο Ορμούζ κτλ., ο πλανήτης θα αντιμετωπίσει πρόβλημα επάρκειας τροφίμων το επόμενο χρονικό διάστημα. Αυτό μην το ξεχνάμε, μην θέλουμε δεδομένα τα τρόφιμα. Όταν λιγοστεύουν τρόφιμα θα αυξάνονται τιμές. Δεν θα υπάρχει επάρχεια. Οπότε πρέπει να ενεργοποιηθεί ο παραγωγός, να συμμετέχει σε μια διαβούλευση, να πει την άποψή του, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Ο ανταγωνισμός εντείνεται. Έχουμε ζητήματα. Πολλές χώρες μπαίνουν σε τομείς που εμείς είχαμε παραδοσιακά προϊόντα. Συζητούσαμε στο διάλειμμα για το Πακιστάν, ας πούμε, που θα φυτέψει 50 εκατομμύρια
1: και έχει μπει δυναμικά στην παραγωγή του ελαιολάδου.
0: Εμείς τώρα με τη συμφωνία με τη Μερκοσούρ και με την Ινδία, όλες αυτές οι χώρες παράγουν γεωλικά προϊόντα, τα οποία πλέον με τη μείωση του κόστου των μεταφορών έρχονται πολύ εύκολα στην Ευρώπη.
1: Προσέξτε τώρα.
0: Λοιπόν, χρειάζεται λοιπόν να υπάρχει μια νέα στρατηγική για τον αγροτικό τομέα της χώρας. Εμείς δεν μπορούμε να επενδύσουμε στην ποσότητα, άρα πρέπει να δώσουμε έμφαση στην ποιότητα. Έχουμε αυτή τη δυνατότητα, αλλά θέλει ένα άλλο σχεδιασμό, μια άλλη πολιτική για να το πετύχουμε.
1: Ο Στέφανος μου λέει εδώ ότι πέραν αυτό που είπατε, ότι δηλαδή πρέπει η επιδότηση να συνδέεται με τις ορεινές περιοχές και τα λοιπά, λέει ότι πρέπει να γίνει ένα business plan πενταετίας. Τι θα κάνει δηλαδή τα επόμενα 5 χρόνια ο παραγωγός, ούτως ώστε να έχουμε μια αγροτική παραγωγή. Μα αυτό είναι που ζητάει, αν κατάλαβα καλά, η Ευρωπαϊκή Ένωση από την τοπική αυτοδιοίκηση, να παρέμβει δηλαδή ο πρώτος και ο δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης, και αυτό το business plan να μην είναι μεμονωμένο ένα αγρότη, να είναι ένα περιοχή. Δηλαδή η περιοχή η δική μας δίνει έμφαση στη χτινοτροφία, η δική μας δίνει έμφαση στην ελαιοκαλλιέργεια και στο αμπέλι.
0: Ναι, αλλά ζητά όμως την ολοκλήρωση των φραγμάτων, η Δήμη.
1: Βέβαια.
0: Γιατί αυτά είναι χρήματα.
1: Είναι συνδεδεμένα.
0: Τα χρήματα αυτά τα παίρνουμε από την
1: Ευρωπαϊκή. Έτσι, βέβαια.
0: Για να φτιάξουμε φράγματα, μικροδεξαμενές, οδικό δίκτυο.
1: Σωστό. Σωστό. Είναι ένα σημαντικό θέμα.
0: Μα πώς δεν είναι, 20 δισεκατομμύρια παίρνουμε από την κρίση.
1: Και εγώ θα σας παρακαλέσω.
0: 20 δισεκατομμύρια δεν παίρνει κανένα άλλο τομέα της οικονομίας.
1: Όχι.
0: Και είναι κρίμα αυτά τα χρήματα να μην επενδύονται και να μην τα χάνουμε καταρχάς, να μπορούμε να τα
1: παίρνουμε
0: έγκαιρα, να τα δίνουμε στους παραγωγούς.
1: Μα δεν νιώθετε μια στενοχώρια γι' αυτό? Δηλαδή, προσέξτε κάτι.
0: Πολλαπλή στενοχώρια.
1: Ακούστε λίγο. Ναι, εσείς το βιώνετε. Εσείς το βιώνετε.
0: Δηλαδή, για δουλειές που έχουμε κάνει από το 2021 δεν έχουμε ακόμα πληρωθεί.
1: Μάλιστα. Ακούστε λίγο.
0: Γιατί να συνεχίσει κάποιο να επενδύει στον τομέα αυτό?
1: Προσέξτε τώρα. Είμαστε, δηλαδή, θέλω να καταλάβει ο Κροατής που μας παρακολουθεί. Καλά όλα αυτά που γίνονται, ρε παιδί μου, με τις κινήσεις, με τα κόμματα και όλα αυτά. Αλλά πρέπει κάποια στιγμή να σταθούμε και με σοβαρότητα απέναντι στη ζωή μας και σε όλα αυτά που εξελίσσονται. Δηλαδή, ωραία, να αφήσουμε τους φραμπαλάδες και όλα αυτά και να πούμε κάτι απλό. Ρε παιδιά, εδώ χάσαμε πέρυσι 200 εκατομμύρια. Τι πρέπει να κάνουμε? Πόσα χρήματα μπορούμε να διεκδικήσουμε ακόμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Όχι για να τα μοιραστούμε μεταξύ μας εμείς που είμαστε ωραίοι και κάνουμε ωραίο χτένισμα. Για να τα δώσουμε στους ανθρώπους εκείνους που είναι στον πρωτογενή τομέα, που παράγουν.
0: Τους ήρωες αυτούς, ειδικά
1: τους στην ήρωες, Κρήτη. Σωστό. Πόσα χρήματα δώσαμε για την εισαγωγή αγροτικών προϊόντων?
0: 10 δις.
1: Έδωσε η Ελλάδα για να αγοράσει.
0: Για πετρέλαιο κάτι δίνουμε λιγότερα.
1: Ναι, για αγροτικά.
0: Για κάποια ενέργεια.
1: Μα δεν είναι φοβερό όμως αυτό? Δεν πρέπει
0: φοβερό.
1: Να μας προβληματίσει, βρε αδερφέ. Να μας προβληματίσει.
0: Να σας δώσω ένα στοιχείο στην Κρήτη. Ναι. Θερμοκηπιακές καλλιέργειες, που είναι μια περιοχή που είναι, μπορούμε να έχουμε πλεονέκτημα σε αυτές τις καλλιέργειες, είναι το 0,5% της έκτασης του νησιού.
1: Ναι.
0: Από το 1,7. Το 0,5% της έκτασης δίνει τα 500 εκατομμύρια. Δηλαδή, αν το πάμε το 0,5% το πάμε 1%, θα πάρουμε άλλες 500.000 ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Θα πάρουμε ένα δις. Δηλαδή, το 1,7 το κάνουμε 2. Αν καταφέρουμε να αρδεύσουμε τις ελιές μας.
1: Να αρδεύσουμε.
0: Όλα αυτά τα χρόνια. Θα αυξήσουμε την παραγωγικότητα. Έχουμε 35 εκατομμύρια περίπου, 40 εκατομμύρια ελαιόδεντρα. μπορούμε να διπλασιάσουμε, να τριπλασιάσουμε. Ωραία. Δηλαδή μπορούμε εύκολα

0: εύκολα. Ναι. Με ένα σχεδιασμό και με κάποιες επενδύσεις.
1: Ναι.
0: Το εισόδημα από το αγροτικό να ξεπεράσει.
1: Ωραία.
0: Του με ρωτάει, που είναι η βαριά μου μηχανή.
1: Με ρωτάει ο Σταύρος, γιατί δεν συνδέουμε την επιδότηση με την παραγωγή, ούτως ώστε αυτοί που παράγουν, αυτοί να παίρνουν και επιδότηση.
0: Ναι, αυτό το κάνουν αυτές οι λεγόμενες συνδεδεμένες ενισχύσεις.
1: Γι' αυτό το λέμε και γι' αυτό το τονίζουμε.
0: Και πρέπει είμαστε υπέρ του σχεδίου αυτού και ναι. Πλέον από ό,τι ακούμε η σύνδεση, δεν θα γίνει σύνδεση. Εδώ υπάρχει ένα άλλο ζήτημα, ότι τις επιδοτήσεις δεν τις παίρνουμε για απαγορεύεται, γιατί στραβλώνει τον ανταγωνισμό σύμφωνα με τις συμφωνίες που υπάρχουν στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Αν και όλα αυτά τα άλλαξε ο πρόεδρος Τραμπ, αλλά λέμε τώρα για μια κανονικότητα. Ουσιαστικά τις παίρνουμε για άλλους λόγους, για την προστασία του περιβάλλοντος, για να κρατήσουμε τον πληθυσμό στην εδώ χώρα.
1: Λοιπόν.
0: Αλλά πλέον να ξέρουν οι παραγωγοί ότι θα συνδέεται όχι η επιδότηση στον έλεγχο. Δηλαδή κάποιος για να πάρει την επιδότηση θα πρέπει να έχει κάποια τιμολόγια πώλησης και κάποια τιμολόγια εισρωών, λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων κλπ.
1: Λοιπόν, δεν έχω άλλο χρόνο στη διάθεσή μου. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Και υπόσχομαι στους ακροατές ότι θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις και το επόμενο χρονικό διάστημα για να έχουν μια εικόνα τι γίνεται, για να ξέρουν τι κάνουν. Θα συζητήσουμε και με δημάρχους, θα συζητήσουμε και με τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη για να λειτουργήσουν τα αντανακλαστικά της τοπικής αυτοδιοίκησης.
0: Η περιφέρεια έχει προχωρήσει.
1: Μα είμαι γνώστη. Ναι.
0: Έχει φτιάξει επιτροπές, έχει κάνει μερίδα.
1: Σωστό. Πρέπει όμως να πάμε και στο διατάφτα. Και πρέπει να ενεργοποιηθούν και οι βουλευτές της Κρήτης μας προκειμένου να διεκδικήσει η Κρήτη αυτά που δικαιούται. Που τώρα πρέπει να νιώθει ρηγμένη. Αλλά δυστυχώς δεν.
0: Και στοχοποιημένη.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο φτάσαμε. Ήταν ο κύριος Νίκος Μπουνάκης, είναι ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Proactive και τον ευχαριστούμε για αυτή την ενημέρωση. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Από τον Μανώλη Αργυράκη που ήταν στο μικρόφωνο, από τον Αντώνη Γεναράκη που είχε τη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιλογή. Να είστε καλά, θα ακούσουμε την ώρα τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά Ρένα Σημιαντονάκη. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 12.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, άγονοι διαγωνισμοί για την ναυαγοσωστική κάλυψη σε αρκετές και πολυσύχναστες παραλίες του νησιού παρά το ότι η κολυμβητική περίοδος ξεκίνησε την 1η Ιουνίου. Μπροστά στη σοβαρότητα της κατάστασης, ο Δήμαρχος Χερσονήσου, Ζαχαρίας Δοξαστάκης, μετέβη σήμερα στον εισαγγελέα για το ζήτημα, ωστόσο η συνάντηση ανανεώθηκε για αύριο το πρωί. Τραγική κατάληξη είχε το εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στους Αγίους Αποστόλους Χανίων, όταν ένας 69χρονος εργάτης έπεσε από σκάλα την ώρα που εκτελούσε εργασίες, τραυματίζοντας πολύ σοβαρά το κεφάλι του. Δυστυχώς σήμερα υπέκυψε στα τραύματά του. Πυρομαχικό υλικό σε κατάσταση διάβρωσης εντοπίστηκε χθες στην παραλία της Παχιάς Σάμου στην Παλαιόχωρα. Σύμφωνα με την ενημέρωση προς τη λιμενική αρχή, πρόκειται για όλμο ο οποίος βρέθηκε σε απόσταση περίπου 5 μέτρων από την ακτή και σε βάθος 1,5 μέτρου. Με τα μαθηματικά συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των επαγγελματικών λυκείων. Σήμερα ξεκίνησαν και οι προαγωγικές και πολιτήρες εξετάσεις στα γυμνάσια. Βαθαίνει το ρήγμα στη Νέα Αριστερά μετά την ίδρυση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης από τον Αλέξη Τσίπρα. 7 βουλευτές και συνολικά 150 στελέχη αποχώρησαν, αφήνοντας το κόμμα χωρίς κοινοβουλευτική ομάδα. Την παραίτησή της από τη βουλευτική έδρα ανακοίνωσε η Έφη Αχτσιόγλου μετά την αποχώρησή της από τη Νέα Αριστερά. Την αποδοχή των δηλώσεων παράστασης για υποστήριξη κατηγορίας των δικηγορικών συλλόγων, καθώς και την απόρριψη της δήλωσης του ελληνικού δημοσίου, πρότεινε η εισαγγελέας έδρας της δίκης των Τεμπών που βρίσκεται σε εξέλιξη σήμερα στο συνεδριακό κέντρο της Λάρισας. Οριστικό τέλος μπαίνει από την 1η Ιουλίου στην ατέλεια για τις φθηνές αγορές από πλατφόρμες εκτός Ευρώπης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταργεί την απαλλαγή δασμών για δέματα αξίας κάτω των 150 ευρώ και επιβάλλει πάγιο προσωρινό δασμό 3 ευρώ ανακατηγορία προϊόντος. Ειδήσει.

0: Τις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στη Μία.
1: Η δύναμη της Caterpillar και η κορυφαία ευελιξία της Palfinger έρχονται στο Ηράκλειο. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στο κατάστημα της Eltrack Ηρακλείου από τις 10 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις των μηχανημάτων Caterpillar και να δείτε σε δράση τους πανίσχυρους γερανούς Palfinger. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στο κατάστημα Eltrack στο 7ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Πολλές εκπλήξεις, ειδικές προσφορές και αποκλειστικές εκπτώσεις σε ανταλλακτικά και επισκευές μηχανημάτων. Σας περιμένουμε.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.

Καλό σας μεσημέρι. 7 λεπτά μετά τις 12, ακούτε Ραδιο Κρήτη. Στο μικρόφωνο η Ρένα Σημειαντονάκη. Στη ρύθμιση του ήχου ο Αντώνης Γεναράκης. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τη μία. Σήμερα είναι Τρίτη και 2 Ιουνίου του 2026. Όλοι οι άνθρωποι του πνεύματος, Αντώνη, γιόρταζαν χθες, οπότε δεν είχαμε τις εκπομπές. Ήταν αργία και για τους δημοσιογράφους, δεν είναι μόνο για τους δημοσιογράφους. Το άνθρωποι του πνεύματος το λέω έτσι χαριτολογώντας. Έτσι. Δεν, όχι εσείς. Εσείς τεχνικοί δεν είχατε την αργία χθες. Αλλά τέλος πάντων είναι σαν να ξεκινάει τώρα η εβδομάδα. Εγώ θα ευχηθώ και καλή εβδομάδα, θα ευχηθώ και καλό μήνα, γιατί μπήκε επισήμως το καλοκαίρι. Έχουμε έναν πολύ όμορφο καιρό. Εμείς στην Κρήτη τις τελευταίες ημέρες έχουμε ζέστη, έχει ανέβει αισθητά η θερμοκρασία, αλλά δεν έχουμε από εκείνη τη ζέστη την αφόρητη, ούτε νοτιάδες έχουμε. Το βράδυ μάλιστα πέφτει αρκετά η θερμοκρασία, είναι ένας πολύ ευχάριστος καιρός. Καλό καλοκαίρι να έχουμε όλοι.

Λοιπόν, στην ειδησιογραφία της μέρας έχουμε πολύ έντονες πολιτικές εξελίξεις. Έχουμε μία αναμπουμπούλα, θα έλεγα, στα κόμματα. Ανεβαίνουν οι τόνοι την ώρα που πυκνώνουν και τα σενάρια για πρόωρες εκλογές. Βεβαίως, το μαχαίρι και το καρπούζι το κρατά ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης. Ωστόσο, έχουμε αποχωρήσεις. Έχουμε αποχωρήσεις από τη Νέα Αριστερά. 7 βουλευτές αποχώρησαν από το κόμμα με αποτέλεσμα τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Παράλληλα, την αποχώρησή τους γνωστοποίησαν και 143 στελέχη, τα οποία με κοινή επιστολή τους ασκούν κριτική στη στρατηγική που ακολουθεί η ηγεσία του κόμματος. Ποιοι αποχώρησαν? Ο Αλέξης Χαρίτσης, η Έφη Αχτσιόγλου, ο Νάσος Ηλιόπουλος, η Θεανό Φωτίου, η Μερέο Πιτζούφη, ο Χουσέιν Ζεϊμπέκ και ο Δημήτρης Τζανακόπουλος. Με κοινή επιστολή τους ανακοίνωσαν την ανεξαρτητοποίησή τους και την αποχώρησή τους από το κόμμα. Μάλιστα, κάνουν λόγο για μια δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση, εκτιμώντας ότι ο κύκλος που άνοιξε πριν από περίπου 2 χρόνια έχει φτάσει στα όρια του.

Σεβαστή αλλά λανθασμένη κίνηση χαρακτήρισε την αποχώρηση των 7 βουλευτών από τη Νέα Αριστερά. Ο επικεφαλής του κόμματος, ο κύριος Γαβριήλ Σακελαρίδης, σε συνέντευξη που παραχώρησε λίγο πριν την δημοσιοποίηση του κειμένου αποχώρησης. Επίσης, η Έφη Αχτσιόγλου, μία από τους 7 βουλευτές που αποχώρησαν, είπε ότι παραιτείται και από βουλευτής, ανακοίνωσε την παραίτησή της και από βουλευτής, παράλληλα όμως είπε ότι δεν παραιτούμε από την ενεργό πολιτική.

Λοιπόν, λίγες μέρες μετά τα αποκαλυπτήρια των δύο νέων κομμάτων, του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα και του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, η εβδομάδα αυτή θα είναι εβδομάδα μετρήσεων και δημοσκοπήσεων. Θα έρθουν στο φως νέες δημοσκοπήσεις. Πάντως, μετά την εμφάνιση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και της ελπίδας για δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, το πολιτικό σκηνικό αρχίζει να αποκτά νέα μορφή. Βεβαίως λείπει ένας παίκτης από το κάδρο και αυτός δεν είναι άλλος από τον Αντώνη Σαμαρά, που όπως φαίνεται δεν θα αργήσει να ανοίξει τα χαρτιά του. Μέχρι στιγμής η εικόνα δείχνει μια Νέα Δημοκρατία να παραμένει καθαρά πρώτη, ενώ στη μάχη για τη δεύτερη θέση τρία κόμματα κινούνται πλέον στην ίδια πίστα. Σε αρκετές δημοσκοπήσεις η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα φαίνεται να αποκτά προβάδισμα έναντι του Πασόκ, ενώ σε άλλες τρίτο κόμμα εμφανίζεται το κόμμα Καριστιανού, αφήνοντας τέταρτο το Πασόκ. Αυτά λένε οι τελευταίες δημοσκοπήσεις και σίγουρα μέσα στην εβδομάδα θα έχουμε και άλλες.

Τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ θυμίζει καζάνι που βράζει. Το Σάββατο θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή. Την ίδια ώρα πληθαίνουν τα σενάρια για πιθανές αποχωρήσεις βουλευτών. Κυκλοφορούν στους διαδρόμους της Κουμουνδούρου πληροφορίες για βουλευτές που εμφανίζονται ιδιαίτερα προβληματισμένοι από τις εξελίξεις και φυσικά διατηρούν ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας με πρόσωπα που κινούνται στον ευρύτερο χώρο της κέντρο-αριστεράς. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν δημόσιες αποφάσεις. Υπενθυμίζω ότι σε αυτή την εκπομπή ο βουλευτής Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ, ο Χάρης Μαμουλάκης, είπε ότι θα ανακοινώσει τις αποφάσεις του στην Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος που συνεδριάζει σε λίγες ημέρες. Ενώ δεν είναι λίγες οι βολές βουλευτών εναντίον του Σοκράτη Φάμελου για αυτή τη στάση που κράτησε, για το γεγονός ότι ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ δημοσκοπικά τουλάχιστον από τη μία δημοσκόπηση μέχρι την άλλη παρουσίαζε κάθετη πτώση των ποσοστών του και βεβαίως με αφορμή την ίδρυση του κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα δεν συγκάλεσε εγκαίρως τα κόμματα για να υπάρχει τα όργανα του κόμματος, για να υπάρχει μια σαφής θέση όλων να τοποθετηθούν όλοι, παρά άφησε αυτή την κατάσταση να εξελίσσεται με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την πορεία του ίδιου του κόμματος.

Λοιπόν, ο ιδρυτής της Εντελέξα, της εταιρείας δηλαδή που εμπορεύεται το λογισμικό Predator, ο κύριος Ταλ Ντίλιαν, έδωσε μια νέα συνέντευξη στην εφημερίδα των συντακτών και έκανε και μια δήλωση που προκαλεί πολιτικό σεισμό. Επιρρύπτει ευθύνες στην κυβέρνηση για τον τρόπο διαχείρισης του σκανδάλου των υποκλοπών. Ο Ισραηλινός πρώην στρατιωτικός, ο οποίος όπως γνωρίζετε έχει καταδικαστεί πρωτοδίκως για το σκάνδαλο, υποστηρίζει ότι η εταιρεία του δεν λειτουργήσε το κατασκοπευτικό λογισμικό στη χώρα μας, αλλά το πούλησε σε κρατικές υπηρεσίες. Όπως είπαμε, μιλώντας στην εφημερίδα των συντακτών, ο Ταλ Ντίλιαν αφήνει σαφείς αιχμές πως η λειτουργία του συστήματος έγινε από ελληνικές κρατικές δομές, υπονοώντας το Μέγαρο Μαξίμου και φυσικά τις μυστικές υπηρεσίες. Όπως τονίζει, οι παρακολουθήσεις αφορούσαν υπουργούς, ανώτατους αξιωματικούς, δημοσιογράφους και στελέχη της αντιπολίτευσης.

Μέχρι στιγμής δεν έχουμε επίσημη αντίδραση από την κυβέρνηση. Αν και μαντεύω τι θα ακούσουμε για αυτή τη νέα συνέντευξη του Tal Dilian. Θα ακούσουμε ότι είναι ένας ιδιώτης ο οποίος έχει καταδικαστεί και ότι θα κάνει ό,τι μπορεί για να κάνει τα πράγματα καλύτερα για τον εαυτό του. Είναι ξεκάθαρη θέση της κυβέρνησης απέναντι στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Πάντως, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, έκανε μια άλλη πολιτική δήλωση. Επιτέθηκε εκ νέου σήμερα στον Αλέξη Τσίπρα για το μακρινό 2015. Τι είπε ο κύριος Μαρινάκης? Η παραπλάνηση της ελληνικής κοινής γνώμης με το δημοψήφισμα που επελέγει ως λύση στο επικοινωνιακό αδιέξοδο του Αλέξη Τσίπρα και το αποτέλεσμα του οποίου οδήγησε στη μεγάλη κολοτούμπα δείχνει ότι ο πρώην Πρωθυπουργός δεν δίστασε να παίξει στα ζάρια έναν ολόκληρο λαό, εμφανίζοντας ακόμη και ένα ψευδεπίγραφο ερώτημα που οδηγούσε με μαθηματική ακρίβεια τη χώρα εκτός ευρώ και εκτός Ευρώπης. Και αν δεν ήταν τότε οι τότε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, η Ελλάδα σήμερα δεν θα ήταν στην Ευρώπη, είπε ο κύριος Παύλος Μαρινάκης.

Λοιπόν, και βεβαίως το προηγούμενο τρίμερο συζητήθηκε και σχολιάστηκε πάρα πολύ αυτή η δήλωση του Άδωνη Γεωργιάδη, του Υπουργού Υγείας. Προκάλεσε και οργή εκ των πραγμάτων. Όταν ρωτήθηκε για τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, που έχουν ξεπεράσει το 1 δις, πώς να το πω, μας εξέδεσε το σκεπτικό του μιλώντας στο Action 24. Λέει, τα δύο μεγάλα κόμματα έπαιρναν 35 με 38 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο ως εκλογική επιχορήγηση. Σκεφτείτε τι λεφτά δίναμε έτσι τότε. Όχι δεν δίνουμε τώρα, αλλά όχι αυτά τα ποσά. Όταν, λέει, χρεοκόπησε η Ελλάδα το 2010, ψήφισε τότε η κυβέρνηση Παπανδρέου το πρώτο μνημόνιο και έκοψε την επιχορήγηση και την πήγε από τα 33 εκατομμύρια στα 4 εκατομμύρια για τη Νέα Δημοκρατία. Είναι ποτέ δυνατόν, λέει, ένας οργανισμός που ήταν σχεδιασμένος να παίρνει 33 εκατομμύρια να επιβιώσει οικονομικά και να μην καταστραφεί, ενώ αυτό το ποσό κατέβηκε στα 4 εκατομμύρια και δεν υπάρχει, λέει, περίπτωση να πληρωθούν αυτά τα χρέη. Όσο πάνε θα αυξάνονται. Τι πιο λογικό από αυτό το σκεπτικό του κυρίου Γεωργιάδη. Μακάρι βεβαίως αυτό να ίσχυε και για τους υπόλοιπους, για τους υπόλοιπους δανειολήπτες τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά.

0: Λοιπόν, να μπούμε σιγά σιγά στο μενού της εκπομπής. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Απόλλωνα Φραγιαδάκη, είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Κρήτης. Καλό σας μεσημέρι, καλό μήνα, κύριε Φραγιαδάκη.
1: Καλό μεσημέρι και σας κύριε Σμιαντονάκη, στο κρατέα σας επίσης, να είστε καλά.
0: Να έχουμε και καλό μήνα, να έχουμε και καλό καλοκαίρι και να έχουμε ένα καλοκαίρι που δεν θα έχει πάρα πολλές πυρκαγιές και δεν θα έχουμε πολλές καταστροφές. Νομίζω ότι αυτό είναι ευχή και δική σας των πυροσβεστών, αλλά και όλου του πληθυσμού της Κρήτης, κύριε Φραγιαδάκη. Αρκεί να προσέχουμε και λίγο, να προσέχουμε, γιατί τα πράγματα μπορεί από τη μια στιγμή στην άλλη να εξελιχθούν δραματικά στην κυριολεξία.
1: Δυστυχώς το έχουμε ζήσει στο παρελθόν πλέον και οι πολίτες της Κρήτης σε αρκετές περιοχές το έχουν εμπεδώσει αυτό πάρα πολύ καλά, βλέποντας τις καταστροφές οι οποίες έχουν γίνει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, μην πιστεύοντας και οι ίδιοι στα μάτια τους καμιά φορά, όπως οι ίδιοι έχουν ομολογήσει από την εμπειρία μου και την επαφή που έχουμε με τον κόσμο.
0: Ότι δεν πίστευα ότι θα εξελισσόταν κάτι τόσο κακό, πίστευα ότι μπορούσα να την περιορίσω. Είναι κάτι που το κάνω συνέχεια και δεν είχα ποτέ πρόβλημα. Να όμως που μία φορά αρκεί για να έχουμε πολύ μεγάλες καταστροφές.
1: Γι' αυτό πρέπει να καταλάβουν οι πάντες να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών, να είμαστε στο να προλαμβάνουμε και όχι να πηγαίνουμε για την καταστολή. Διότι η καταστολή δυστυχώς είναι δύσκολη, εγκυμονεί πάρα πολλούς κινδύνους και δεν ξέρουμε και την εξέλιξη την οποία μπορεί να έχει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα να πάμε σε ένα άλλο θέμα, ένα θέμα που έχει να κάνει με την στελέχωση των πυροσβεστικών υπηρεσιών του νησιού μας. Θα έλεγα περισσότερο στο Σωματείο Πυροσβεστών εδώ στο νομό Ηρακλείου. Έχουμε μια πολύ μεγάλη αντίδραση στην απόφαση για τη μετάθεση 11 πυροσβεστών από εδώ, από το Ηράκλειο. Γίνεται λόγος για αποδυνάμωση και αθέτηση δεσμεύσεων της ηγεσίας. Θα ήθελα την άποψή σας, καθώς αυτή η εξέλιξη έρχεται τώρα με την έναρξη ουσιαστικά του καλοκαιριού και εν ώψη θέρους. Θέλω λίγο να το σχολιάσετε, κύριε Φραγιαδάκη.
1: Ακριβώς έρχεται μια εξέλιξη έχοντας μπει πλέον στην αντιπυρική περίοδο μέσα και η οποία δυσκολεύει ακόμα περισσότερο την κατάσταση σε ό,τι αφορά την δυναμική την οποία έχει η υπηρεσία, κυρίως του νομού Ηρακλείου με την εξέλιξη αυτή, αλλά και γενικότερα η υπηρεσία, το σώμα σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης.

0: Εμείς, κυρία Σκεντονάκη, το προηγούμενο διάστημα έχουμε αναδείξει με κάθε τρόπο, μέσω των βουλευτών, μέσω ανακοινώσεων, μέσω συναντήσεων, ότι υπάρχει πρόβλημα ελλείψεως προσωπικού σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης, και εμείς εκτιμούμε ένα αριθμό με βάση ένα οργανόγραμμα το οποίο υπάρχει και προβλέπει το τι κόσμος πρέπει να υπηρετεί σε κάθε υπηρεσία και κλιμάκιο, ναι, της περιφέρειας Κρήτης. Mm-hmm. Με βάση λοιπόν αυτό το οργανόγραμμα, αυτή την ώρα λείπουν τουλάχιστον 80 συνάδελφοι προκειμένου να λειτουργήσουν αυτές οι υπηρεσίες εύρευνα.
1: Λοιπόν, μιλάμε για ολόκληρη την Κρήτη.
0: Για ολόκληρη την Κρήτη.
1: Μάλιστα.
0: Ανταυτού λοιπόν και το ίδιο σε μεγάλο βαθμό συμβαίνει και για το νομό Ηρακλείου. Το προηγούμενο διάστημα λοιπόν είχαμε επαφές και μπορώ να πω ότι στις επαφές που είχαμε και στις κατηδίες συζητήσεις αναγνωρίζαν το πρόβλημα οι συνομιλητές μας και το ότι υπάρχει έλλειψη προσωπικού και δυσκολεύει πάρα πολύ στη λειτουργία της υπηρεσίας. Αυτό βέβαια το πρόβλημα ξεκίνησε από την κατανομή του προσωπικού που έβγαλε το νόμο Ηρακλείου υπεράριθμο στην κατανομή που έγινε αρχές του έτους. Και από εκεί ξεκινήσαμε εμείς όλες τις διαδικασίες αυτές. Σας είπα λοιπόν ότι υπήρχε ανταπόκριση με την έννοια, διότι τα επιχειρήματα είναι συγκεκριμένα. Δηλαδή δεν μπορεί ένα πυροσβεστικό κλιμάκιο το οποίο πρέπει να έχει για να λειτουργεί υπό την ποδόση ένα στελεχώνει δύο οχήματα θα πρέπει να έχει 15 ανθρώπους, να έχει ένα κλιμάκιο 9. Αυτό δεν μπορεί να στελεχώσει δύο οχήματα. Σας το λέω με απλά νούμερα για να καταλαβαίνει ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Οπότε δώσαν δεσμεύσεις προφορικά ότι δεν θα μετακινηθεί κόσμος από το Ηράκλειο χωρίς την αίτησή του. Και η φυσική ηγεσία και η προηγούμενη πολιτική ηγεσία.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς όμως ήρθαμε στο μήνα Μάιο που γίνονται οι μεταθέσεις μετά την απόφαση του Συμβουλίου Μεταθέσεων του Σώματος που δίνει σε όλους τους συναδέλφους αυτούς που θεώρησε υπεράριθμους για τον νομό Ηρακλείου μεταθέσεις. Και ερχόμαστε εδώ και συζητάμε το εξής. Είμαστε προσπάθειες ένα εξής μια οξύμορη κατάσταση έτσι, να παίρνουμε κόσμο από τον νομό Ηρακλείου, ένα νομό ήδη προβληματικό και ελλιπές, να το μεταθέτουμε στο νομό Λασιθίου που επίσης υπάρχει πρόβλημα και είναι και ελλειπές υπηρεσίες. Δηλαδή ερχόμαστε να διαχειριστούμε ουσιαστικά...
1: Άρα παίρνουμε προσωπικό από τον ένα νομό και τον πάμε στον άλλο. Ενώ το πρόβλημα δεν λύνεται έτσι. Πρέπει να γίνουν προσλήψεις, πρέπει να έρθει προσωπικό για να μπορέσουν να λειτουργήσουν υπηρεσίες έτσι όπως θα έπρεπε σε επίπεδο νησιού, αν το καταλαβαίνω καλά κύριε Φραγκέντα.
0: Ακριβώς αυτό θέλω να σας πω. Ακριβώς αυτό. Λοιπόν, οπότε πήραμε λοιπόν κόσμο από το Ηράκλειο που ήταν ελλειπές για να το πάμε σε μια άλλη υπηρεσία που έχει περισσότερη έλλειψη και δημιουργούμε έλλειψη στο Ηράκλειο. Δηλαδή πάμε να λύσουμε ένα πρόβλημα σε μια υπηρεσία και δημιουργούμε ακόμα μεγαλύτερο σε μια άλλη. Έτσι δεν λύνουμε τα προβλήματα. Και επίσης βέβαια είναι αξιολόγου να αναφερθεί το γεγονός ότι αυτό το θεωρούμε κατά κάποιο τρόπο ότι δεν έχει ιδιαίτερη ουσίας, σημασίας, λόγω του γεγονότος ότι όταν υπάρχει περιστατικό σε επίπεδο νησιού.
1: Πηγαίνει το Ηράκλειο στο Λασίθι ή οπουδήποτε χρειαστεί. Αυτό λέει.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό γίνεται έτσι κι αλλιώς. Ναι.
0: Ακριβώς. Και πρόσφατο παράδειγμα με το περιστατικό που είχαμε πέρυσι στη Μεγάλη Φωτιά στην Ιεράπετρα.
1: Mm-hmm.
0: Όταν επιχειρούσαν 50 οχήματα στον νομό Λασιθίου από τις πρώτες ώρες εξέλιξης του περιστατικού, δεν είναι η δυναμική των 50 οχημάτων ο νομός Λασιθίου. Μετακινηθήκαν οι οχήματα άμεσα από το Ηράκλειο, από το Ρέθυμνο, από τα Χανιά. Και ομοίως γίνεται και σε άλλα περιστατικά που γίνεται στους άλλους νομούς της Κρήτης. Υπάρχει αυτή η συνδρομή και η βοήθεια. Δεν είναι ξεκομμένη ο νομός Λασιθίου από τον νομό Ηρακλείου. Οπότε θεωρούμε άνευ λόγου και ουσίας τις μεταθέσεις αυτές ουσιαστικά το ξεσπίτωμα των συναδέλφων αυτών. Εκεί έχουμε σταθεί, το έχουμε αναδείξει και αναμέναμε τουλάχιστον οι δεσμεύσεις οι οποίες είχαμε λάβει προφορικά ότι θα μπορούσαν και θα να υλοποιηθούν. Δυστυχώς δεν υλοποιήθηκαν.
1: Δεν υλοποιήθηκαν. Εγώ τώρα θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Επειδή λέτε ότι το αίτημα για στελέχωση των υπηρεσιών καλύτερη κτλ. Το είχαν δεχθεί και οι

0: πολιτική και η φυσική ηγεσία θετικά, δηλαδή αναγνωρίζουν το πρόβλημα, ότι υπάρχουν κάποιες αδυναμίες, κάποιες ελλείψεις. Όταν έρχεται ξαφνικά αυτή η απόφαση μέσα στο, είπατε, στα τέλη Μαΐου, πριν από λίγες μέρες, εσείς ως συνδικαλιστής και παλιός συνδικαλιστής και παλιός πυροσβέστης που γνωρίζετε πολύ καλά τα πράγματα και τι γίνεται φέτος και τι γινόταν πέρυσι και τις προηγούμενες δεκαετίες, πώς το εισπράξατε αυτό, κύριε Φραγκεδάκη?
1: Καταρχήν θεωρούμε ότι έγινε στο πρόσωπο των συναδέλφων αυτών ένας μεγάλος εμπεγμός και στο σύνολο του σώματος και όλων που είχαν επέμβει στην όλη διαδικασία, γιατί αυτές τις διαβεβαιώσεις προφορικές δεν τις είχαμε λάβει μόνο εμείς, τις είχαν λάβει και οι υπηρεσιακοί παράγοντες του νησιού, που είχαν και αυτή την ίδια αίσθηση συζητώντας με το αρχηγείο ότι δεν θα γίνουν μεταθέσεις. Από εκεί και μετά όμως προσπαθούμε με κάθε τρόπο αυτή την ώρα να δούμε τι νομικά περιθώρια μας δίνονται προκειμένου να μπορέσουμε να αντιδράσουμε. Δυστυχώς όμως οφείλω να ομολογήσω ότι όταν η κατάσταση έχει φτάσει εδώ πλέον και έχουν δοθεί μεταθέσεις, έχει γίνει κατανομή, όλα με βάση την νομοθεσία είναι σύνομο και υπάρχει δυσκολία αντιμετώπισης.
0: Ναι, γίνει, να προσφύγετε να δηλαδή στην δικαιοσύνη και να αλλάξει αυτή η απόφαση. Δεν νομίζω ότι είναι και πάρα πολύ συνηθισμένο αυτό. Είναι μια εντολή η οποία εκτελείται
1: είναι
0: προφανώς.
1: Δύσκολο.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ δύσκολο. Έτσι δεν είμαι καθόλου ιδιαίτερα αισιόδοξο για κάτι τέτοιο. Θα μας συμβουλεύσει ο νομικός σύμβουλος τι ακριβώς θα πράξουμε και πώς ακριβώς θα κινηθούμε. Αλλά όμως αυτό είναι ένα γεγονός ότι δεν είναι έτσι και δεν έχει ξαναγίνει.
0: Ναι.
1: Όμως θα πρέπει να σταθούμε λοιπόν, γιατί κάθε χρόνο βρισκόμαστε στο ίδιο έργο θεατές, να αντιληφθούμε πλέον ότι τα προβλήματα πρέπει να λύνονται εν τη γενέση τους, να προσληφθεί κόσμος προκειμένου η υπηρεσία να μπορεί να λειτουργεί εύρυθμα και με αποτελεσματικότητα. Διότι και τώρα λειτουργεί, κυρία Σμιαντονάκη, με αποτελεσματικότητα και μας έχουν οι πολίτες πάρα πολύ ψηλά έτσι, σε εκτίμηση.
0: Mm-hmm.
1: Όμως θα πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι αυτή την αποτελεσματικότητα την έχουμε εξαιτίας του φιλότιμου το οποίο έχει ο πυροσβέστης, το οποίο το λέω και το ξαναλέω. Και πώς γίνεται αυτό, γιατί είναι απλά τα πράγματα. Οι θέσεις αυτές, κυρία Σμιαντονάκη, τώρα οι ελλειπές που ήταν ελλειψές και γίνανε ακόμα περισσότερες στο Ηράκλειο και στους υπόλοιπους νομούς που είναι ελλειπές στο προσωπικό, πώς ακριβώς καλύπτονται, κυρία Σμιαντονάκη? Μόλις ξεσπάσει ένα περιστατικό και δεχτεί τηλεφώνημα υπηρεσία, οπουδήποτε είναι αυτό, ξεκινάει μια κινητοποίηση. Η κινητοποίηση αυτή σε πρώτη φάση ποτέ δεν φτάνει. Με αποτέλεσμα, στο πρώτο δεκάλεπτο τέταρτο που έχουμε εικόνα του περιστατικού, δίδεται εντολή από τον εκάστοτε διοικητή νομού ή επικεφαλής του νησιού και κηρύτεται είτε μερική είτε γενική επιφυλακή. Αυτό τι σημαίνει, κύριε Σμιαντονάκη? Ο συνάδελφος ο οποίος έχει σχολάσει το πρωί στις 7.30 ώρα καλείται εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, συνήθως 20 λεπτού, να ξαναμπεί στην υπηρεσία μέσα και να πάρει όχημα να πάει στο ΣΥΒΑΝ. Ο κόσμος λοιπόν βλέπει αποτέλεσμα την υπηρεσία, βλέπει ότι δουλεύουμε, βλέπει τα πάντα, όμως αυτό γίνεται από τους συναδέλφους που συνεχώς δουλεύουν μια ατελείωτη και απλήρωτη
0: επιφυλακή. Αυτό νομίζω. Ακριβώς. Ότι πριν από μερικούς μήνες είχε εκδοθεί και μία ανακοίνωση, δεν θυμάμαι αν ήταν σε επίπεδο Ηρακλείου ή από την δική σας την Ένωση, το γεγονός ότι κάθε φορά η Κρήτη ήταν στο κόκκινο στο χάρτη και όταν είναι κόκκινος ο χάρτης πρέπει να είναι όλοι σε επιφυλακή, ναι, και κάθε φορά που φυσούσε λίγο παραπάνω είχαμε πάλι επιφυλακή. Ναι, το θυμάμαι αυτό και το είχαμε συζητήσει νομίζω με ένα συναδελφό σας. Ναι, κύριε Φραγκεδάκη.
1: Μαζί το είχαμε συζητήσει.
0: Το θυμάστε καλύτερα.
1: Μαζί το είχαμε συζητήσει πάλι.
0: Ναι.
1: Διότι δεν μας φτάνει αυτό που τραβάει ο πυροσβέστης, ο συνάδελφος, όλη την αντιπυρική περίοδο. Αλλά ερχόμαστε λόγω κάποιων σε θέματα, δηλαδή λόγω ευθυνοφοβίας, μόλις έχουμε κάπου κακές καιρικές συνθήκες. Ενώ υπάρχει ένα πλαίσιο, ένα πρωτόκολλο λειτουργίας, ένας σχεδιασμός,
0: ναι,
1: το οποίο έχει εκπονηθεί όλο το προηγούμενο διάστημα και εφαρμόζεται την αντιπυρική περίοδο, ερχόμαστε να βάλουμε, ενώ δεν υπάρχει περιστατικό, τότε, αυτό ήταν τότε, έτσι, επειδή έβγαλε ένα δελτίο η ΕΜΗ και έλεγε ότι θα έχουμε κακό καιρό.
0: Ναι.
1: Και τι σημαίνει αυτό? Και φτάνουμε λοιπόν να γίνεται η επιφυλακή κανόνας. Ναι. Σε καθημερινότητα του πυροσβέστη. Αν ρωτήσετε οποιοδήποτε συνάδελφο, αυτό θα σας βεβαιώσει. Οι πάντες, όπου ναι. και αν υπηρετεί, σε όποια υπηρεσία η κλιμάκιο του νησιού υπηρετεί. Και με

0: και μετά προσφέρετε στη δικαιοσύνη για να μπορέσετε να τα πάρετε. Μάλιστα.
1: Έχω 28 χρόνια υπηρεσία. Δυστυχώς δεν δύναται η υπηρεσία να δώσει τέτοιου είδους ρεπό στο 90% των συναδέλφων ποτέ. Ομοίως και με τις άδειες. Δεν είναι δυνατόν τα ποσά των αδειών που ανέφερα και σε άλλη συνέντευξή μου να έχουν φτάσει αυτή την ώρα τα μεγέθη, εννοώ τα νούμερα των αδειών, να χρωστάνε 3.300 ημέρες άδεια σε 100 συναδέλφους σε επίπεδο Κρήτης που έχουν προσφύγει.
0: Μάλιστα.
1: Ούτε και τα ρεπό. Τόσα ρεπό. Δηλαδή, στο μέσο όρο υπαλλήλω αυτή την ώρα, φανταστείτε ότι οφείλουμε περίπου 300 ρεπό 8 ώρα σε κάθε συνάδελφο. Σας λέω ένα μεσό.
0: 300 ρεπό σε κάθε συνάδελφο.
1: Σας λέω ένα μέσο όρο.
0: Μέσο όρο,
1: διότι ναι. Είναι συνάδελφος που μπορεί να του οφείλεται 50, είναι άλλος άνθρωπος που χρωστάνε 500.
0: Ναι.
1: Ή 600 8 ώρα. Τα οποία είναι μαζεμένα από αυτές τις επιφυλακές. Διότι ο πυροσβέστης, η καθημερινότητά του είναι αυτή την καλοκαιρινή περίοδο. Δεν μπορεί λοιπόν, βάζοντας πλάτη ο συνάδελφος για όλα αυτά που σας αναφέρω, να έρχεσαι και να τον ξεσπιτώνεις για να τον πας στο διπλανό νομό, μη γίνοντας ουσιαστικά κάποιο πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Διότι ο συνάδελφος που θα φύγει από εδώ να πάει να υπηρετήσει στην Ιεράπετρα ή στη Σιτία, αντιλαμβάνεσαι ότι αναγκαστικά θα πρέπει να μετακομίσει και να βρει σπίτι εκεί, διότι αυτό σημαίνει στον προγραμματισμό του οικογενειακού. Διότι δεν φτάνει να πάει να δουλέψει μόνο, πρέπει να είναι κοντά για να ανταποκριθεί.
0: Φυσικά δεν μπορεί να μένει στο Ηράκλειο και να υπηρετεί στην Ιεράπετρα, προφανώς. Λέω την Ιεράπετρα, δεν ξέρω σε ποιες περιοχές θα τοποθετηθούν αυτοί οι 11 συναδελφοί σας.
1: Δεν ξέρω ακριβώς.
0: Αλλά φανταζόμαστε ότι δεν μπορεί να είναι συνέχεια στο δρόμο να υπηρετεί σε άλλο νομό. Είναι προφανές αυτό, μόνο ότι αυτό συμπάγεται για τις οικογένειες του καθενός. Ναι.
1: Ακριβώς. Και ευτυχώς βέβαια. Εμείς είμαστε οι πρώτοι που το ξεκινήσαμε σαν Ένωση Κρήτης, προσφύγαμε στη δικαιοσύνη και ευτυχώς που η δικαιοσύνη μας δικαιώνει. Έχουμε πάνω από 5 αποφάσεις, 6 ουσιαστικά, από 50 άτομα η κάθε απόφαση που δικαιώνει για ηθική βλάβη, για την μη χορήγηση των οφειλωμένων ρεπών, καταστρατηγώντας ουσιαστικά τον νόμο που η ίδια η πολιτεία έχει θεσπίσει να μας το δίνει τη σημερινή περίοδο οπότε δίνεται. Και επειδή δεν μπορεί να το κάνει αυτό, μας δίνει ένα ποσό ανά οκτάωρο ρεπό ως ηθική βλάβη.
0: Κύριε, αυτή είναι η κατάσταση έτσι όπως την περιγράψατε. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι τελευταίο, γιατί πρέπει να κλείσουμε την συζήτησή μας. Όσον αφορά τα εναέρια μέσα, πού βρισκόμαστε, είναι η Κρήτη προστατευμένη στο βαθμό της πρόληψης και του σχεδιασμού που γίνεται κάθε χρόνο?
1: Μπορώ να πω ότι είναι προστατευμένη περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά,
0: ναι,
1: σε ό,τι αφορά αριθμητικά, διότι ποτέ δεν είχε η Κρήτη 4 εναέρια. Αυτή την ώρα πλέον
0: φέτος έχουμε 4 εναέρια στην Κρήτη.
1: 4 εναέρια, 2 στο Ηράκλειο και 2 στα Χανιά. Αν δεν κάνω λάθος, ήδη από αύριο, έτσι με φυλάξει το λέω, νομίζω ότι έρχεται το πρώτο να έρθει στην Κρήτη. Λοιπόν, παρόλο βέβαια που και εκεί υπήρξε ενστάσεις και αιτήματα από τους πάντες, από την αυτοδιοίκηση κυρίως, το να έρθει ένα Sony Ericsson στην Κρήτη, εκτιμώντας ότι είναι και είναι το καλύτερο μέσο κατάδυσης, ιδιαίτερος για τις συνθήκες της Κρήτης λόγω μορφολογία, εδάφους, καιρικών συνθήκων των οποίων επικρατούν στην Κρήτη την καλοκαιρινή περίοδο, και είναι το αποτελεσματικότερο. Παρόλα αυτά, έχουμε ενισχυθεί σε βάση το σχεδιασμό. Αναμένουμε τις επόμενες ημέρες να έρθουν τα εναέρια αυτά να εδρεύουν πλέον.
0: Δύο θα εδρεύουν εδώ, θα είναι εδώ, θα είναι στο νησί συνεχώς. Δύο και δύο. Τι άλλα είναι, εκτός από το Ericsson, ποια άλλα είναι τα εναέρια, τα αεροσκάφη?
1: Αυτά που έρχονται εδώ είναι αυτά που έχουμε εμείς, τα μπέλ και μεταφοράς προσωπικού, και είναι και κάποια άλλα που μισθώνομαι από το εξωτερικό.
0: Μάλιστα.
1: Που θα έρθουν που έχουν τον κουβά από κάτω με.
0: Α, ναι, μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Σαφές. Λοιπόν, τα περιμένουμε και αυτά, έτσι.
1: Αλλά
0: για να ξεκινήσει. Παρακαλώ.
1: Και σε κάτι άλλο, αναδεικνύοντας αυτό που προείπαμε προηγουμένως, κυρία Σημειαντονάκη, ότι αφορά το φιλότιμο.
0: Ναι.
1: Και το ότι ο πυροσβέστης θεωρεί ότι το επάγγελμα που κάνει είναι λειτουργήμα και όχι επάγγελμα. Είχαν περιστατικό αυτές τις ημέρες, έτσι, που αναδεικνύει ακόμα μια φορά

0: παράκει επιβεβαιώνει το γεγονός το πώς ο πυροσβέστης είναι πυροσβέστης, είτε είναι εντός υπηρεσίας είτε είναι εκτός υπηρεσίας. Κυρία Σημειαδονάκη, είχαμε συνάδελφο ο οποίος ήταν εκτός υπηρεσίας και μάλιστα βγάλαμε και μια συγχαρητήρια ανακοίνωση προς το πρόσωπό του. Περνούσε τυχαία από αντιλήφθηκε ένα καπνό, όμως δεν το προσπέρασε να περάσει. Σταμάτησε να ερευνήσει, παρόλο που στο σημείο που το έβλεπε θα μπορούσε να το προσπεράσει, θεωρώντας ότι ήταν ένας φούρνος και ο καπνός προερχόταν από την καμινάδα του φούρνου. Σταμάτησε, είδε και δεν ήταν η καμινάδα, αλλά ήταν, είχε εστία πυρκαγιάς. Ενήργησε άμεσα να κατεβάσει τον κόσμο από το κτίριο της, της παρακείμενης πολυκατοικίας, να ενημερώσει για απομάκρυση οχημάτων, μηχανών, να είναι εύκολη πρόσβαση έτσι ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί η υπηρεσία αποτελεσματικότερα και συντομότερα στο περιστατικό. Έδωσε συνεχή ροή πληροφοριών και αν μη τι άλλο εγκυρότατες λόγω του επαγγελματός του έτσι στο κέντρο, και να ξέρει το κέντρο πώς θα αντιμετωπίσει το περιστατικό με επιτυχία μεγαλύτερη. Και είχαμε ένα αποτέλεσμα να περιοριστεί η πυρκαγιά μόνο στο χώρο στον οποίο εκδηλώθηκε. Σε αναφέρομαι για το φούρνο ο οποίος είχαμε την Κυριακή ξημερώματα στη λεωφόρο 62 Μαρτύρων.
1: Μάλιστα.
0: Λέω όλα αυτά γιατί
1: καλά κάνετε και τα λέτε για να ακούγονται αυτά, κύριε Φραγκεδάκη. Όταν γίνονται πράγματα τα οποία αξίζει να ακούγονται και να τα μαθαίνει ο κόσμος. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την επικοινωνία και να ευχηθώ καλή αντιπυρική περίοδο τώρα και επίσημα πλέον με το καλοκαίρι, αν και έχει ξεκινήσει εδώ και πολλές εβδομάδες στο νησί μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά και εσείς. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ.
1: Καλό σας μεσημέρι. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμπονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaeve.gr.
3: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις, να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό, πίνουμε Ζαρός. Ζαρός, ανώτερο όλων.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, Kellogg's Corn Flakes 375 ή 500 γραμμάρια με έκπτωση 40%. Μπύρα Μύθος 6+2 δώρο 5,95 €. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μορομάντιλων Baby Care αξίας 8€ σε μία απόδειξη, κερδίζετε 3€. Επιπλέον, με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants, κερδίζετε 6€ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7,95 € το κιλό. Και ντομάτες τσαμπί Λουτσίας Φάρμ 500 γραμμάρια 2,18€.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Και εκεί.
7: Και εκεί.
8: Και εκεί.
7: Χρήστος, we have an ATM.
6: Okay.

0: μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.
2: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου και πρώην πρόεδρο, τον κύριο Λευτέρη Τριανταφυλάκη. Καλό σας μεσημέρι, καλό μήνα, κύριε Τριανταφυλάκη.
3: Καλό μήνα, κύριε Σιμαντονάκη, και καλό μήνα και στις τηλεθεατές.
2: Πώς μπαίνει αυτός ο μήνας για τους κτηνοτρόφους, για τους συναδέλφους σας, κύριε Τριανταφυλάκη, και θέλω να μας δώσετε την εικόνα με τις πληρωμές και τι σας οφείλετε. Γιατί κάποια χρήματα μπήκαν χρήματα στους λογαριασμούς, αλλά με την ίδια ώρα που μπήκαν κάπως έτσι βγήκαν λόγω φυλών.
3: Μπήκαν χρήματα στους λογαριασμούς, αλλά μπήκαν για την ΑΕΔ, δεν μπήκαν για τους παραγωγούς. Μπήκαν για τις οφειλές των ανθρώπων, ό,τι εχρώσει ο καθένας, είτε παλιά είτε όχι, ό,τι θέλανε αυτοί να χρεώσουν ή να θεωρήσουν ότι εχρώσκε με τις νομοθετικές ρυθμίσεις που αλλάζουν κάθε μέρα, μόνο και μόνο για να γυρίζουν είτε αχρεωστή τους καταβγητέντα, είτε είχαν κατάσχετο είτε όχι, τα τραβούσαν απλά όλοι. Όπως έγινε και σε μένα και σε πολλούς παραγωγούς μας. Οι οποίοι μας ζωντήσαν ότι δεν πήραν καθόλου συνδεμένοι. Γάλακτος, που ήταν στην ουσία η μόνη η μόνη επιδότηση που παίρνεται καθαρά από τις τόνους που θα βγάλεις βάσει ελγό δήμητρα, ελογά ψυχία, από τα τιμολόγια μετρήσεις και διάφορα άλλα.
2: Ναι.
3: Τα ισοπεδώσανε όλα, κυρία Σιμαντονάκη. Φανταστείτε ότι το 23, ένα παράδειγμα, σου λέω ένα δικό μου θέμα, ένα δικό μου παράδειγμα. Λόγω νεαρής ηλικίας, που ήμουνα, γιατί νεαρής ηλικίας κτηνοτρόφος είτε αγρότης, ορίζει μέχρι 39 χρονών.
2: Ναι.
3: Λόγω νεαρής ηλικίας σου βάλουν κάποια ποσά. Αυτοί θεωρήσανε, τότε ας πούμε ήμουν εγώ 33 χρονών, τι υπογεία άλλοι δηλαδή που ήμασταν, θεωρήσαν ότι δεν ήμασταν νεαρής ηλικίας 33 χρονών.
2: Ναι.
3: Λες δεν βγάλαμε παραγωγές ή δεν όλα τα σχετικά τέλος πάντων που πρέπει να έχουμε. Και μας γυρίζανε χρεωστή τους καταβληθέντα 2.000 το εννοούς, 1.5 σαλουνού. Το 23 που ήταν οι ευρωεκλογές, αλλά τότε σας τα δίνανε, εγώ σου λέω και παράνομα να τα δίνανε, που δεν ήταν παράνομα. Σου λέω στην περίπτωσή μου και παράνομα να τα δίνανε όμως ό,τι σας. Και τα δίνανε αυτοί.
2: Και τα δίνανε πάντως δεν τα κλέβατε, πάντως δεν τα παίρνετε εσείς από μόνοι σας, κάποιοι σας τα δίνανε, αυτό λέτε.
3: Ακριβώς,
2: και τώρα σας ζητάνε τα ποσά αυτά του τότε, αυτό αν κατάλαβα
3: δεν
2: καλά.
3: Δεν καταλάβατε, δεν τα ζητάνε, τα πήρανε.
2: Τα πήρανε, ναι, αυτό, δηλαδή από τα χρήματα που πήρατε το 23, σας τα παίρνουν το 26.
3: Μπράβο, και το ωραίο ξέρετε ποιο είναι, ναι, να τα πήρανε και παρόλο σου λένε ότι αν αυτά τα χρήματα τα δικιάσεις, κανένα σας. Και τι να μην είσαι έστας.
2: Ναι.
3: Αυτά τα χρήματα που μου γυρεύετε πίσω,
2: ναι.
3: Και δεν μετρά, τα πήραν αυτοί όμως πάλι. Και τα πήραν με το εσφαίρο. Και δεν εισηγήθηκε η προθεσμία των ενστάσεων για να καταλάβετε τι παιχνίδι παίζουν. Μιλούμε πλήρης παρανομία, αλλά αυτή είναι κράτος. Και αφού είναι κράτος, δεν μετράει για αυτούς παρανομία. Μετράει για τις κτηνοτρόφους που παλεύουν κάθε μέρα για να ζήσουν την οικογένειά τους και να τις χρεώνουν χρεωστή τους. Και με πέρανε τα μέλη και μου λένε, μα είτε μου λέει κάνουμε, λέει, και χρωστούμε. Είτε μου λέει κάνουμε και μας τα γυρίζουν χρεωστή τους κατά βιβέντα. Τα λεφτά που μας εμβάνε, και το ωραίο ξέρετε ποιο είναι, τα 2/3 της Κρήτης θα βαφτίσανε μια μέρα δασικά. Τα 2/3. Και σου βάλουν τεχνική γύρηση από πάνω. Σου συλλόγω μια άλλη περίπτωση. Που είναι χιλιάδες.
2: Να μείνουμε λίγο στην περίπτωση του 23, να ρωτήσω εγώ κάτι. Δηλαδή τότε,
3: ναι,
2: θέλω λίγο να ρωτήσω μία διευκρίνηση να ρωτήσω. Το 23 που πήρατε ας πούμε 2.000 ευρώ, σας τα δώσανε, τα πήρατε.
3: Ναι, σαν
2: τα πήρατε, τα πήρατε ενώ εσείς ήσασταν εντάξει, θέλω να πω με τα στοιχεία και όλα καθαρά, και έκριναν τότε ότι έπρεπε να σας δώσουν 2.000 ευρώ ή είχατε δώσει διαφορετικά στοιχεία ώστε...

0: να δικαιολογούν αυτό το ποσό. Εγώ οφείλω να την κάνω αυτή την ερώτηση.
1: Όχι βέβαια. Γιατί, όχι βέβαια. Ενώ γιατί, ότι αυτοί τραβούσαν ναι, τα στοιχεία.
0: Ναι.
1: Αυτοί τραβούσαν τα στοιχεία. Δεν έκανε κάποια αίτηση συγκεκριμένη για το συγκεκριμένο μέτρο.
0: Ναι.
1: Αυτοί τραβούσαν τα στοιχεία κλινικά. Βλέπαν ότι είσαι νεαρής ηλικίας. Σου είχαν πει οι ίδιοι μέχρι 39 χρονών να θεωρείς νεαρής ηλικίας. Και σου βάλουν αυτά τα λεφτά. Λέει του χρόνου.
0: Ναι.
1: Ναι. Και του χρόνου του γίνεται το 24. Παραχρόνου του γίνεται το 25. Θα τρελαθούμε τελείως. Δεν θα πάρουν καθόλου λεφτά. Μα έχει αστάσει, δεν μας ξαναλάβουν φράγκο. Αν είναι όμως θα γυρνώ πίσω να μας λένε και κλέφτες. Οι κλέφτες να μας λένε κλέφτες. Γιατί έχει διαφορά να σε νόμος κλέφτης και ο άλλος να παλεύει κάθε μέρα και να τον κάνει κλέφτης χωρίς να είναι. Υπάρχει διαφορά. Τα αυτοί μας εκλάμανε στην ουσία κλέφτες. Μας σε λένε. Κλέφτες χωρίς να είμαστε. Καθίστε για τη σημαίνει το να. Να μου λέει ο άλλος, τι ζάρκα μου λέει, να πάω τα πληρώσω. Τι να χωρίς αυτά του λόγω, θα τα κρατήσουν. Και να σε βάλουν συνδεδεμένοι και τα παίρνουν όλα.
0: Εκτός από αυτά τα χρεωστήδους καταβληθέντα που σας ζητάνε από προηγούμενα χρόνια, βάλανε χέρι σε λογαριασμούς, για παράδειγμα για χρέη στον ΕΦΚΑ, για παράδειγμα,
1: ναι,
0: για ΕΛΓΑ.
1: Την προηγούμενη ημέρα, την προηγούμενη ημέρα πριν πληρώσουν τα παιδιά μας, αυτό το κράτος που μας κυβερνά, την προηγούμενη ημέρα το βράδυ, μπλοκέρνανε τις λογαριασμούς όσους φορτούσαν ΕΦΚΑ, εφορία, ΟΓΑ, όλα. Και παίρνανε τα λεφτά τον άνθρωπο. Ούτε μπας είχε ακατάσταση, ούτε δεν είχε το ίδιο.
0: Ναι.
1: Αυτές οι καταστάσεις ζούμε και ρε σημαίνει τον Άγιο. Το άλλο κομμάτι με τα δασικά, δεν σας είπα. Γιατί λέω δασικά. Μα σε βάλουν, είναι τα δύο τρίτα της Κρήτης, τα βαφτίσαν μια μέρα δασικά. Μας δίναν τεχνική ηγεσία από πάνω και μας λένε τα στρέμματα που σου δώκαμε κύριε Τριανταφυλάκη, για να μην λέω άλλα ονόματα, κύριε Τριανταφυλάκη το 23 από την Πάτρα, από την Αθήνα ή όπου τα δώσαμε, ναι, γιατί τα δικά σου ήταν δασικά, ήταν και αυτά δασικά.
0: Ναι.
1: Και αφού είναι και αυτά δασικά, δεν είναι και αυτά πίσω. Τα χωράφια μας, με ιδιόκτητα συμβόλαια, με συμβόλαια του 30, έχω εγώ προσωπικά του 30 συμβόλαια, του 60 συμβόλαια, του 50 συμβόλαια, βασιλικά συμβόλαια πριν την κατοχή συμβόλαια, μας ελέγχουν είναι βασικά, ό,τι λεφτά υπάρχει να τα δώσω πίσω. Πείτε μου, σε ποιο κράτος γίνεται αυτό το πράγμα? Σε ποιο κράτος, είτε κυβέρνηση είναι την επόμενη σφαίρα, είτε καταστροφή είναι την ΑΕ. Θέλει να διαλύσει τόσο να τη φτηνοτροφία. Δεν θέλει ούτε ένα βοσκό στο νησί. Σε όλη την Ελλάδα. Ούτε ένα δεν θέλει. Μα να κατένε καλά, κυρία Σιμεαντονάκη, τα χωράφια, ό,τι για να βαφτίζουν αυτή κάθε μέρα. Ό,τι νόμο για βγάζουν. Ό,τι για γάμουν, τα χωράφια ανήκουν στους κριτικούς. Σε εσάς το εκείσαν το αίματος. Κι άμα θέλουν να δουν, να τα πάρουν να δουν με την όψη. Να δουν, να τα πάρουν, μα έπαιζαν είμαστε. Με τα χαρτιά δεν θα τα πάρουν, να το γατένουν.
0: Εσείς από την πλευρά σας, κύριε Τριανταφυλάκη, πολλές φορές έχετε κατηγορήσει τέλος πάντων, ξέρω εγώ, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Αθήνας, στην κεντρική διοίκηση, ότι κάθε φορά, να τώρα πρόσφατα, πριν από λίγες μέρες, είχαμε πάλι στο πλαίσιο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ νέες συλλήψεις. Πάλι η Κρήτη βρέθηκε στο προσκήνιο. Εσείς λέτε ότι όλο αυτό είναι επικοινωνιακό, ότι δηλαδή δεν υπήρχαν και δεν υπάρχουν στην Κρήτη άνθρωποι και ολόκληρες ομάδες οι οποίοι έπαιρναν χρήματα που δεν δικαιούνταν? Αυτό νομίζω ότι δεν μπορείτε να το αρνηθείτε.
1: Κύριε Σιμαντονάκη, αν υπάρχουν εδώ στην Κρήτη ομάδες από αυτές, θα το κρίνει η κυβέρνηση. Πέρα από αυτό, εγώ δεν θα καταδικάσω κανένα. Όχι η κυβέρνηση, η δικαιοσύνη.
0: Η δικαιοσύνη. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Η δικαιοσύνη θα το κρίνει.
1: Μόνο δικαιοσύνη που δεν θεωρείται, ναι. Τουλάχιστον αν υπάρχει ακόμη ανεξάρτητη δικαιοσύνη, ας ελπίζουμε ότι υπάρχει. Γιατί το τελευταίο λόγο πάντα τον έχουν τα δικαστήρια. Ας ελπίζουμε ότι υπάρχει κάποιος δικαστής ακόμη καθαρός, ώστε να μπορεί να λέει αυτό στην αλήθεια και να μην είναι αυτό το χάλι που γίνεται. Αν υπάρχει όσοι φταίνε, δεν θεωρώ ότι είναι μόνο στην Κρήτη, θα είναι παντού. Σε όλο τον κόσμο είναι. Και παράνομοι και καλοί και κακοί. Δεν θα τις ειδικάσουμε εμείς. Όσοι φρωστούνε, όσοι έκαναν, ό,τι έκαναν. να έχουν να κάνουν με τη Δύση.

0: Πέρα από αυτό, εγώ παλεύω για τους πραγματικούς, για αυτούς που παλεύουν κάθε μέρα, για αυτούς που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν λόγω ότι τους έχουν διαλύσει. Φανταστείτε ότι τώρα είναι ο καιρός, είναι ο καιρός που είναι τελειώνει το γάλα,
1: ναι.
0: Και είναι που ας πούμε έχουν ξεκαθαρίσει ο καθένας 2-3-5 χιλιάρικα και θα λέμε να τα πάρει από το γαλατά, αν τα πάρει. Γιατί θα του πει πόσο σου δίνω τροφές, όλο το ένα, όλο το άλλο, σου λέει πιστό, στη συνεχεία θα ψοφήσουν τα πρόβατα των ανθρώπων. Και γιατρο, γιατί δεν θα μπορούν να τα ανταπεξέλθουν ούτε οι γαλατάδες, ούτε οι τροματίες να εκπιστώσουν. Γιατί παίρνανε οι άνθρωποι 5-10 χιλιάρια μια επιδότηση και μπορούσαν να γυρίσουν τη χρονιά για να μπουν πάλι στην παραγωγή, να όχι δεν ούτε κάνανε καλυμμένο, για να μπουν στην παραγωγή να ανταπεξέλθουν, να πάει να γυρίσει. Με μια ντούμπα, τέλος πάντων. Εδώ δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή και τη συνδεδεμένη που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό το σε πήρανε. Ούτε ακατάσταση, ούτε μετά πάνω. Πού θα πάει το να το χάει.
1: Πρώτη φορά στα χρονικά έχει γίνει αυτό με τη συνδεδεμένη, λέτε.
0: Να τη ξέρουν, ναι. Πέρα ήταν σαν μετά η τράπεζα. Σαν μετά το έκανε η τράπεζα. Δηλαδή η τράπεζα είναι αστικού δικαίου, είναι άλλου δικαίου. Κάνει ό,τι θέλει όπως το θέλει. Εδώ η κυβέρνηση πέρασε την τράπεζα. Την έχει περάσει, λέει, και τις τοκογλύφους και την τράπεζα και τα πάντα όλα.
1: Κυρία Έτρια,
0: θέλει όπως το ναι. θέλει, τα στέρνει όπως θέλει.
1: Δεν μου λέτε, με την ευλογιά είναι καλά τα νέα για το νησί ακόμα, έτσι. Έχουμε πάλι μέτρα, δηλαδή συνεχίζονται αυτά που έχουν ξεκινήσει πριν από μήνες. Αντέχει η Κρήτη. Φαίνεται ότι αντέχει η Κρήτη και για την ευλογιά. Ευτυχώς δεν έχουμε τίποτα και από αφθόδη. Ενώ άλλες περιοχές της χώρας αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά προβλήματα, το γνωρίζετε, με χιλιάδες σφαγές.
0: Ακριβώς, έτσι να μας επόμενα ακόμη, να δει και η ευλογία, να διαλύσουμε το νέο, να πούμε δηλαδή ότι επόμενα το προσπάθησουν να τέτοιο. Αλλά όπως είχαμε πει και ο εγκαιρό που ήμουν πρόεδρος, δεν θα δεχτούμε. Δηλαδή αυτή είναι και η γραμμή του Ολωνού, το κτηνοτροφικό συλλόγο, δεν θα δεχτούμε για κανένα λόγο να σφαγούν ζώα στο νησί μας. Είτε έρθει είτε δεν έρθει. Διότι θέλουν να ισοπεδώσουν πλήρω την κτηνοτροφία και δεν πρέπει να τις αφήσουμε να το κάνουμε. Είναι απέναντί μας όλοι, κυρία Σιμεντονάκη, κατηγορούμαστε για τον οποιοδήποτε λόγο, ό,τι και να γίνει, στένει κτηνοτρόφοι, δεν στέκει κανείς άλλος για όλα αυτήν οι κτηνοτρόφοι. Αυτές τις καταστάσεις ζούμε, ΠΑΕ. Αν εξοφήσει η κατσίκα του γείτονα, ο κτηνοτρόφος σου φταίει δίπλα. Ό,τι γυαλιανή, ο κτηνοτρόφος σου φταίει. Άμα έχει σκάγκελα, ο κτηνοτρόφος σου φταίει. Στα ίδιο χιλιάρικα πρόστιμο. Άμα το ένα, άμα το άλλο. Δεν γίνεται, μρε κύριε Σιμεντονάκη, δεν γίνεται να φταίνει για όλοι οι κτηνοτρόφοι.
1: Όχι, οι κτηνοτρόφοι να φταίνει για αυτά που φταίνει. Γιατί υπάρχουν συναδελφοί σας που δημιουργούν προβλήματα και το ξέρετε. Αλλά δεν τα ισοπεδώνουμε όλα. Προφανώς και δεν φταίνει για όλα οι κτηνοτρόφοι.
0: Είναι σαν να λέω ότι άμα φταίει ένα κτηνοτρόφος φταίνει όλοι. Δεν γίνεται.
1: Όχι, αυτό συμβαίνει σε όλα τα επαγγέλματα. Υπάρχουν οι καλοί, έτσι, και οι νομοταγείς και οι κακοί.
0: Και πάντα θα υπάρχουν.
1: Ναι.
0: Τώρα,
1: μια κουβέντα θέλω, ένα τελευταίο σχόλιο. Επειδή θυμάμαι πάρα πολύ καλά, μιλούσαμε και κατά τη διάρκεια του χειμώνα, όταν συναδελφοί σας από όλη την Ελλάδα ήταν στα μπλόκα και εσείς κάνατε συναντήσεις στο Μαξίμου και με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, αν θυμάμαι καλά, και με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, τον κύριο Χατζηδάκη. Όλες αυτές οι υποσχέσεις που πήρατε, ότι όλα θα φτιάξουν, όλα θα έχει υλοποιηθεί κάτι από αυτά που σας είχαν πει τότε, κύριε Τριανταφυλάκη.
0: Κυρία Σιμεντονάκη, όχι. Τις δεσμεύσεις που έκαναν θα στηρίξουν την νησιώτικη παραγωγή, τέλος πάντων, την κτηνοτροφία και τα μεταφορικά, όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Δεν έχει ανακοινωθεί τίποτα, δεν έχει γίνει το παραμικρό.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, όπως ήμασταν και χειρότερα κάθε μέρα.
1: Να ρωτήσω αν θα πάτε σε κινητοποιήσεις, γιατί οι συνάδελφοί σας στη Θεσσαλία τουλάχιστον ετοιμάζονται, λένε ότι εντάξει, έχουν αυτοί και έχουν και σφαγές, έτσι, δεν έχουν ζώα πλέον οι άνθρωποι. Αλλά εντάξει, εδώ το συζητάτε, πράγμα. Τι είπατε.
0: Δεν τους βρήκανε πράγμα, η αλήθεια είναι.
1: Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Ναι. Εμείς εννοείται ότι το συζητάμε, αλλά δεν είναι εγώ αυτό που θα πάρει αυτή την απόφαση.
1: Βεβαίως, είναι, το Διοικητικό Συμβούλιο, ο κύριος Φρογάκης, ο πρόεδρος.
0: Ναι, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Γενική Συνέλευση που παίρνει πάντα την τελευταία απόφαση.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εννοείται ότι θέλει ναι. ο κτηνοτροφικός κλάδος να είμαστε δίπλα του.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τριανταφυλάκη. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.

0: Ευχαριστούμε και όλους εσάς που μείνατε μαζί μας. Θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 12. Καλό μεσημέρι.
1: Η ώρα είναι μία. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στις 2 το μεσημέρι αναμένεται να παίζουν οι υπογραφές της σύμβασης ανάμεσα στον Δήμο Ηρακλείου και τον ανάδοχο ιδιώτη για το νέο μοντέλο αποκομιδής απορριμμάτων. Η σύμβαση θα έχει ισχύ για 2 χρόνια με δικαίωμα ανανέωσης από το Δήμο, ενώ τα πρώτα συνεργεία αναμένεται να βγουν στους δρόμους το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουνίου. Σφοδρές αντιδράσεις από τους πυροσβέστες του Ηρακλείου προκαλεί απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου για τη μετάθεση 11 συναδέλφων τους σε άλλες περιοχές. Οι ίδιοι κάνουν λόγο για θέτηση δεσμεύσεων και για μια πρακτική που δεν λύνει το πρόβλημα των οργανικών κενών. Τόσοι με το σταγονόμετρο παρουσιάζουν οι τιμές των καυσίμων στην Κρήτη, με την αγορά να συνεχίζει να κινείται σε ένα ασανσέρ αστάθειας. Στα 2,18 ευρώ η αμόλυβδη στο Ρέθυμνο, συγκαταλέγοντας την περιοχή ανάμεσα στις ακριβότερες σε πανελλαδικό επίπεδο. 2.248 τροχονομικές παραβάσεις βεβαιώθηκαν στην Κρήτη κατά το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, με 171 να αφορούν την υπερβολική ταχύτητα, 71 την οδήγηση σε κατάσταση μέθης, 93 τη στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, 89 μη χρήση κράνους και 49 τη μη χρήση ζώνης ασφαλείας. Η ελληνική αγορά κινήτων διανύει μια περίοδο έντονης κινητικότητας, με τις τιμές των νεόδμητων κατοικιών να καταγράφουν κατακόρυφη άνοδο, ενώ ο επενδυτικός πόλος μετατοπίζεται σε Κρήτη και Αθηναϊκή Ριβιέρα. Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει η Συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου για την νόμιμη μετάκληση 5.000 εποχικών εργατών γης, καθώς έχουν κατατεθεί τα πρώτα ονόματα υποψήφιων εργαζομένων. Ειδοποιητήρια από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων αναμένεται να λάβουν τις επόμενες ημέρες χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων που δραστηριοποιούνται στις βραχυχρόνιες μισθώσεις μέσω Airbnb και άλλων ψηφιακών πλατφορμών. Ως αναπόφευκτη εκτίμησε την έναρξη του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, υψηλόβαθμο στέλεχος του στρατού του Ιράν, ενώ οι συνομιλίες μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον δείχνουν να έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο. Στα αθλητικά, το Super Cup of IAEC θα διεξαχθεί στις 12 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο, όπως αποφάσισε η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Αργεντινή, ο ΟΦΗ ενδιαφέρεται για τον 24χρονο επιθετικό της Πλατένσε, Έρικ Πουέρτο, ο οποίος είναι διεθνής με την Ονδούρα. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά ήθρος ο καιρός για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν δυτική, νοτιοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Το θερμόμετρο δεν ξεπερνάει σήμερα τους 28 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά στο κεντρικό αναλυτικό δελτίο του Ράδιο Κρήτη στις 2.
2: Στο πάρι, σουτάρι και η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
3: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2 ευρώ και 9 λεπτά. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.

0: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
3: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΔΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΔΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Έμεινε ένας.
5: Ναι, εγώ είμαι!
4: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
5: Νιώθω λίγο περίεργα.
4: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
6: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
7: Επισκεφτείτε την Pyramis Auto EPE, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ηράκλειο, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών.
8: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
9: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
10: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
11: Τάκης και Μπούμπης.
12: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
13: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
12: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
13: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
12: Και τι λέτε.
13: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
12: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
13: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
12: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
11: Τάκης και Μπούμπης.
14: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ακούστε τώρα το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ο Λευτέρης Βαρδάκης, στη ρύθμιση του ήχου Αντώνης Γεναράκης. Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Σε πανηγυρικό κλίμα υπογράφεται αυτή την ώρα στο Δήμο Ηρακλείου η σύμβαση ανάθεση σε ιδιώτη μεγάλου μέρους της αποκομιδής των απορριμμάτων για τα επόμενα 2 χρόνια με προοπτική επέκταση και για άλλα 2. Περίπου 20 κλίνες μονάδας εντατικής θεραπείας στα νοσοκομεία

0: Της Κρήτης είναι κλειστές, ενώ οι ανάγκες, ειδικά το καλοκαίρι με τον τουρισμό, είναι πολύ μεγάλες. Με προσφυγές στο σύγχρονο του πολίτη, οι σεισμόπληκτοι του Δήμου Μηνώα Πεδιάδου ζητούν δικαίωση, καθώς κινδυνεύουν να βρεθούν εκτός του προγράμματος εξοικονομώ. Τιμές ασανσέρ στα καύσιμα στην Κρήτη, ελαφρά πτώση, με άγνωστη όμως στη συνέχεια. Χωρίς να παγωσωστική κάλυψη, παραμένουν οι πολυσύχναστες παραλίες του Δήμου Χερσονήσου, παρότι από την 1η Ιουνίου οι ναυαγοστώστες θα έπρεπε να βρίσκονται στις θέσεις τους. Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στο Σωματείο Πυροσβεστών Ομού Ηρακλείου η απόφαση του Υπερησιακού Συμβουλίου Μεταθέσεων για την απομάκρυνση 11 πυροσβεστών από τον ομό. Η Νέα Δημοκρατία καταθέτει στη Βουλή τις προτάσεις της για τη συνταγματική αναθεώρηση, τι προβλέπουν για προανακριτικές εκλογή ανωτάτων δικαστικών και δημοσιονομικό κόφτη. Έντονες διεργασίες στα κόμματα, αρχής γενομένης από τη διάλυση της Νέας Αριστεράς, πυροδοτεί η εμφάνιση των νέων κομματικών σχηματισμών. Αλλαγές αναμένονται στο τοπίο των διαδικτυακών αγορών από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως την Κίνα, καθώς από την 1η Ιουλίου τίθεται σε ισχύ η επιβολή του ελάχιστου τελωνιακού δασμού 3 ευρώ. 7 νέα μέτρα για τη στήριξη νοικοκυριών και οφειλετών ενεργοποιούνται μέσα στον Ιούνιο. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας αναλυτικά. Σε πανηγυρικό κλίμα υπογράφεται αυτή την ώρα στο Δήμο Ηρακλείου η σύμβαση ανάθεσης σε ιδιώτη μεγάλου μέρους της αποκομιδής των απορριμμάτων για τα επόμενα 2 χρόνια με προοπτική επέκτασης και για άλλα 2. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τη συνάδελφο Λίλια Νταφρεμάκη να μας πει περισσότερα. Λίλια.
1: Καλό μεσημέρι, Λευτέρη. Κυρίες και κύριοι, ο ιδιώτης θα εισπράττει κάθε χρόνο 8,5 εκατομμύρια ευρώ από τα δημοτικά τέλη που πληρώνουν οι δημότες, προκειμένου να έχει την ευθύνη της αποκομιδής των σύμμικτων και ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, καθώς και των ογκωδών αντικειμένων στο κέντρο της πόλης, στα ενετικά τείχη και στην παραλιακή ζώνη, ενώ παράλληλα θα είναι υπεύθυνος και για την ανακύκλωση και τη συλλογή ογκωδών αντικειμένων σε όλη τη διοικητική περιφέρεια του Δήμου Ηρακλείου. Στο πλαίσιο της σύμβασης, καλείται ο ιδιώτης να συνδράμει στην αποκομιδή των απορριμμάτων με 151 εργαζόμενους, 16 απορριμματοφόρα και δεκάδες άλλα μηχανήματα που αναμένεται να πιάσει δουλειά μετά τις 15 του μήνα. Η Δημοτική Αρχή δεσμεύεται ότι με την έλευση του ιδιώτη το Ηράκλειο θα γίνει καθαρό όσο δεν υπήρξε ποτέ στην ιστορία του και δεσμεύεται ότι ο Δήμος θα γυρίσει σελίδα σε ό,τι αφορά στο επίπεδο της καθαριότητας μετά από μια μακρά περίοδο κυκλικών κρίσεων που είχαν κλονίσει τη διαδικασία της αποκομιδής, με αποτέλεσμα την οριζόντια αντίδραση των πολιτών. Αυτό που υποστηρίζει η Δημοτική Αρχή είναι ότι τα όρια του υφιστάμενου συστήματος έχουν εξαντληθεί και η έλευση του ιδιώτη αποτελεί τομή για την πόλη σε ένα δύσκολο ζήτημα το οποίο η Δημοτική Αρχή έθεσε στην πραγματική του βάση με τους ανθρώπους στο επίκεντρο. Η υπογραφή της σύμβασης του Δήμου Ηρακλείου με τον ιδιώτη γίνεται εν μέσω μαζικών αντιδράσεων σε πρώτο επίπεδο από τους εργαζόμενους της Υπηρεσίας Καθαριότητας αλλά και την ΠΟΕΟΤΑ, που έχουν προσφύγει από κοινού στο Συμβούλιο της Επικρατείας προκειμένου να ακυρωθεί η σύμβαση που, όπως υποστηρίζουν, οδηγεί στην πλήρη αποδόμηση της Υπηρεσίας Καθαριότητας. Όπως τονίζουν, αντί να προχωρήσει η συντήρηση και η ανανέωση του στόλου των μηχανημάτων της υπηρεσίας, η αξιοποίηση των δημοτικών εγκαταστάσεων και η ενίσχυσή τους με μόνιμο προσωπικό, επιλέχθηκε ο δρόμος της εκχώρησης των δημοτικών υπηρεσιών στον ιδιώτη με τεράστιο οικονομικό κόστος για το δημότη.
0: Λίλια, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Ηράκλειου Υπόλοιμα, τον κύριο Μιχάλη Καραμαλάκη. Κύριε Καραμαλάκη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Βαρδάκη, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Να μας πείτε, κύριε Καραμαλάκη, υπογράφεται τώρα αυτή την ώρα η σύμβαση με τον ιδιώτη από τη Δημοτική Αρχή. Το δικό σας το σχόλιο.
2: Ναι, εμείς από την πρώτη στιγμή ήμασταν αντίθετοι με αυτή τη διαδικασία. Θεωρούμε ότι έγινε με λανθασμένο σχεδιασμό, χωρίς την απαραίτητη τεκμηρίωση και με ένα κόστος ιδιαίτερα υψηλό και δυσανάλογο σε σχέση με το έργο που καλείται να παραχθεί. Είναι σαφές ότι το οικονομικό βάρος αυτής της επιλογής θα το επονιστούν οι δημότες. Είναι αυτοί που θα βάλουν το χέρι βαθιά στη δέτη. Και αυτό μας βρίσκει αντίθετους, ειδικά σε μια περίοδο που κάθε επιβάρυνση στο κάθε νοικοκυριό μετράει. Δεν μπορούμε όμως να ξεχάσουμε, και πιστεύω ότι δύσκολα θα ξεχάσουν και οι δημότες, την προηγούμενη ζωφερή εικόνα που βίωσε και συνεχίζει να βιώνει η πόλη μας, ο Δήμος μας. Μια κατάσταση που για μεγάλο χρονικό διάστημα εξέθεσε το Ηράκλειο με συσσωρευμένα απορρίμματα, με εικόνες εγκατάλειψης.

0: επιχειρήσεις με πολίτες να ταλαιπωρούνται καθημερινά αναζητώντας ένα άδειο κάδο για να πετάξουν τα σκουπίδια τους, με σοβαρά ζητήματα δημόσιας υγείας και μια συνολική εικόνα που δεν τιμά την πόλη μας και τη Δημοτική Αρχή. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτή η κατάσταση αποτυπώθηκε και σε σχετικές αξιολογήσεις, όπου δυστυχώς ο Δήμος μας βρέθηκε στην τελευταία θέση στον τομέα καθαριότητας, κάτι που πρέπει να αποτελέσει ισχυρό καμπανάκι για όλους μας. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό είναι τουλάχιστον παράδοξο και να επιχειρείται πανηγυρισμός για την υπογραφή της σύμβασης όταν το κόστος είναι τόσο υψηλό. Η βελτίωση της κατάστασης στην καθαριότητα δεν είναι επιτυχία, ούτε επίτευγμα. Είναι το απολύτως αυτονόητο και το ελάχιστο που περιμένουν οι πολίτες. Αλίμονο αν η πόλη παρέμενε σε αυτή την κατάσταση. Τα χρήματα που δαπανώνται πλέον είναι εξαιρετικά πολλά και συνεπώς η Δημοτική Αρχή έχει υποχρέωση να διασφαλίσει άμεσα και ουσιαστικά καλύτερη εικόνα στην καθημερινότητα της πόλης. Τελειώνοντας, αυτό που δεν μπορεί να λειτουργήσει ως άλοθη για τους λάθος χειρισμούς και τις λαθασμένες επιλογές που έγιναν. Η ευθύνη για το σχεδιασμό παραμένει και δεν αναιρείται από το αποτέλεσμα. Εμείς ως παράταξη θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά την κατάσταση της καθαριότητας στην πόλη και την εφαρμογή της σύμβασης, με μοναδικό γνώμονα το συμφέρον της πόλης και των δημοτών του Ηρακλείου.
1: Κύριε Καραμαλάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές σας.
1: Νωρίτερα σήμερα μίλησε στο Ράδιο Κρήτη ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ο κύριος Γιώργος Τσαγκαράκης, ο οποίος ανέλησε το τι προβλέπει η σύμβαση, η οποία θα αρχίσει να εφαρμόζεται σε λίγες ημέρες. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Δεν αρκεί να διαθέτεις κρεβάτια και εξοπλισμό εντατικής αν δεν έχεις προσωπικό να τα λειτουργήσεις. Αυτό συμβαίνει στα νοσοκομεία της Κρήτης που καλύπτουν και τα γύρω νησιά. Περίπου 20 κλίνες μονάδας εντατικής θεραπείας είναι κλειστές, ενώ οι ανάγκες ειδικά το καλοκαίρι με τον τουρισμό είναι πολύ μεγάλες. Περισσότερα όμως θα μας πει η Άννα Κωνσταντουλάκη. Άννα.
2: Καλώς σας μεσημέρι. Η διαθεσιμότητα σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στα νοσοκομεία είναι δώρο-άδωρο όταν απουσιάζει το απαραίτητο εξειδικευμένο προσωπικό. Το σύστημα βρίσκεται αντιμέτωπο με μια σοβαρή κρίση υποστελέχωσης στις μονάδες εντατικής θεραπείας, αφήνοντας ανενεργό σχεδόν το 1 τρίτο των υποδομών της. Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν, τις 70 συνολικά κλίνες ΜΕΘ που διαθέτει η Κρήτη, σήμερα βρίσκονται σε λειτουργία μόλις οι 50. Αυτό σημαίνει ότι 20 κρίσιμα κρεβάτια παραμένουν κλειστά λόγω της έλλειψης γιατρών, κυρίως όμως νοσηλευτών, των νοσηλευτών που απαιτούνται για την ασφαλή λειτουργία τους. Τα νοσοκομεία της Κρήτης δεν καλούνται να καλύψουν μόνο τις ανάγκες του μόνιμου πληθυσμού του νησιού, αλλά λειτουργούν παράλληλα ως υγειονομικό δίκτυο ασφαλείας και για τα γύρω νησιά. Επιπλέον, βρισκόμαστε ήδη στην καρδιά της τουριστικής περίοδου, μια περίοδο στη διάρκεια της οποίας ο πληθυσμός της Κρήτης πολλαπλασιάζεται λόγω των χιλιάδων επισκεπτών. Η αυξημένη κίνηση συνεπάγεται κατακόρυφη αύξηση των έκτακτων περιστατικών, των τροχαίων ατυχημάτων και των παθολογικών καταστάσεων που χρειάζονται εισαγωγή σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Εξετάζοντας αναλυτικά τα στοιχεία ένα νοσοκομείο, βλέπουμε ότι το Παγνί, το μεγαλύτερο νοσοκομείο του νησιού, στερείται 6 κλινών, καθώς λειτουργούν 20 από τις 26 προβλεπόμενες. Το νοσοκομείο Χανίων αντιμετωπίζει το οξύδωτο πρόβλημα, καθώς σχεδόν οι μισές κλίνες είναι εκτός λειτουργίας, λειτουργούν μόλις οι 7 από τις 13. Το Βενιζέλιο από τα 15 κρεβάτια αξιοποιούνται τα 12, με τα 3 να παραμένουν ανενεργά. Το νοσοκομείο Ρεθύμου βρίσκονται σε λειτουργία 7 από τις 9 διαθέσιμες κλίνες. Και τέλος, το νοσοκομείο Νικολάου διαθέτει μόλις 4 κρεβάτια σε λειτουργία από τα 6 που προβλέπονται. Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων εκπέμπουν σήμα κινδύνου, τονίζοντας ότι το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό εργάζεται στα όρια της εργασιακής εξουθένωσης και πρέπει να γίνουν προσλήψεις προσωπικού, δίνοντας ισχυρά κίνητρα για να σταματήσουν και οι συνεχείς αποχωρήσεις εργαζομένων από τα νοσοκομεία.
1: Άννα, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, τον κύριο Δημήτρη Βρύσαλη. Κύριε Βρύσαλη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κύριε Χαρδάκη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Υπάρχουν λοιπόν κρεβάτια στις ΜΕΘ, είναι κλειστές όμως λόγω έλλειψη, είναι κλειστά λόγω έλλειψης προσωπικού, κύριε Βρύσαλη.
3: Κύριε Βαρδάκη, το έχουμε επισημάνει πάρα πολλές φορές. Μπορεί να έχουμε εξοπλισμένα νοσοκομεία, να έχουμε καινούργια ντουβάρια, να έχουμε

0: καινούργια κτίρια, αλλά αν δεν στελεχωθούν με προσωπικό, καταλαβαίνετε ότι τα ντομπάρια και τα μηχανήματα που μόνα τους δεν λειτουργούν, παρόλα την επιστήμη και την τεχνολογία που έχει κάνει τεράστια βήματα. Ακριβώς τα κλειστά κρεβάτια εντατικής θεραπείας στο νησί μας και τώρα το καλοκαίρι, που ιδιαίτερα με την αύξηση του κόσμου θα ήταν σωτήρια, αλλά και όλο το χρόνο, αποδεικνύουν ότι σήμερα αυτό που η κυβέρνηση δεν κάνει είναι να αυξήσει τον αριθμό των εργαζομένων όλων των ειδικοτήτων, για να μπορέσουν να ανοίξουν αυτά τα κρεβάτια. Όταν την ίδια ώρα, αυτή τη στιγμή, λόγω του φιλότιμου λειτουργούν και αυτά τα κρεβάτια, για τα δύο νοσοκομεία Παγνή και Βενιζέλιο οφείλονται πάνω από 3.000 μέρες ρεπό και άδειες των εργαζομένων, και αυτό σημαίνει υπερεντατικοποίηση, εντατικοποίηση της εργασίας και εργαζόμενοι που δουλεύουν σε ρή χωρίς να παίρνουν ρεπό πολλές φορές και άδειες. Από την άλλη, πρέπει να τονίσουμε ότι βασικές ειδικότητες δεν υπάρχουν στις μονάδες εντατικής θεραπείας όλη την εβδομάδα. Όπως αν θέλετε, οι φυσικοθεραπευτές είναι μόνο το πρωί ή το απόγευμα και δεν υπάρχει προσωπικό να καλύψει ανάγκες αντίστοιχα των περιστατικών. Μεταφορείς στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο είναι κοινή για τις δύο μονάδες. Καθαρίστριες, αν θέλετε, υπολείπομαστε πάρα πολύ και στο κομμάτι της ΕΜΕΘ. Και βεβαίως δεν τηρείται η αναλογία ανακλίνει νοσηλευτή και ασθενή. Όλα αυτά συνθέτουν ένα εκρηκτικό μείγμα, παίρνοντας υπόψη, κύριε Βαρδάκη, ότι το καλοκαίρι βεβαίως εκ περιτροπής θα περιορίζουν τα κρεβάτια εντατικής θεραπείας για να πάρθουν οι άδειες του προσωπικού που είναι αναγκαίες βεβαίως για να μπορεί να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε. Αυτά είναι τα ζητήματα που προκύπτουν όχι μόνο το καλοκαίρι, βεβαίως όλο το χρόνο.
1: Μάλιστα. Κύριε Βρυσαγή, σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
0: Να είστε καλά, κύριε. Χαρά.
1: Χωρίς ναυαγοσωστική κάλυψη, οι πολυσύχναστες παραλίες του Δήμου Χερσονήσου, παρότι από την 1η Ιουνίου οι ναυαγοσώστες θα έπρεπε να βρίσκονται στις θέσεις τους. Οι διαγωνισμοί για την κάλυψη 46 θέσεων απέβησαν άγονοι, καθώς δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από τις σχολές. Περισσότερα θα μας πει και πάλι η Λίλια Ανδαφερμάκη. Λίλια.

0: να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Γιώργου Παπαδάκη.
1: Αντιμετωπισμένο με ένα σοβαρό ζήτημα που αφορά στην ασφάλεια των λουωμένων βρίσκεται ο Δήμος Χερσονήσου, καθώς οι πολυσύχναστες παραλίες της περιοχής παραμένουν χωρίς ναυαγοσωστική κάλυψη, παρότι από την 1η Ιουνίου οι ναυαγοσώστες θα έπρεπε να έχουν αναλάβει υπηρεσία. Η εικόνα αυτή προκύπτει μετά την αποτυχία των διαγωνιστικών διαδικασιών που προκήρυξε ο Δήμος για την κάλυψη 46 θέσεων ναυαγοσωστών, με συνέπεια να κηρυχθούν άγωνοι, καθώς δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από ναυαγοσωστικές εταιρείες και σχολές. Ο Δήμαρχος Χερσονήσου, Ζαχαρίας Ζωξαστάκης, αποδίδει το πρόβλημα στο υψηλό λειτουργικό κόστος και στην χαμηλή χρηματοδότηση, τονίζοντας ότι η διάρκεια απασχόλησης είναι περιορισμένη στους 4 μήνες και ότι απαιτούνται επιπλέον δαπάνες για στέγαση και μετακίνηση προσωπικού. Όπως αναφέρει, το συνολικό κόστος της υπηρεσίας φτάνει περίπου το 1 εκατομμύριο ευρώ, ενώ η χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών ανέρχεται στις 400.000, με τον Δήμο να καλύπτει το υπόλοιπο από τους ίδιους πόρους. Ο κύριος Ζωξαστάκης, που είχε προγραμματίσει να μεταβεί σήμερα στον εισαγγελέα με σχετικό φάκελο για ενημέρωση, θα πραγματοποιήσει τελικά την επίσκεψη αύριο, λίγο μετά τις 10 το πρωί, λόγω υπηρεσιακών κολλημάτων. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες σε άλλους δήμους της Περιφερειακής Ενότητας, η ναυαγοσωστική κάλυψη έχει εξασφαλιστεί, χωρίς να καταγράφονται αντίστοιχα προβλήματα. Παράλληλα, έχουν ξεκινήσει και οι έλεγχοι από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου για την τήρηση της νομοθεσίας στις πολυσύχναστες παραλίες, με το ζήτημα της Χερσονήσου να βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο εν μέσω της κορύφωσης της τουριστικής περίοδου.
0: Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Δήμαρχο Χερσονήσου, τον κύριο Δοξαστάκη. Κύριε Δοξαστάκη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Βαρδάκη, και στους ακροατές. Ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα για την εκδήλωση του οποίου συνέτειναν πολλοί παράγοντες. Είχαμε επισημάνει ότι το διάταγμα το προεδρικό, το οποίο επιβάλλει και ρυθμίζει την αποσοστική κάλυψη, είναι στα πλαίσια του παλιότερου νόμου. Εξεδόθη ένας νόμος για τη χρήση γυαλών και παραλίας το 2024. Δεν έχει εναρμονιστεί με τις απαιτήσεις, με τα κόστη, με τις συνθήκες, τις απαιτήσεις. Υπάρχει μια κατάσταση διαμορφωμένη σε αυτές που είναι η πλέον ευαίσθητη ζώνη για τις τουριστικές περιοχές. Η πολιτεία δεν έχει φροντίσει, παρά τις προτάσεις της ΣΕΔΕ, να ανταποκριθεί.

0: αποκριθεί και να τροποποιήσει αυτό το προεδρικό διάταγμα και φτάσαμε στο σημείο να εκδηλώνονται στάσεις από την πλευρά των επαγγελματιών των σχολών αγροσυστικής ότι το ποσό το οποίο προβλέπεται και προσδιορίζεται για την αποζημίωσή τους δεν επαρκεί. Είναι δύσκολο να βρουν αγροσυστικές γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα εξέβρασης στέγης και υπάρχει και ανάγκη για άλλα επιπλέον λειτουργικά κόστη και η χρονική διάρκεια που καλά τα, κακά τα ψέματα δεν διαρκεί μόνο 4 μήνες τουριστική περίοδο ειδικά στην Κρήτη. Θα πρέπει λοιπόν να εξευρεθεί τρόπος ούτως ώστε να ισορροπήσει το σύστημα. Αυτή τη στιγμή είμαστε ακάλυπτοι, έχουμε ενημερώσει όλα τα συναρμόδια Υπουργεία Εσωτερικών, Εμπορικής Ναυτιλίας Οικονομικών, την αρμόδια Χρηματική Υπηρεσία του Ηρακλείου. Έχουμε προτείνει συγκεκριμένη διάταξη, η οποία μπορεί να λύσει το πρόβλημα με τη συνεργασία των ξενοδόχων, οι οποίοι προτίθενται να συνδράμουν να βοηθήσουν. Ευελπιστώ ότι αύριο και με την επίσκεψη στην κυρία Εισαγγελέα, αλλά και στην συνεχή συζήτηση που έχουμε και με τους επαγγελματίες του χώρου, αλλά κυρίως και με τα Υπουργεία, θα εξευρεθεί κάποια λύση και να λήξει ομαλά αυτή η εκκρεμότητα.
1: Να δούμε λοιπόν τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Σας ευχαριστώ κύριε Δήμαρχε, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Με προσφυγές στο σύνολο του πολίτη, οι σεισμόπληκτοι του Δήμου Μινώα Παιδιάδος ζητούν δικαίωση καθώς κινδυνεύουν να βρεθούν εκτός του προγράμματος Εξοικονομώ επειδή εξακολουθούν να μην έχει δοθεί έγκριση για την αποκατάσταση των κτισμάτων τους. Περισσότερα θα μας πει η Λίλιαν Δαφερμάκη. Λίλιαν.
2: Βεβαίως, Λευτέρη, οι δεκάδες σεισμόπληκτοι του Δήμου Μινώα είναι ανάστατοι καθώς βρίσκονται πολύ κοντά στην απώλεια του χρηματοδοτικού εργαλείου που θα τους δώσει τη δυνατότητα να προχωρήσουν στην ενεργειακή αναβάθμιση των σπιτιών και των καταστημάτων τους. Όπως προκύπτει στο τέλος του μήνα τελειώνει η προθεσμή για το πρόγραμμα Εξοικονομώ και στις 12-15 του μήνα ξεκινούν οι έλεγχοι των επιθεωρητών για να διαπιστώσουν την εξέλιξη των εργασιών που έχουν γίνει. Ωστόσο και τους σεισμόπληκτους του Δήμου Μινώα που δεν έχουν εξασφαλίσει την έγκριση για την αποκατάσταση των σπιτιών τους, οι εργασίες για την ενεργειακή αναβάθμιση δεν μπορούν να προχωρήσουν με αποτέλεσμα αγανακτισμένοι πολίτες να καταφεύγουν στο συνήγορο του πολίτη για να δικαιωθούν. Το όλο θέμα έχει προκαλέσει τεράστια κοινωνική αναταραχή αφού οι κάτοικοι είναι αγανακτισμένοι και εξοργισμένοι για τις συνέπειες που υφίστανται σε μια υπόθεση όπου το κράτος είναι υπόλογο για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί διότι με την επελπιστικά αργή εξέταση των φακέλων δεν εξασφαλίζονται οι συνθήκες αδειοδότησης για να προχωρήσει η αποκατάσταση των σεισμόπληκτων κτηρίων. Ο χρόνος που απομένει είναι ελάχιστος και οι σεισμόπληκτοι για μία ακόμα φορά θέτουν το ζήτημα της απλοποίησης των διαδικασιών για την αποκατάσταση των κτισμάτων τους, αφού αυτό το οποίο προκύπτει είναι ότι απαιτείται ένα ευέλικτο και λειτουργικό πλαίσιο. Οι σεισμόπληκτοι υποστηρίζουν ότι είναι αδιανόητο να φτάνουν στην πηγή και να μην μπορούν να πιούν νερό και δυστυχώς είναι εκατοντάδες οι άνθρωποι που έχουν απόλυτη ανάγκη τα χρήματα του προγράμματος για να μπορέσουν επιτέλους να φτιάξουν τα σπίτια τους και κινδυνεύουν να απενταχθούν όχι με δική τους ευθύνη, αλλά με ευθύνη του κράτους που δεν δίνει λύση σε ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα.
1: Γεια σας, ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Συλλόγου Ελπίδα, τον κύριο Κώστα Καντάτσια. Κύριε Καντάτσια, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και καλό μήνα, κύριε Βαρδάκη. Ευχαριστούμε για την φιλοξενία.
1: Θα δοθεί, πιστεύετε, η λύση σε αυτό το θέμα μέχρι το τέλος του μήνα που λύγει αυτή η προθεσμία?
3: Κοιτάξτε, να δοθεί όμως ένα εύλογο και σοβαρό χρονικό διάστημα, όπως έχουν δοθεί και στα άλλα προγράμματα Εξοικονομώ. Δηλαδή, από το πρόγραμμα του Εξοικονομώ, δόθηκαν 2 και 3 χρόνια παρατάσεις. Είναι ανόητο να δίνεται από το Μάιο μια παράταση μέχρι τον Ιούνιο και ουσιαστικά οι ελεγκτές που έρχονται να ελέγξουν να δουν τι εργασίες έγιναν και αν ολοκληρώθηκαν οι εργασίες πρέπει να μπουν μέχρι τις 15 του Ιούνιου. Αυτά όμως δημιουργούν πολλά προβλήματα. Όπως καταλαβαίνετε, πολλοί σεισμόπληκτοι δεν έχουν πάρει ακόμα τις άδειες για να φτιάξουν τα σπίτια τους και δεν μπορεί κανείς. Ενώ έχουν εγκριθεί χρήματα μέχρι 36.000 ευρώ, είναι το πρόγραμμα Εξοικονομώ, που είναι πολλά τα χρήματα, δεν έχουν πάρει την άδεια για να φτιάξουν το σπίτι τους. Καταλαβαίνετε, αυτό είναι ένα πρόβλημα που θα πάει πίσω όλη αυτή τη διαδικασία και πιθανόν, αν δεν δοθεί άμεσα λύση, να χαθούν και πόροι στο Ταμείο Ανάκαμψης. Κάτι που θα είναι πολύ λυπηρό για τη χώρα μας. Το πρόγραμμα Εξοικονομώ βγήκε και συμπεριλάμβανε με πολλά ταραταζούμ, θα έλεγα, σε εισαγωγικά και τους σεισμόπληκτους, όμως βλέπουμε ότι τα αγκάθια είναι πάρα πολλά και δεν βλέπουμε μια ουσιαστική λύση και άμεση λύση.
1: Μάλιστα. Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καντάτση. Καλό μεσημέρι.
3: Καλησπέρα, κύριε Βαρδάκη.
1: Τιμές ασανσέρ τα κάψιμα στην Κρήτη. Ελαφρά πτώση έχουμε στα πρατήρια, με άγνωστη όμως τη συνέχεια. Ακούμε το ρεπορτάζ. σε ένα περιβάλλον έντονης αβεβαιότητας. Συνεχίζει να κινείται.

0: Η αγορά καυσίμων με τις διεθνείς εξελίξεις να επηρεάζουν άμεσα τις τιμές. Σημειώνεται ότι από την 1η Ιουνίου η επιδότηση του πετρέλαιου κίνησης μειώνεται από 20 σε 15 λεπτά, εξέλιξη που αναμένεται να επηρεάσει σταδιακά τις τιμές στην Αντλία. Σε ό,τι αφορά την Κρήτη, υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις ακόμα και στις μέσες τιμές από νομό σε νομό από αυτές που δίνει το Υπουργείο στο Παρατηρητήριο Τιμών. Κοινή διαπίστωση είναι ότι μέσα στο Ηράκλειο τα καύσιμα πωλούνται σε υψηλότερες τιμές από ό,τι στα Χανιά, το Λασίθι αλλά και την Ενδοχώρα. Πάντως σήμερα η μέση τιμή της αμόλυβης στο Ηράκλειο κειμενόταν σε πολλά πρατήρια στο 2,055 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνηση στο 1,78. Χθες 1 Ιουνίου η μέση τιμή των καυσίμων στην Κρήτη σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών ήταν στο νομό Ηρακλείου η μέση τιμή της απλής αμόλυβης 2,13 ευρώ το λίτρο, το πετρέλαιο κίνησης 1,79. Στο νομό Λασιθίου η απλή αμόλυβη 2,12 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης 1,78. Στο νομό Ρεθύμνου η απλή αμόλυβη 2,12 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης 1,77. Στο νομό Χανίων η απλή αμόλυβη 2,091 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης το 1,77. Την ίδια στιγμή καταγράφεται σημαντική μείωση στην κατανάλωση καυσίμων, η οποία εκτιμάται μεταξύ 7 και 10%. Πρόκειται για μια σημαντική ένδειξη ότι οι καταναλωτές περιορίζουν τις μετακινήσεις τους προκειμένου να αντιμετωπίσουν το αυξημένο κόστος. Σύντομη διακοπή τώρα, σε πολύ λίγο επιστρέφουμε στο δελτίο μας.
1: Στο πάρι, σουτάρι και... Η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ! Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο!
2: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Για κουζίνα και ντουλάπα. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε 2 ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Κρήτη, τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλορίτης, το βουνό μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλορίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
6: Και εκεί.
7: Και εκεί!
8: Και εκεί!
9: Χρήστα, βουλθάν ενέργεια.
10: Οκ, εδώ μάλλον το παρακάναμε.
11: Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
12: Ράδιο Κρήτη. 101,5. Πάντα πρώτος στην έγκυρη ενημέρωση.
0: Επιστροφή στο Δελτίο Ειδήσεων, η Νέα Δημοκρατία καταθέτει στη Βουλή τις προτάσεις της για τη συνταγματική αναθεώρηση. Τι προβλέπουν για προανακριτικές, εκλογή ανώτατων δικαστικών και δημοσιονομικό κόφτη. Ακούμε το ρεπορτάζ. Ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης αποφάσισε σήμερα να κατατεθεί στη Βουλή πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η συζήτηση αναμένεται, σύμφωνα με το Μέγαρο Μαξίμου, να επιτρέψει στη Νέα Δημοκρατία να πλαγιοποιήσει και το Πασόκ στον χώρο του κέντρου με διλήμματα για το άρθρο 16 για την μεταρρύθμιση.

0: μεταρρύθμιση του άρθρου 86 και άλλα. Το κυβερνό κόμμα, επίτα από τρίμηνη σωματική διαβούλευση που ακολούθησε την επιστολή του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη προς την κοινοβουλευτική ομάδα στις 2 Φεβρουαρίου, κατέληξε σε ένα σώμα περίπου 30 άρθρων προς αναθεώρηση με στόχο μια λειτουργική δημοκρατία του σήμερα και του αύριο. Στην καρδιά των προτάσεων βρίσκονται η ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, η αναθεώρηση της μονιμότητας στο δημόσιο, οι αλλαγές στην επιλογή ηγεσίας της δικαιοσύνης αλλά και στο νόμο περί ευθύνης υπουργών. Παράλληλα, προτείνεται και η συνταγματική κατοχήρωση κανόνων για την τεχνητή νοημοσύνη, την κλιματική κρίση και τη δημοσιονομική σταθερότητα. Η πλέον εμβληματική παρέμβαση αφορά το άρθρο 16, με τη Νέα Δημοκρατία να εισηγείται τη δυνατότητα παροχής ανώτατης εκπαίδευσης και από μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, πλήρως αυτοδιοικούμενα και υπό την εποπτεία ανεξάρτητης αρχής. Η πρόταση προβλέπει παράλληλα αύξηση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης από 9 σε 11 έτη, καθώς και συνταγματική κατοχήρωση της προστασίας της ελληνικής γλώσσας και της ελληνικής σημαίας ως συμβόλου του έθνους και του πολιτισμού. Έντονες διεργασίες στα κόμματα αρχής γενομένης από τη διάγηση της νέας αριστεράς πυροδοτεί η εμφάνιση των νέων κομματικών σχηματισμών. Ακούμε το ρεπορτάζ.
1: Η ρευστότητα χαρακτηρίζει το πολιτικό σκηνικό της χώρας με ανακατατάξεις και έντονες διεργασίες στα κόμματα. Λίγες μέρες μετά τα αποκαλυπτήρια των δύο νέων κομμάτων από τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καριστιανού, η εβδομάδα αυτή θα είναι εβδομάδα μετρήσεων, καθώς θα έρθουν στο φως μια σειρά δημοσκοπήσεων. Μετά την εμφάνιση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα και της ελπίδας για δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, το πολιτικό σκηνικό αρχίζει να αποκτά νέα μορφή. Ο Αντώνης Σαμαράς φαίνεται ότι δεν πρόκειται να αργήσει να ανοίξει τα χαρτιά του. Μέχρι στιγμής πάντως η εικόνα δείχνει μια Νέα Δημοκρατία που παραμένει καθαρά πρώτη, ενώ στη μάχη για τη δεύτερη θέση τρία κόμματα κινούνται πλέον στην ίδια πίστα. Σε αρκετές δημοσκοπήσεις η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα φαίνεται να αποκτά προβάδισμα έναντι του Πασόκ, ενώ σε άλλες τρίτο κόμμα εμφανίζεται το κόμμα Καριστιανού, αφήνοντας τέταρτο το Πασόκ. Ο ΣΥΡΙΖΑ θυμίζει καζάνι που βράζει, με ημέρα κλειδί το Σάββατο, οπότε και θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή. Παράλληλα, πληθαίνουν τα σενάρια για πιθανές αποχωρήσεις βουλευτών. Στους διαδρόμους της Κουμουνδούρου κυκλοφορούν πληροφορίες για βουλευτές που εμφανίζονται ιδιαίτερα προβληματισμένοι από τις εξελίξεις και διατηρούν ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας με πρόσωπα που κινούνται στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν δημόσιες αποφάσεις. Ωστόσο, η συζήτηση έχει ανοίξει και κανείς δεν μπορεί να προεξοφλήσει την τελική έκβαση. Εν τω μεταξύ, 7 βουλευτές αποχώρησαν σήμερα από τη Νέα Αριστερά, με αποτέλεσμα τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Παράλληλα, την αποχώρησή τους γνωστοποίησαν και 143 στελέχη, τα οποία με κοινή επιστολή τους ασκούν κριτική στη στρατηγική που ακολουθεί η ηγεσία. Ο Αλέξης Τσίπρας, η Έφη Αχτσιόγλου, ο Νάσος Ηλιόπουλος, η Θεανό Φωτίου, η Μερόπη Τζούφη, ο Χουσέιν Ζεϊμπέκ και ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, με κοινή επιστολή τους, ανακοίνωσαν την ανεξαρτητοποίησή τους και την αποχώρησή τους από το κόμμα της Νέας Αριστεράς.
0: Με την εξέταση στο μάθημα των μαθηματικών συνεχίστηκαν σήμερα τρίτη οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των επαγγελματικών ηλικίων, ενώ οι υποψήφιοι των γενικών ηλικίων συνεχίζουν τις εξετάσεις την Τετάρτη με μαθήματα προσανατολισμού. 7 νέα μέτρα για τη στήριξη νοικοκυριών και οφειλετών ενεργοποιούνται μέσα στον Ιούνιο. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Η ενίσχυση των οικοκυριών και την διευκόλυνση χιλιάδων οφειλετών μπαίνουν σταδιακά σε εφαρμογή μέσα στον Ιούνιο. Το πακέτο περιλαμβάνει οικονομικές ενισχύσεις για οικογένειες με παιδιά, νέες δυνατότητες ρύθμισης χρεών προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, καθώς και μέτρα προστασίας για την κύρια κατοικία. Στα τέλη του μήνα αναμένεται να καταβληθεί το έκτακτο βοήθημα των 150 ευρώ για κάθε παιδί σε περίπου 1 εκατομμύριο οικογένειες, χωρίς να απαιτείται αίτηση από τους δικαιούχους, εφόσον έχουν δηλωμένο τραπεζικό λογαριασμό. Παράλληλα, ενεργοποιείται νέα ρύθμιση έως 72 δόσεων για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ, δίνοντας ανάσα σε φορολογούμενους που αναζητούν τρόπο να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους. Την ίδια στιγμή, διευρύνεται η πρόσβαση στον εξοδικαστικό μηχανισμό, επιτρέποντας σε περισσότερους οφειλέτες να ρυθμίσουν χρέη προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία σε έως 240 μηνιαίες δόσεις. Σημαντικές αλλαγές προβλέπονται και για τους δεσμευμένους τραπεζικούς λογαριασμούς. Καθώς όσοι εξοφλήσουν μέρος της οφειλής τους και ενταχθούν σε ρύθμιση, θα μπορούν να αποκτήσουν ξανά πρόσβαση στα χρήματά τους. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην προστασία της πρώτης κατοικίας, με νέο πλαίσιο που επιτρέπει την ρύθμιση στεγαστικών οφειλών μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού με ευνοϊκότερους όρους. Παράλληλα, προχωρούν οι διαδικασίες για την δημιουργία του φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων, ο οποίος αναμένεται να αποτελέσει βασικό εργαλείο.

0: για την διαχείριση των ευάλωτων δεντρητών το επόμενο διάστημα.
1: Συνεχίζεται από το Δήμο Ηρακλείου η υλοποίηση των προγράμματος ασφαλτοστρώσεων και αποκατάστασης φορών οδοστρωμάτων με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Αύριο Τετάρτη 3 Ιουνίου και την Πέμπτη 4 Ιουνίου θα γίνουν εργασίες φεζαρίσματος και ασφαλτόστρωσης στην οδό Αγίου Μινά από τη συμβολή με την οδό Καλοκαιρινού μέχρι τη συμβολή της με την οδό Κατεχάκη και στην οδό Κυρίλου Λουκάρεως από τη συμβολή με την οδό Κατεχάκη μέχρι τη συμβολή της με την οδό Έμπας. Οι εργασίες θα εκτελεστούν σε δύο φάσεις. Την πρώτη μέρα θα γίνει η απόξεση της ασφάλτου και τη δεύτερη η διάστρωση του ασφάλτου τάπητα. Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα διακοπεί εντελώς η κυκλοφορία στις οδούς Κυρίου Λουκάρεως και Αγίου Μινά. Συνολικά 2.248 παραβάσεις βεβαιώθηκαν κατά τη διάρκεια των εντατικών τροχονομικών ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν στην Κρήτη το τετραήμερο της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος, με τις παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα, οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ και μη χρήση προστατευτικού εξοπλισμού να βρίσκονται στο επίκεντρο των ελέγχων. Αλλαγές αναμένονται στο τοπίο των διαδικτυακών αγορών από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως είναι η Κίνα, καθώς την 1η Ιουλίου τίθεται σε ισχύ η επιβολή δασμών. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Τέλος στα δωρεάν μικροδέματα στην Ευρώπη από τον επόμενο μήνα. Τον Ιούλιο τίθεται σε ισχύ νέοι κανόνες επιβολής τελωνειακών δασμών στα μικρά δέματα, κυρίως μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου. Με το συγκεκριμένο μέτρο, η Ευρώπη δίνει τη δική της απάντηση στο γεγονός ότι τα μικροδέματα από πλατφόρμες όπως Temu και Shein κατά κύριο λόγο εισέρχονται προς το παρόν στην Ευρώπη αδασμολόγητα. Γεγονός που, όπως έχει τονιστεί, οδηγεί σε αθέμητο ανταγωνισμό, ενώ εγείρει κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών, υψηλά επίπεδα απάτης και περιβαλλοντικά προβλήματα. Πιο συγκεκριμένα, από τον ερχόμενο Ιούλιο και μέχρι τον Ιούλιο του 2028 θα επιβάλλεται προσωρινός πάγιος δασμός 3 ευρώ για είδη αξίας κάτω των 150 ευρώ που περιέχονται σε μικρά δέματα και αποστέλλονται απευθείας σε καταναλωτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, το εμπόριο μικροδεμάτων χαμηλής αξίας στην Ευρώπη αυξήθηκε ακόμα περισσότερο το 2025, φτάνοντας σε όκο τα 5,88 δισεκατομμύρια ευρώ από 4,67 δις το 2024. Στη χώρα μας διακινούνται καθημερινά 200.000 με 250.000 μικροδέματα. Το 80% της αξίας και το 93% του όγκου ήταν μικροδέματα που προήλθαν από την Κίνα. Ο δασμός των 3 ευρώ θα επιβάλλεται σε κάθε διαφορετική κατηγορία ειδών, η οποία θα προσδιορίζεται σύμφωνα με τις δασμολογικές διακρίσεις των ειδών που περιέχονται σε ένα δέμα. Δηλαδή τα 3 ευρώ δεν θα επιβάλλονται ένα δέμα, αλλά ανάλογα με τα είδη που περιλαμβάνει, μπορεί να επιβαρυνθεί με επιπλέον 6 ακόμα και περισσότερα ευρώ, καθώς τα προϊόντα υπάγονται σε διαφορετικές δασμολογικές διακρίσεις. Το 2028 αναμένεται να αρχίσει επιβολή δασμού σε όλα τα εμπορεύματα που εισέρχονται στην Ευρώπη, καθώς σχεδιάζεται να τεθεί σε λειτουργία το ελωνιακός κόμβος δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος είναι υπό συζήτηση στο πλαίσιο ευρύτερης θεμελιώδους μεταρρύθμισης του τελωνιακού πλαισίου.
1: Την τελευταία του πνοή άφησε το πρωί ένας άνδρας που είχε τραυματιστεί σοβαρά έπειτα από πτώση κατά τη διάρκεια εργασιών σε κατάστημα στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων στα Χανιά. Το εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε όταν ο 69χρονος αλλοδαπός υπό συνθήκες που διερευνώνται έπεσε από ύψος περίπου 5 μέτρων με αποτέλεσμα να υποστεί βαρύ τραυματισμό στο κεφάλι. Στη σύλληψη δύο ανδρών, ενός Γερμανού και ενός 62χρονου Έλληνα, προχώρησαν οι αστυνομικοί σε χωριό του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο, στο πλαίσιο επιχείρησης για υποθέσεις ναρκωτικών. Σε ηλικία 75 ετών, άφησε την τελευταία του πνοή σήμερα ο γνωστός δημοσιογράφος Νάσος Αθανασίου. Ο δημοσιογράφος έφυγε από τη ζωή λόγω των σοβαρών προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν θα μπορούσε να είναι ακόμα καλύτερη από μια στρατιωτική νίκη την ώρα που το Ιράν θέτει όρους σε σχέση με το Λίβανο. Ακούμε το ρεπορτάζ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι πιστεύει ότι θα καταλήξει συμφωνία με το Ιράν για την παράταση της κατάπαυσης του πυρός και την επαναλειτουργία των στενών του ορμούς την επόμενη εβδομάδα, εφόσον έχει ξεπεραστεί, όπως είπε, το μικρό πρόβλημα με το Λίβανο. Την ίδια ώρα, υπό το φως της ανακοίνωσης, Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ, με βάση την οποία ο Νετανιάχου δεν θα προχωρήσει σε μεγάλη κλίμακα στρατιωτική επιχείρηση στην Πυρητό και η Χεζμπολάχ δεν θα επιτεθεί εκ νέου κατά του Ισραήλ, το Ιράν έσπευσε να εκφράσει δημόσια τη στήριξή του προς την οργάνωση και το Λίβανο. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο του Λιβανικού Κοινοβουλίου, κατά την οποία κατέστησε σαφές ότι οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον θα περιλαμβάνει και το Λίβανο. Ο Ιρανός αξιωματούχος πρόσθεσε ότι τις τελευταίες δύο ημέρες παρακολουθεί το Ιράν στενά τη διακοπή των Ισραηλινών επιθέσεων και αν τα εγκλήματα συνεχιστούν, όχι μόνο θα διακοπεί η διαδικασία των συνομιλιών, αλλά θα σταθεί και απέναντι στο σιωνικό, όπως είπε, καθεστώς. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, ο ίδιος εξέφρασε την εγνωμοσύνη του για τις προσπάθειες της Τεχεράνης

0: ο Αμερικανός πρόεδρος. Στην κίνηση του χρηματιστηρίου τώρα στις 2.380,8 μονάδες ο γενικός δείκτης τιμών με άνοδο 0,35% τζίρο στα 175 εκατομμύρια ευρώ. Στις αθλητικές μας ειδήσεις τώρα, το Super Cup of IAC θα διεξαχθεί στις 12 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο, όπως αποφάσισε η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Αργεντινή, ο Όφη ενδιαφέρεται για τον 24χρονο επιθετικό της Πλατένσε, Έρικ Πουέρτο, ο οποίος είναι διεθνής με την Ονδούρα. Αλλαγές ανακοίνωσε η ΕΠΟ για τη νέα σεζόν στο κύπελλο Ελλάδος. Οι ομάδες θα πρέπει να έχουν υποχρεωτικά στην ενδεκάδα τους δύο νεαρούς Έλληνες ποδοσφαιριστές κάτω των 21 ετών, ενώ η League Phase θα γίνει με 16 ομάδες και όχι με 20 όπως πέρυσι. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Για αύριο στην Κρήτη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με τοπικές νεπώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ορεινά του νησιού. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική νοτιοδυτική 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε και σήμερα το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας μεσημέρι.
1: Η δύναμη της Caterpillar και η κορυφαία ευελιξία της Palfinger έρχονται στο Ηράκλειο. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στο κατάστημα της Eltrack Ηρακλείου από τις 10 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις των μηχανημάτων Caterpillar και να δείτε σε δράση τους πανίσχυρους γερανούς Palfinger. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στο κατάστημα Eltrack στο 7ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Πολλές εκπλήξεις, ειδικές προσφορές και αποκλειστικές εκπτώσεις σε ανταλλακτικά και επισκευές μηχανημάτων. Σας περιμένουμε.
2: Και εκεί.
3: Και εκεί.
4: Και εκεί.
5: Σωστά. We found an ATM.
2: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξουχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Από λιμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Από λιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
6: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε πανηγυρικό κλίμα υπεγράφει στο Δήμο Ηρακλείου η σύμβαση ανάθεση σε ιδιώτη μεγάλου μέρους της αποκομιδής των απορριμμάτων για την επόμενη διετία με προοπτική επέκτασης και για άλλα 2 χρόνια. Περίπου 20 κλίνες μονάδες εντατικής θεραπείας στα νοσοκομεία της Κρήτης είναι κλειστές, ενώ οι ανάγκες, ειδικά το καλοκαίρι με τον τουρισμό, είναι ιδιαίτερα αυξημένες. Με προσφυγές στο συνήγορο του πολίτη, οι σεισμόπληκτοι του Δήμου Μηνοαπαιδιάδος ζητούν δικαίωση καθώς κινδυνεύουν να βρεθούν εκτός προγράμματος εξοικονομώ, επειδή εξακολουθούν να μην έχουν πάρει έγκριση για την αποκατάσταση των κτισμάτων τους. Με τιμές ασανσέρ τα καύσιμα στην Κρήτη, ελαφρά πτώση με άγνωστη τη συνέχεια. Χωρίς ναυαγοσωστική κάλυψη παραμένουν οι πολύ συχνεστές παραλίες του Δήμου Χερσονήσου, παρότι από 1 Ιουνίου οι ναυαγοσώστες θα έπρεπε να βρίσκονται στις θέσεις τους. Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει και στο Σωματείο Πυροσβεστών Νομού Ηρακλείου η απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μεταθέσεων για την απομάκρυνση 11 πυροσβεστών.

0: στον αποτονομό. Η Νέα Δημοκρατία καταθέτει στη Βουλή τις προτάσεις της για τη συνταγματική αναθεώρηση. Έντονες διεργασίες στα κόμματα αρχής γενομένης από τη διάλυση της Νέας Αριστεράς πυροδοτεί εμφάνιση νέων κομματικών μηχανισμών. Αλλαγές αναμένονται και στο τοπίο των διαδικτυακών αγορών από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι η Κίνα, καθώς από την 1η του επόμενου μήνα τίθεται σε ισχύ επιβολή ελάχιστου τελωνιακού δασμού 3 ευρώ. 7 νέα μέτρα για τη στήριξη νοικοκυριών και οφειλετών ενεργοποιούνται μέσα στον τρέχοντα μήνα. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 4.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.
2: Στον κόσμο των σπορ.

Φίλοι και φίλες, να σου πω καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα, καθώς δεν τα είπαμε χθες. Καλό μήνα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας, τις τελευταίες εξελίξεις και από το ρεπορτάζ του Όφη, που υπάρχουν αρκετά νέα, και από την υπόλοιπη επικαιρότητα. Είχαμε χθες πραγματικά την πολύ άσχημη είδηση με το χαμό ενός νέου ανθρώπου, του πρώην ποδοσφαιριστή, του Μάριου Οικονόμου, ο οποίος είχε ένα τροχαίο πρόσφατα, έδωσε μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, δεν τα κατάφερε τελικά. Σε περίπου 2 ώρες είναι η κηδεία του στα Γιάννενα. Στον Όφη, το νέο της ημέρας έχει να κάνει με το Super Cup, το οποίο θα γίνει τελικά στο Παγκρίτιο 12 Αυγούστου. Οριστικά, σήμερα το αποφάσισε η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, πέρασε από την Εκτελεστική Επιτροπή, οπότε και φέτος το Παγκρίτιο στάδιο θα φιλοξενήσει το Super Cup και μια ευκαιρία για τον Όφη να κατακτήσει το πρώτο Super Cup της ιστορίας του, λίγους μήνες μετά την κατάκτηση του κυπέλου. Στον Όφη, όπου υπάρχει κινητικότητα γενικά και στο μεταγραφικό κομμάτι, περίπτωση έτσι που αναδείξαμε από το ecrete.gr το Σάββατο, έχει να κάνει με τον Ισπανό επιθετικό, τον οποίο γνωρίσαμε κυρίως από την παρουσία του στον Πανσεραϊκό, τον Χαβιέ Μπετανκόρ. Την περίπτωση κυνηγά ο Όφη, αλλά δεν είναι εύκολη περίπτωση, γιατί έκανε μια καταπληκτική σεζόν πέρσι στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας με την Αλμπαθέτε και βρίσκεται στο στόχαστρο και ισπανικών ομάδων. Ο Μπετανκόρ, Όφη, κάνει την προσπάθεια, νομίζω θα είναι μια πολύ καλή μεταγραφή αν θα γίνει, αλλά δεν είναι εύκολη υπόθεση για τον Όφη. Όφη, ο οποίος σύμφωνα με δημοσιεύματα κυνηγάει και την περίπτωση ενός επιθετικού από την Ονδούρα, ο οποίος είναι ενεργεία διεθνής, Έρικ Πουέρτο το όνομά του, είναι 24 ετών και είναι έτσι από τα ονόματα που ξεχωρίζουν στην Ονδούρα και φαίνεται ότι ο Όφη εξετάζει την περίπτωσή του. Έχει συμβόλαιο με την ομάδα του για ένα ακόμη χρόνο μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Στον Όφη προσπαθούν έτσι να κλείσουν αυτή την περίπτωση από ό,τι αναφέρουν πληροφορίες. Πάμε όμως στους τίτλους των πιο σημαντικών αθλητικών ειδήσεων της ημέρας. Το Super Cup Όφη ΑΕΚ θα διεξαχθεί οριστικά στις 12 Αυγούστου στο Παγκρίτιο στάδιο, όπως αποφάσισε σήμερα η Εκτελεστική Επιτροπή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Όφη κινείται για την απόκτηση του Ισπανού επιθετικού του Ολυμπιακού, ο Χαβιέ Μπετανκόρ, ο οποίος πέρσι είχε μια καταπληκτική σεζόν στην δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας με την Αλμπαθέτε, αλλά η περίπτωσή του δεν είναι εύκολη, καθώς τον διεκδικούν και ισπανικές ομάδες. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Όφη ενδιαφέρεται και για τον 24χρονο επιθετικό της Πλατένσε, Έρικ Πουέρτο, ο οποίος είναι διεθνής με την Ονδούρα. Και τυπικά ανήκουν στο

τμήμα σκάουτινγκ του ΟΦΗ, ο Φανούρης Γουνδουλάκης και ο Δημήτρης Ξουρής, καθώς ανακοινώθηκε σήμερα η συνεργασία τους με την κριτική ομάδα. Ο ΟΦΗ κινείται πλέον για να καλύψει το κενό που άφησε στη θέση του team manager ο Σάββας Τσαμπούρης. Αλλαγές ανακοίνωσε η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία για τη νέα σεζόν στο κύπελλο Ελλάδας. Οι ομάδες θα πρέπει να έχουν υποχρεωτικά στην ενδεκάδα τους δύο νεαρούς Έλληνες ποδοσφαιριστές κάτω των 21 ετών, ενώ η League Phase θα γίνει με 16 ομάδες και όχι με 20 όπως την πέρσινη περίοδο. Αλλαγή υπάρχει και στο σκέλος των κίτρινων καρτών, καθώς πλέον οι ποδοσφαιριστές που συμπληρώνουν κίτρινες κάρτες στα ημιτελικά δεν θα χάνουν τη συμμετοχή τους στον τελικό της διοργάνωσης. Ο Στεφάν Λανουά θα είναι πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας και για τα επόμενα δύο χρόνια, όπως αποφάσισε η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου. Ο μοναδικός που μειοψήφισε ήταν ο Ολυμπιακός, ενώ οι εκπρόσωποι του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αμοιβωμένων Ποδοσφαιριστών ψήφισαν λευκό και 10 από τα 13 μέλη της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου ψήφισαν υπέρ του Γάλλου αρχιδιαιτητή. Στο μπάσκετ τα βλέμματα είναι στραμμένα στον αυριανό πρώτο τελικό της Basket League ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Πανεθνιακό στις 9 το βράδυ στο στάδιο Ειρηνής και Φιλίας. Στη σημερινή συνέντευξη τύπου ενώπιση του αυριανού αγώνα, ο προπονητής του Ολυμπιακού, ο Γιώργος Μπαρτζόκας, τόνισε ότι δεν υπολογίζει τον Ντόρσεϊ λόγω τραυματισμού, ενώ είπε για το παιχνίδι ότι η ομάδα του θα πρέπει να αντιμετωπίσει με μεγάλη προσοχή τις αναμετρήσεις τους τελικούς με τον Παναθηναϊκό. Θα είναι, είπε, μια ενδιαφέρουσα σειρά απέναντι σε δύο ομάδες υψηλού επίπεδου. Επίσης, ο Γιώργος Μπατζόκας τόνισε ότι η ομάδα του δουλεύει και πνευματικά για να ξανάρθει σε επίπεδο που πρέπει να είναι, ώστε να κυνηγήσει και να κατακτήσει τον τελευταίο τίτλο της φετινής σεζόν. Η ομάδα πόλο του ΟΦΗ προετοιμάζεται στο κολυμπητήριο Ηρακλείου με την φιλανδική ομάδα Κουχάτ σε μια ξεχωριστή και πρωτότυπη συνεργασία. Στο μεταξύ, στην εθνική ομάδα πόλο των εφήβων κλήθηκε για προετοιμασία ο πολίστας του ΟΦΗ Αλέξανδρος Πατούνας. Σύμφωνα με δημοσιεύματα και από την Ουκρανία, η ΑΕΚ έχει συμφωνήσει με τον Ουκρανό επιθετικό Ζουμκόφ σε μια μεταγραφή η οποία θα κλείσει στα 5 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτηση του Ουκρανού επιθετικού της Τραμπζονσπορ. Και στον διεθνή χώρο επιστρέφει και μένει στη Λίβερπουλ ο Κώστας Τσιμίκας μετά το δανεισμό του στην Ρώμα. Μάλιστα, ο ίδιος επιθυμεί να εξαντλήσει τις πιθανότητες για να βρίσκεται τη νέα σεζόν στην ομάδα της Λίβερπουλ. Την ίδια ώρα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο πιο πιθανός αντικαταστάτης του Άρνε Σλότ είναι ο Ιραόλα. Ο παλιός άσος της Λίβερπουλ και της Εθνικής Αγγλίας ο Κέβιν Κίγκαν σε συνέντευξή του αποκάλυψε ότι δίνει μάχη με τον καρκίνο.

εκείνο στο τελικό στάδιο. Λοιπόν, αυτές είναι οι πιο σημαντικές αθλητικές ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας.

Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε τη θεματολογία της εκπομπής από το ρεπορτάζ του ΟΦΗ και τις τελευταίες εξελίξεις. Πριν να πούμε αυτή την είδηση που έχει να κάνει με το Super Cup, το παιχνίδι ανάμεσα στον κυπελούχο ΟΦΗ και την περσινή πρωταθλήτρια ΑΕΚ, επιβεβαιώθηκαν οι πληροφορίες ότι θα γίνει Αύγουστο και στο Παγκρίτιο Στάδιο, 12 Αυγούστου. 8 το βράδυ, ημέρα Τετάρτη, στο Παγκρίτιο Στάδιο θα κριθεί ο πρώτος τίτλος της νέας σεζόν. Μάλιστα, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, η οποία ενέκρινε την διεξαγωγή του Super Cup στο Παγκρίτιο Στάδιο, έκανε και μια ανάρτηση. Ραντεβού στο Παγκρίτιο Στάδιο στις 12 Αυγούστου. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τον κυπελούχο ΟΦΗ σε έναν συναρπαστικό αγώνα με πολλές εκπλήξεις. Ποιος θα σηκώσει το τρόπαιο του Super Cup, είναι το ερώτημα της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Να αξίζει να σημειωθεί ότι υπήρχαν έτσι κάποιες αντιδράσεις για την έδρα, αλλά η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ αποφάσισε να γίνει στο Παγκρίτιο Στάδιο, γιατί πραγματικά και πέρσι που φιλοξενήθηκε στο Παγκρίτιο όλα πήγαν καλά, δεν υπήρξε το παραμικρό πρόβλημα και ίσως και αυτό έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο. Τώρα ο ΟΦΗ έχει μια δεύτερη ευκαιρία να προσθέσει στην τροπαιοθήκη του ένα τρόπαιο που δεν έχει κατακτήσει ποτέ, το Super Cup. Πέρσι το πάλεψε στον τελικό, ετήθηκε στην παράταση από τον Ολυμπιακό με 3-0. Φέτος θα κυνηγήσει τη νίκη απέναντι στην ΑΕΚ. Πάμε όμως στα μεταγραφικά θέματα της κριτικής ομάδας. Καταρχήν να πούμε ότι στο μέτωπο των συμβολέων που λήγουν. Είναι παρελθόν ο Σεγγέλια. Είναι κάτι που το είχαμε πει σε αυτή εδώ την εκπομπή, ότι ο παίκτης είχε ήδη μετακομίσει, είχε πάρει την απόφασή του εδώ και καιρό να πάει σε μια άλλη ομάδα. Υπάρχει και πρόταση από την Δυναμό Τυφλίδας. Όφη είχαν ένα σημαντικό ποδοσφαιριστή που ίσως βοήθησε πάρα πολύ στο κύπελο και στο δεύτερο μισό του, μάλλον της σεζόν, από το Γενάρη του 26 μέχρι το τέλος της σεζόν. Από εκεί και πέρα, για την περίπτωση του Μπόρχα Γκονζάλεθ, στον Όφη να πω ότι υπάρχει προβληματισμός με τον τραυματισμό του και ίσως αυτή θα είναι και η μοναδική αιτία να μην προχωρήσει στην ανανέωση του συμβόλαιου. Πολύ δύσκολη φαντάζει και η περίπτωση του Έντι Σαλσέδο, και για την περίπτωση του Φούντα νομίζω το γεγονός ότι παρότι έχει καλύτερη πρόταση από τον Άρη και ο Φούντας ακόμη δεν έχει κλείσει, νομίζω το σκέφτεται με τα προβλήματα που έχει ο Άρης τα τελευταία χρόνια, και από την άλλη στον Όφη ο οποίος πραγματικά βοήθησε τον Φούντα και ο Φούντας στον Όφη. Νομίζω ότι, ότι έχει πιθανότητες ο Όφη στην περίπτωση του Φούντα. Δηλαδή πιστεύω ότι το σκέφτεται ο Φούντας να παραμείνει στον Όφη, έστω και αν τα χρήματα που του δίνει η κριτική ομάδα είναι λιγότερα από τα χρήματα που του προσφέρει ο Άρης. Είναι μια περίπτωση νομίζω που λογικά θα ξεκαθαρίσει ίσως και εντός της τρέχουσας εβδομάδας. Τώρα στα μεταγραφικά, το όνομα έτσι που ανέδειξε το ecrete.gr το Σάββατο ήταν αυτό του Ισπανού επιθετικού του Ολυμπιακού, του Χαβιέ Μπεντανκόρ. Νομίζουμε ότι είναι μια εξαιρετική περίπτωση ο Μπεντανκόρ για τον Όφη. Άλλωστε τον γνωρίσαμε και στην Ελλάδα πόσο δεινός σκόρερ είναι με την φανέλα του Πανσεραϊκού, από τον οποίο τον απέκτησε ο Ολυμπιακός πριν από ένα χρόνο, τον έδωσε δανεικό στην Αλμπαθέτε, έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό και έχει δηλώσει αρκετές φορές στην Ισπανία ότι ο Ολυμπιακός είναι αυτός που θα αποφασίσει. Κάποιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το βλέπει θετικά να παραμείνει στη χώρα του, έχει προτάσεις και από άλλες ομάδες.
Πληροφορίες λένε ότι και από την πρώτη κατηγορία της Ισπανίας υπάρχει ενδιαφέρον για τον Χαβιέ Μπετανκόρ μετά την περσινή σεζόν. Υπάρχει δημοσίευμα στην Ισπανία που αναφέρει ότι τον θέλει η Χετάφε, η οποία θα παίξει Conference League. Στον Όφη παλεύουν την παρέπτωσή του εδώ και αρκετές μέρες, με απόλυτη μυστικότητα, για να δούμε πού θα καταλήξουν αυτές οι προσπάθειες της κριτικής ομάδας. Πέρσι πραγματικά έκανε τρομερό πρωτάθλημα με την Αλμπαθέτε στην Ισπανία, στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας. Η Αλμπαθέτε, η οποία τερμάτισε 12η, δεν κινδύνεψε, είχε μια άνετη πορεία και μάλιστα ξεχώρισε τον γκολ που πέτυχε στον αποκλεισμό της Ρεάλ Μαδρίτης ο Χαβιέ Μπετανκόρ. Ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας στην περσινή περίοδο. Αγωνίστηκε συνολικά σε 38 παιχνίδια και πέτυχε 14 γκολ στο πρωτάθλημα ο Μπετανκόρ, ενώ σκόραρε και στο κύπελο. Πέτυχε στα παιχνίδια που έδωσε για το κύπελο Ισπανίας 4 γκολ σε 5 παιχνίδια, δηλαδή συνολικά είχε 18 γκολ σε 43 συμμετοχές. Μια σπουδαία σεζόν από ένα πραγματικά σπουδαίο σκόρερ, και μακάρι ο Όφη να κάνει αυτή τη μεταγραφή. Για τη θέση του επιθετικού, η κριτική ομάδα φαίνεται να εξετάζει και την περίπτωση ενός

0: νεαρού επιθετικού από την Ονδούρα παίζει στην Πλατένσε. Η ομάδα είναι η Πλατένσε της Ονδούρας και όχι της Αργεντινής. Και αυτός έκανε μια τρομερή σεζόν στην Ονδούρα και τον θέλουν και κορυφαίες ομάδες της χώρας να κλείσουν την περίπτωσή του. Λήγει το συμβόλαιό του με την Πλατένσε το 2027, το ερχόμενο καλοκαίρι. Η ομάδα με βάση τα δημοσιεύματα τον κοστολογεί 500.000 δολάρια αφού έχει συμβόλαιο για ένα ακόμη χρόνο. Υπάρχει ενδιαφέρον από ομάδες που παλεύουν για τον τίτλο για τους τίτλους όπως η Μοτάγκουα και είναι ένα θέμα που φαίνεται ότι Όφη το εξετάζει πολύ σοβαρά την συγκεκριμένη περίπτωση του επιθετικού της Πλατένσε Έρικ Πουέρτο, ο οποίος είναι και διεθνής με την εθνική ομάδα της Ονδούρας, μάλιστα κλήθηκε πρόσφατα και στην εθνική για ένα φιλικό με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στην Αμερική, αλλά είχε ένα πρόβλημα με τη βίζα και μάλλον δεν θα μπορούσε να ταξιδέψει για το φιλικό αυτό. Είναι 25 ετών και φέτος σε 41 παιχνίδια πρωταθλήματος πέτυχε 25 γκολ. Φαίνεται ότι είναι πραγματικά μια πολύ καλή περίπτωση για τον Όφη ο Έρικ Πουέρτο. Είναι ένα θέμα λογικά που θα ξεκαθαρίσει το επόμενο διάστημα. Αυτά έτσι με τα γραφικά. Να πούμε ακόμη ότι Όφη ανακοίνωσε σήμερα τη συνεργασία του με τα στελέχη του τμήματος scouting, τον Φανούρη Γουνδουλάκη και τον Δημήτρη Ξουρή. Ο Γουνδουλάκης, ο οποίος περισσότερο τον γνωρίζουμε με την ιδιότητα του πρώην ποδοσφαιριστή, ήταν κυρίως στον Πανιόνιο, είναι κάτοχος προπονητικού διπλώματος UEFA Α. Το 19 πήγε στο τμήμα scouting της ΑΕΚ, όπου παρέμεινε μέχρι το 25, πανηγύρισε και το πρωτάθλημα του 23 με την ΑΕΚ, ενώ μέχρι πρότινος ανήκε στο τμήμα scouting της Ακαδημίας του Ολυμπιακού. Ο Δημήτρης Ξουρής είναι απόφοιτος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο τμήμα Performance Analysis του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας και κάτοχος διπλώματος UEFA Β. Αποτέλεσε έναν από τους συνεργάτες του Ματία Αλμέιδα στην ΑΕΚ τη σεζόν 2022-2023, στο τέλος της οποίας οι κυθινόμαυροι κατέκτησαν τον double, μένοντας συνολικά στην ΑΕΚ για 3 χρόνια από το 22 έως το 25. Έχει εργαστεί ως σκάουτερ και στην Λάρισα, τον Ιωνικό, τη Λαμία, τον Πανιόνιο και την Παναχαϊκή. Οπότε και επίσημα είναι η νέη σκάουτερ του Όφη, απομένει η θέση του team manager, η οποία είναι κοινή μετά την αποχώρηση του Σάβα Τσαμπούρη, για τον οποίο έτσι αυτό που πληροφορήθηκα είναι ότι η οικονομική πρόταση που είχε από τον Αστέρα Τρίπολης ήταν πάρα πολύ δυνατή. Τα χρήματα δηλαδή που έκλεισε ήταν κατά πολύ περισσότερα από τα χρήματα που έπαιρνε στον Όφη. Και ήταν αυτό που σας λέγαμε, ότι αν υπήρχε κάποιος λόγος να φύγει ήταν μόνο το οικονομικό. Αλλά σίγουρα ήταν μια αποχώρηση που δεν περίμενα στην κριτική ομάδα αυτή του Σάβα Τσαμπούρη. Αυτά είναι τα νεότερα από το ρεπορτάζ του Όφη. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε για τη συνέχεια.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2 ευρώ και 9 λεπτά. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Λοιπόν, παιδιά, Φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
3: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
2: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
1: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
4: Τάκης και Μπούμπι.
3: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
5: Πάμε να δούμε σπίτια.
6: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
6: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
5: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
6: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
5: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλ, παρακαλώ.
4: Τάκης και Μπούμπις.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
7: Έμεινε ένας.
8: Ναι, εγώ είμαι.
7: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
8: Νιώθω λίγο περίεργα.
7: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβώτιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
9: Επισκεφτείτε την Pyramis Auto EPE, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ηράκλειο, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών.
10: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Λοιπόν, σήμερα είχαμε την απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ για το Super Cup, το οποίο θα γίνει στο Παγκρίτη 12 Αυγούστου ανάμεσα σε ΟΦΗ και ΑΕΚ. Υπήρξαν όμως και άλλες σημαντικές αποφάσεις. Μία αφορά το κύπελο Ελλάδας. Θα υπάρξουν αλλαγές στη νέα σεζόν σε σχέση με την προηγούμενη. Στη League Phase θα συμμετάσχουν 16 ομάδες αντί 20, ενώ θα διατηρούνται οι 4 αγωνιστικές, αλλά όλες οι ομάδες θα κληρωθούν να αντιμετωπίσουν μία ομάδα από το group δυναμικότητά τους. Επίσης αποφασίστηκε, προκειμένου να αναδειχθούν νέοι ποδοσφαιριστές, η υποχρεωτική συμμετοχή τη νέα σεζόν 2 νέων παιχτών στην ενδεκάδα, γεννημένη από το 2004 και μεταγενέστερα. Όφι δεν έχει τέτοιο θέμα, έχει αρκετούς νέους παίχτες. Πέρσι ήταν ένας ο νέος παίχτης που έπρεπε να είναι συνεχώς στην ενδεκάδα. Και επίσης η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία έκανε γνωστό ότι οι παίχτες που συμπληρώνουν κίτρινες κάρτες στην ημιτελική φάση δεν θα χάνουν το δικαίωμα συμμετοχής στον τελικό. Επίσης, πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι τα επόμενα επίσημα παιχνίδια της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου θα διεξαχθούν στην Τούμπα, και μιλάμε για τα παιχνίδια του Nation League με Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία. Βέβαια, η εθνική μας στην πρεμιέρα θα παίξει εκτός έδρας 2 παιχνίδια. Και το πρώτο παιχνίδι που θα δώσει στην Τούμπα για το Nation League είναι με την Ολλανδία και με την Γερμανία. Στην Τούμπα θα γίνουν λοιπόν τα παιχνίδια Ελλάδα-Ολλανδία 5η-1η Οκτωβρίου και Ελλάδα-Γερμανία Κυριακή 4 Οκτωβρίου, δύο πολύ μεγάλα παιχνίδια μέσα σε 3 μέρες το γήπεδο της Τούμπας. Επίσης ανανεώθηκε η θητεία του Στεφάν Λανουά, του αρχιδιετή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, για άλλα 2 χρόνια. Ο Ολυμπιακός ήταν η ομάδα η οποία ψήφισε αρνητικά, οι περισσότερες τάχθηκαν υπέρ της ανανέωσης της συνεργασίας με τον Στεφάν Λανουά.

0: Λοιπόν, για τα θέματα του Μπουχαλάκη και του Σιέλη που ρωτάει ένας φίλος ακροατής, με τον Μπουχαλάκη υπάρχει συμφωνία για 2 χρόνια, είναι κλεισμένη μεταγραφή, όπως και του Χρήστου Σιέλη, του Κύπριου κεντρικού αμυντικού του Πανετολικού, ο οποίος μένει ελεύθερος 30 Ιουνίου, νομίζω νωρίτερα θα μείνει. Είναι μια μεταγραφή η οποία θα κλείσει πιθανότητα αυτή την εβδομάδα και του Σιέλη. Είναι 2 παίχτες που ο Μπουχαλάκης και ο Σιέλης που προέρχονται από μια εξαιρετική χρονιά με τη φανέλα του Πανετολικού και θα φοράνε πλέον την φανέλα του Όφη τη νέα περίοδο. Ο πρώην προπονητής και ποδοσφαιριστής του Όφη, ο Νίκος Νιόπλιας, σχολίασε έτσι τις επιπτώσεις που θα έχει για τον Όφη η κατάκτηση του κυπέλου σε συνέντευξη που έδωσε στην Έρα Σπορ και νομίζω αξίζει να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την συνέντευξη που παραχώρησε ο Νίκος Νιόπλιας.
1: Ο Όφη βλέπετε ότι αναγκαστικά ανεβαίνει επίπεδο αυτή τη στιγμή και με το δηλαδή ότι θα είναι οπωσδήποτε Ευρώπη τη νέα χρονιά. Θα έρθουν λεφτά στα ταμεία.
2: Κοίταξε,
1: Έχει.
2: Βασιλέ,
1: Ναι.
2: ας τα πολλά λόγια όλοι λέμε. Να πάρουμε να είμαστε λίγο πραγματιστές.
1: Για να δω.
2: Ο Όφη έκανε τη μεγαλύτερη επιτυχία στην
1: Ιστορία.
2: ιστορία του. Γιατί και ο συνδυασμός του τίτλου με το «Φέρνω λεφτά»
1: Ναι.
2: δεν είναι το ίδιο με το 87 που πήραμε το πρώτο κύπελο, που πάντα μετράει σαν το
1: Βέβαια,
2: πρώτο και ξέρω
1: μετράει.
2: τέτοιο. Αλλά όμως υπάρχει το πρώτο ή εκείνη η ομάδα, ας πούμε, γίνεται μια θρηλυκή ομάδα με ποια έννοια, για να μην παρεξηγηθώ. 85-90 ήξερες. Τερματοφύλακας ο Χωσάδας, ο Σιφάκης, ο Τάδε, ο Βασιλείου, ο Γκουλής, ο Νόμπιας, ο Τσινός, ο Αντριανίδης, ο Σαμαράς, ο
1: Παπαβασιλείου
2: Βέρα, ο
1: κλπ.
2: Ισαντή. Το χρόνο μπορεί να ξεκινήσει ο Όφη και να έχει 12 καινούριους.
1: Τι σημαίνει αυτό, δεν καταλαβαίνω.
2: Τι θέλω να πω με αυτό που είπα ότι είναι η μεγαλύτερη επιτυχία στην ιστορία του Όφη. Τώρα πάμε σε παρακάτω. Δεν νομίζω ότι
1: Η μεγαλύτερη
2: μπορεί.
1: επιτυχία ήταν τότε, λέτε, δηλαδή,
2: Όχι,
1: γιατί
2: όχι,
1: δεν
2: τώρα,
1: καταλαβαίνω.
2: τώρα,
1: Τώρα,
2: τώρα,
1: τώρα.
2: τώρα, τώρα
1: Τώρα.
2: θεωρώ. Υπάρχουν διαφορές. Τι θέλω να πω τώρα με αυτό που λέμε. Οι τέσσερις ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος δεν θα μπορεί να τις αγγίζει κανένας από κάτω. Είναι τόσο καλές ομάδες, είναι τόσο πλούσιες ομάδες και είναι τόσο καλά ποδοσφαιρικά δομημένες όπως είναι ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός. Δεν υπήρχε αυτό τα προηγούμενα χρόνια. Δεν μπορεί να τους αμφισβητήσει κανένας. Δέστε τώρα, ο Όφη πήρε κύπελο. Ο Παναθηναϊκός έκανε τη χειρότερη σεζόν βάσει του οικονομικού προϋπολογισμού που είχε και τελειώσαν 20 βαθμούς διαφορά.
1: Ναι. Ο Παναθηναϊκός με τον Όφη σου
2: και
1: λέει.
2: Τα
1: Ναι.
2: λεφτά που θα πάρει ο Όφη, τι λεφτά να πάρει, okay, θα πάρει. Τι ομάδα να κάνεις, θα κάνεις μια καλή ομάδα. Ο Όφη, ο Άρης, ο Ατρόμητος, αυτές πρέπει να είναι πολύ δυνατές ομάδες, να κάνουν το πρωτάθλημα καλύτερο.
1: Ναι.
2: Εκεί είναι
1: Και
2: αυτές
1: όχι
2: οι
1: για να το
2: ομάδες.
1: χτυπήσουν το
2: Είναι από την
1: πρωτάθλημα. Ναι,
2: έκτη
1: αυτό
2: θέση
1: θέλει να πει. Ναι.
2: μέχρι τη δέκατη.

0: ομάδες.
1: Ναι, ναι.
2: Η απόσταση μεγαλώνει.
0: Μεγαλώνει πάρα πολύ. Αυτό
2: ναι, αλλά δηλαδή, μεγαλώνει και.
0: Τι μπάτζετ να κάνει, 8 εκατομμύρια.
2: Ναι, αλλά όχι.
0: Θα τα δώσει.
2: Ναι, αλλά όχι, αποκτά απόσταση από τις άλλες ομάδες που είναι πίσω από αυτόν τώρα. Δηλαδή, εγώ έλεγα, ήμουνα στη Λιβαδιά πριν από λίγες εβδομάδες ναι. και έλεγα στα παιδιά εκεί στη Λιβαδιά ότι του χρόνου δεν ξεκινάτε από την έκτη θέση. Αν πούμε ότι πέμπτος ήταν ο Άρης, ας πούμε φέτος. Θα ξεκινάτε και πίσω από τον Όφη.
1: Σωστά.
0: Ο Όφη κοίταζα προχθές το χθες, δεν ξέρω τον όμπλο, μπορεί να παίξει και να περάσει στο ευρωπαϊκό. Αλλά ο Όφη θα παίζει όμως 3 παιχνίδια τη βδομάδα.
1: Ναι.
0: Θα είναι, δεν θα είναι όπως ο Άρης, η Λιβαδιά, ή ο Ατρόμητος ή η Τρίπολη αυτή. Θα θέλουν τον Όφη να τον κερδίζουν και να τον βλέπουν διαφορετικά.
1: Έτσι είναι. Μεγάλα καράβια, μεγάλες φουρτούνες. Τι να κάνουμε έτσι.
0: Το Όφη μεγαλώνει, άρα πέφτει περισσότερη πίεση. Ξέρεις ναι, ναι. τι καλό έκανε το Όφη. Όφη με αυτό που έκανε πέρα από τον τίτλο που είναι σημαντικός και έτσι και σας είπα και είναι ο μεγαλύτερος στην ιστορία του. Είναι ότι γεννάει φιλάθλους.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό να κάνει να κρατήσει. Έτσι, δηλαδή να σημαντικό. Υπάρχει μια σταθερότητα.
2: Όλη Κρήτη μια ομάδα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι δυνατό πράγμα το να κερδίζεις κόσμο, το να πηγαίνεις στον Ολυμπιακό το κύπελο και να πηγαίνεις 17.000 κόσμο, να παίζεις με τον ΠΑΟ και να πηγαίνουν όσοι μπορούν 8-10.000 κόσμο, να παίρνεις ένα κύπελο. Αυτό γεννάει κόσμο. Αυτό γεννάει όμως, βάζει πίεση μεγάλη.
1: Βέβαια. Μεγάλα καράβια, μεγάλες φουρτούνες βέβαια.
0: Θα παίζεις 3 παιχνίδια του χρόνου. Δεν θα είναι εύκολο οι ομάδες από κάτω που είναι καλές, η Τρίπολη, ο Άρης και ο Ατρόμητος που δεν κάναν καλές σεζόν, θα σε βάλουν στο κυνήγι.
2: Ναι,
0: άρα
2: ναι.
0: και να ξέρετε ότι στο ποδόσφαιρο είναι όπως τα αμοιβαία κεφάλια. Καμιά απόδοση δεν εγγυάται η προηγούμενη
1: ναι, ναι.
0: με την
1: ναι.
0: Αυτή που θα μας έρθει τώρα.

0: Λοιπόν, πάμε σε κάτι διαφορετικό, κάτι καθόλου ευχάριστο, δυσάρεστο, γιατί το ελληνικό ποδόσφαιρο θρυνεί την απώλεια ενός μέλους του, ενός σπουδαίου ποδοσφαιριστή, ενός σπουδαίου ανθρώπου, του Μάριου Οικονόμου. Θα πάμε στα Γιάννενα, στη γενέτειρα του ποδοσφαιριστή που έφυγε πολύ νωρίς από τη ζωή, του Μάριου Οικονόμου, να συναντήσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον καλό φίλο και εξαιρετικό συνάδελφο, τον Μιχάλη Μερτζιανίδη, έτσι να μας πει κάποια πράγματα για τον Μάριο Οικονόμου, που πραγματικά έτσι αυτή η ιστορία του συγκλώνησε και ο χαμός του συγκλώνησε όχι μόνο τους φίλους του ποδοσφαίρου, αλλά όλη την Ελλάδα και φαντάζομαι και το εξωτερικό, γιατί είχε Μιχάλη και πέρασμα επιτυχημένο από την Ιταλία ο Μάριος Οικονόμου.
1: Έτσι ακριβώς. Καλησπέρα, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα,
1: Έχει
0: Μιχάλη.
1: μια, έχουμε μια πόλη που έχει παγώσει, γιατί ο Μάρης πέρα και πάνω απ' όλα, πέρα από το ποδοσφαιρικό του ταλέντο και την ποδοσφαιρική του αξία, ήταν ένα παιδί πολύ προσιτό, πολύ καλός χαρακτήρας και τον αγαπούσαν όλοι. Κάτι που φαντάζομαι το διαβάζετε, το μάθετε όλοι.
0: Ναι. Και
1: Ήταν
0: χαμηλών τόνων, εγώ έτσι
1: χαμηλό
0: παρακολουθώντας
1: τόνο.
0: από μακριά την πορεία του, έτσι περισσότερο έτσι με το ενδιαφέρον λόγω και της ιδιότητας του αθλητικού συντάκτη, δεν είχε δώσει ποτέ έτσι αφορμή για κάτι αρνητικό.
1: Έτσι ακριβώς. Και το ποδόσφαιρο ήταν κάτι που τα αγαπούσε, έκανε τη δουλειά του και μέχρι εκεί δηλαδή δεν το μετέφερε το ποδόσφαιρο στην καθημερινότητα. Όταν πήρε την απόφαση και σχετικά νωρίς, μη τι άλλο, να σταματήσει το
0: Νομίζω
1: ποδόσφαιρο, ήταν
0: σταμάτησε
1: σπουδαίος.
0: πολύ νωρίς.
1: Ναι, δεν ξανασχολήθηκε, δεν τον ενδιαφέρει να γίνει ούτε προπονητής ούτε τίποτε. Ήθελε να αφιερωθεί στην οικογένειά του και στο παιδάκι του. Δυστυχώς αφήνει ένα παιδάκι πίσω πολύ μικρό. Είχαν βρει μόλις σπίτι, ήταν έτοιμοι να μετακομίσουμε. Εντάξει, και σε αυτό το άτυχο συμβάν, το οποίο έχω να σου πω ότι από το ίδιο σημείο πέρασα 20 λεπτά πριν γίνει. Να καταλάβεις. Είναι ένα σημείο έξω από το νοσοκομείο του Χατζικώστα, το οποίο από
0: Είναι
1: τον
0: επικίνδυνο
1: κατά...
0: εκείνο το σημείο, Μιχάλη.
1: Είναι επικίνδυνο με την έννοια ότι όποιος κάνει αναστροφή πρέπει να είναι, να έχει τα μάτια του 14. Είναι μια νησίδα μέχρι κάτω, στην οποία στο τέλος της νησίδας θα ανοίγει ο δρόμος, παρκαρισμένο αυτοκίνητο δεξιά-αριστερά. Και εκεί, αν πάει να γυρίσει και έρχεται κι άλλος, όπως έγινε δηλαδή, δεν το συζητάμε. Τι να πω τώρα, 5 ώρα είναι η εξόδους ακολουθία. Έχουν βγάλει όλοι ανακοινώσεις, αλλά με τις
0: ανακοινώσεις. Το παιδί έχει φύγει. Το παλικάρι έχει
1: το παιδί έχει φύγει. Εντάξει, ήταν εξαιρετικό παιδί, εξαιρετικό θεωρητικό. Η ουσία είναι ότι έχει φύγει. Δηλαδή, ό,τι και να λέμε τώρα, ό,τι και να πούμε. Ο πόνος στην οικογένειά του είναι πρώτα και πάνω απ' όλα. Το παιδάκι του που τον έψαχνε συνέχεια, τον αναζητούσε. Αυτά είναι οι δραματικές στιγμές αυτές. Από το δυστύχημα έχω να σου πω ότι ξέραμε από την αρχή ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Είχε πολύ σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Προσπάθησαν να τον χειρίσουν. Είχε θέμα, ήταν μια θολούρα ή μαγνητικές. Δεν δίνανε πολλές πιθανότητες ζωής οι γιατροί από την αρχή. Όλοι ελπίζαν σε ένα θέμα το οποίο τελικά δεν ήθελε.
0: Δεν έγινε τελικά. Δυστυχώς δεν έγινε.
1: Έχουμε κάποιες, από ό,τι ξέρω, από ό,τι μαθαίνουμε, έγιναν κάποιες συζητήσεις για δωρεά οργάνων. Δεν μπορώ να σου πω περισσότερο, νομίζω είναι αρμοδιότητα της οικογένειας, αν γίνει και ό,τι γίνει, να το πει η ίδια η οικογένεια. Το σίγουρο ότι θα παντρευτεί πολλοί κόσμος σήμερα το απόγευμα. Πραγματικά ήταν ένα αγάπητο παιδί. Ήταν, δηλαδή από τα καλά παιδιά που λέμε, από τα καλά παιδιά που αφήνουν το στίγμα τους όχι μόνο για το ποδόσφαιρο, αλλά και για το ποιοι είναι σαν άνθρωποι, σαν χαρακτήρες και σαν πορεία μέσα στον χρόνο. Από εκεί πέρα να αναζητούνται τα αίτια τώρα, αλλά τα αίτια, ξέρεις τώρα, μια προσεξία, μια βλακεία, μια... Τι να πούμε, ό,τι και να βρεθούμε τώρα.
0: Η ζωή του Μάριου Οικονόμου
1: δεν γυρίζει πίσω. Τελείως.
0: Δεν γυρίζει πίσω, ακριβώς. Δυστυχώς. Και πραγματικά έτσι είναι πολύ δύσκολο αυτό που είπες, πολύ δύσκολες στιγμές για την οικογένειά του, για την σύζυγό του, για το παιδάκι του, για τους γονείς.
1: Ο μπαμπάς του ήταν ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη Παζιάννα, βέβαια στην πορεία άλλαξε για άλλους, κατάλαβαν όλοι το... Εντάξει, ανθρώποι να κατάλαβαν όλοι δεν μπορούσαν να ασχοληθεί με τον Παζιάννα τώρα. Έχει κηρυχθεί τριήμερο πένθος, αλλά όλα αυτά ξέρεις είναι μακάρι

0: γίνονταν ποτέ με την έννοια. Εντάξει, κάποια πράγματα πρέπει να γίνουν τυπολατρικά, το λέω κάπως έτσι, αλλά η ουσία μένει ότι ο Μάριος δεν είναι πια μαζί μας. Και ήταν πραγματικά ένα από τα καλά παιδιά. Είναι άδικο, δηλαδή. Θα μου πεις για ποιον δεν είναι άδικο, άμα φύγει έτσι. Άκουσα χθες για το Λευτέρη τον Κοκαλίδη που ήμασταν μαζί στην ΕΡΤ, ένας από τους ανθρώπους της μουσικής. Εξαιρετικός έφυγε κι αυτός. Σήμερα άκουσα για τον Άσο τον Αθανασίου, ο δημοσιογράφος. Εντάξει, συνέχεια ακούμε.
1: Και πριν μερικές μέρες, πριν το τροχαίο δυστύχημα που αποδείχθηκε τελικά του Μάριου Οικονόμου, είχαμε και τον Παρασκευά Άντζα. Που κι αυτός.
0: Αμπράβο, είχαμε και τον Παρασκευά. Σωστά, να μην το ξεχάσουμε τον Παρασκευά. Που αυτή η ασθένειά του ήταν μία στις 100.000, διάβαζα κάπου. Τι να πει τώρα, οι νέα παιδιά φεύγουν και είναι κρίμα. Πραγματικά κρίμα.
1: Μιχάλη, έτσι επειδή σε έχουμε την ευκαιρία, με τον ΠΑΣ τι γίνεται τώρα, έχουμε κάτι, γιατί σίγουρα δεν μας αρέσει αυτή η εικόνα, έτσι, ο ΠΑΣ να είναι στην τρίτη εθνική, δεν ανήκει.
0: Κοίταξε, εγώ πάντα λέω ότι όπως τρώνεις κοιμάσαι.
1: Ναι.
0: Όταν δεν καταλαβαίνεις τα λάθη σου, γιατί έγιναν πάρα πολλά λάθη, όταν είσαι εγωιστής και επιμένεις να συνεχίζει να κάνεις τα ίδια λάθη, κάποια στιγμή τα πληρώνεις. Έτσι έγινε με τον Παζιάννα. Έφτασε στη διεθνική με λάθη που γίνανε μέσα στην ομάδα. Εμφανίστηκε ένας επιχειρηματίας, ο κύριος Καλαμάρης. Θέμα είναι τώρα, αν ο κύριος Καλαμάρης όντως ενδιαφέρεται, πρέπει να πει, αν ενδιαφέρεται δηλαδή και προς τον κόσμο να δείξει ότι το πραγματικό είναι ενδιαφέρον, να πει τι σκέφτεται να κάνει. Ότι θα πάρω ξένους παίκτες να ανεβούμε στο Παλαιγείο και από εκεί θα πάρω παίκτες να ανεβούμε στο Παλαιγείο. Αυτό είναι το πλάνο. Τώρα ότι είναι στην τρίτη εθνική, ο Παζιάννα δεν έχει πλάνο που ξέρει ενδιαφέρομαι να επενδύσω στην ομάδα ή θέλει να κάνει στην ομάδα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τίποτε. Κυριολεκτικά δεν υπάρχει τίποτε. Όλα ήταν να γίνουν κάποιες επαφές αρχικά στην μέση της εβδομάδα, αλλά την προηγούμενη εβδομάδα. Αλλά με όλα αυτά με τον Μάριο, ξέρεις, πήγανε πίσω. Γιατί όπως είπα, ο μπάς του Μάριο ήταν ο πρόεδρος της ερασιτέχνης.
1: Ναι.
0: Αλλά όλα αυτά έχουν πάει πίσω. Τώρα είδαμε, αλλά σε κάθε περίπτωση, χωρίς κάποιον να αναλάβει και να έχει κάποιο όραμα και να βοηθήσει, έχουμε δει, ξέρεις πολύ καλά και ξέρω πολύ καλά, ιστορικές ομάδες που έχουν χαθεί από πρόσωπο υγιής. Και με μεγαλύτερες πόλεις τώρα, δεν το συζητάμε. Ποιον θες, σε Παναχαϊκή, Δόξα Δράμας, ποιον να πάρουμε. Αν μπορέσει να συντονιστεί μια πόλη και να βρεθεί κάποιος που να μπει μπροστά, ναι, αλλιώς. Δυστυχώς ο Παζιάννα θα είναι εκεί και θα βολοδέρνει ανάμεσα στα ερασιτεχνικά. Είναι η μοίρα των ομάδων που δεν έχουν προοπτική ή κάποιο φιλόδοξο σχέδιο για το μέλλον.
1: Ναι. Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
0: Εγώ. Και ερωτήματα στην Κρήτη, να είσαι καλά.
1: Καλό απόγευμα στα Γιάννα. Αυτά λοιπόν από τον καλό συνάδελφο, τον Μιχάλη Μερτζιανίδη, στις 5 το απόγευμα. Είναι η κηδεία του Μάριου Οικονόμου. Θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κοπάνου στα Γιάννενα. Στον ίδιο χώρο θα ακολουθήσει και η ταφή του. Έδωσε τη μάχη του για περίπου μία εβδομάδα, αλλά δυστυχώς 23 Μαΐου έγινε το σοβαρό τροχαίο. Αλλά δεν κατάφερε να βγει νικητής ο Μάριος Οικονόμου. Πραγματικά έχουμε ακούσει τα καλύτερα και από άλλους συναδέλφους που τον έχουν έτσι ζήσει και από τα Γιάννενα και από την ΑΕΚ. Πραγματικά ένας ποδοσφαιριστής με ήθος που δεν έχει δημιουργήσει το παραμικρό στην καριέρα του και με πολύ σημαντική καριέρα στο εξωτερικό. Κυρίως έπαιξε στην Ιταλία τα περισσότερα χρόνια. Λοιπόν, πάμε σε κάποιες άλλες ειδήσεις από την Super League. Ειδήσεις, καταρχήν το Super Cup, να επαναλάβουμε για τους φίλους ακροατές, προφανώς φίλους του Όφη, που ρωτάνε και για τα εισιτήρια, είναι πολύ νωρίς για τα εισιτήρια του Super Cup. Αυτά φαντάζομαι θα βγουν τον Ιούλιο. 12 Αυγούστου είναι ο αγώνας. Νομίζω μετά τα μέσα Ιουλίου λογικά θα βγουν τα εισιτήρια για το Super Cup, το οποίο είναι 12 Αυγούστου, 8 το βράδυ. Πιθανότητα θα γίνει η ώρα έναρξης του Super Cup.

Είχαμε την αντίδραση από πλευράς Ολυμπιακού στην ανανέωση της συνεργασίας της ΕΠΟ με τον Στεφάν Λανουά για άλλα 2 χρόνια στη θέση του αρχιδιαιτητή. Ο αντιπρόεδρος του ΠΑΕ Ολυμπιακός, ο Κώστας Καραπαπάς, έκανε λόγο για πραξικοπηματική παραμονή του Γάλλου αρχιδιαιτητή. Είπε ότι θα σας καταγγείλουμε και στην UEFA τα έργα και τις ημέρες του Λανουά και θεωρούμε ότι είναι απολύτως ακατάλληλος. Μάλιστα αναρωτήθηκε γιατί ο πρόεδρος της ΕΠΟ δεν φέρνει έναν άλλο αρχιδιαιτητή. Κάποτε, είπε ο κ. Καραπαπάς, υπήρχε ομοφωνία των ομάδων του Big Four για την επιλογή. Τώρα γιατί δεν φέρνετε έναν άλλο αρχιδιαιτητή ο οποίος να έχει τη συγκατάθεση όλων για να υπάρχει ηρεμία. Ο Λανουά έχει αποτύχει πλήρως και δυστυχώς και το επόμενο πρωτάθλημα θα αρχίσει μέσα στο σκοτάδι, είπε ο κύριος Καραπαπάς για την ανανέωση της συνεργασίας της ΕΠΟ με τον Γάλλο αρχιδιαιτητή. Μία είδηση που έχει να κάνει με την διαιτησία για αυτή δεν θα είναι τη νέα χρονιά στους πίνακες διαιτητών της πρώτης εθνικής, ο Τάσος Σιδηρόπουλος. Μία απόφαση που προκάλεσε αίσθηση, ενώ δεν βρίσκεται το όνομά του ούτε στον πίνακα με τους διαιτητές ΒΑΡ. Επίσης εκτός έμεινε και ο Γιάννης Παπαδόπουλος, ο οποίος θα είναι στο ΒΑΡ, θα μπορεί να είναι στο ΒΑΡ. Τα νέα πρόσωπα που μπήκαν στον πίνακα διαιτητών είναι 4. Έτσι λοιπόν από την Αθήνα την νέα περίοδο θα διευθύνουν παιχνίδια Super League ο Άγγελος Ευαγγέλου, ο Κωνσταντίνος Κατοίκος, ο Τάσος Παπαπέτρου, από την Αρκαδία ο Χρήστος Βεργέτης, από τα Γρεβενά ανέβηκε και πάλι στη Super League ο Κώστας Τσέτσιλας, από τη Δυτική Αττική ο Φώτης Νταούλας, από νέο πρόσωπο, από την Εύβοια ο Μιχάλης Ματσούκας, από την Ήπειρο ο Σπύρος Ζαμπαλάς και ο Αλέξανδρος Κατσικογιάννης, από την Κοζάνη ο Σταύρος Τσιμεντερίδης, από τη Λάρισα ο Θανάσης Τζίλος, από το Λασίδι ο Δημήτρης Μόσχου, από τη Λέσβο ο Παναγιώτης Κουκούλας, από την Πέλα ο Βασίλης Φωτιάς και ο Μελέτης Γιουματζίδης, από την Πιερία ο Αλέξανδρος Μέγας και ο Φώτης Πολυχρόνης, από την Πρέβεζα Λευκάδα νέο πρόσωπο ο Βασίλης Φίτσας, από τη Σάμο ο Λευτέρης Κατόπης, επίσης νέο πρόσωπο, και από τη Χαλκιδική ο Γιώργος Κόκκινος και ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης. Αυτοί είναι οι 21 διαιτητές που θα διευθύνουν του χρόνου παιχνίδια της Super League. Στο σημείο αυτό θα πάμε σιγά σιγά σε ώρα τίτλους ειδήσεων με την καλή συνάδελφο την Εύα Μαστρογιαννάκη. Είναι κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου, πλέον αναλαμβάνει την βάρδια του ο καλός φίλος ο Μινάς Βορδοναράκης, και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, έπεσαν οι υπογραφές της σύμβασης ανάμεσα στο Δήμο Ηρακλείου και τον ανάδοχο ιδιώτη για το νέο μοντέλο αποκομιδής απορριμμάτων. Η σύμβαση αυτή θα έχει ισχύ για 2 χρόνια με δικαίωμα ανανέωσης από το Δήμο, ενώ τα πρώτα συνεργεία αναμένεται να βγουν στους δρόμους μέσα στο 2ο δεκαήμερο του μήνα. Σφοδρές αντιδράσεις από τους πυροσβέστες του Ηρακλείου προκαλεί απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου για τη μετάθεση 11 συναδέλφων του σε άλλες περιοχές. Οι ίδιοι κάνουν λόγο για θέτηση δεσμεύσεων και για μια πρακτική που δεν λύνει το πρόβλημα των οργανικών κενών. Πτώση με σταγονόμετρο παρουσιάζουν οι τιμές των καυσίμων στην Κρήτη, με την αγορά να συνεχίζει να κινείται σε ένα σανσέρ αστάθειας στα 2,18 ευρώ η αμόλυβδη στο Ρέθυμνο, που συγκαταλέγοντας την περιοχή ανάμεσα στις ακριβότερες σε πανελλαδικό επίπεδο. 2.248 τροχονομικές παραβάσεις βεβαιώθηκαν στην Κρήτη κατά το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, με 171 να αφορούν την υπερβολική ταχύτητα, 71 την οδήγηση σε κατάσταση μέθης, 93 τη στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, 89 μη χρήση κράνους και 49 από αυτές να αφορούν τη μη χρήση ζώνης ασφαλείας. Η ελληνική αγορά κινήτων διανύει μια περίοδο έντονης κινητικότητας, με τις τιμές των νεόδμητων κατοικιών να καταγράφουν κατακόρυφη άνοδο, ενώ ο επενδυτικός πόλος μετατοπίζεται σε Κρήτη και Αθηναϊκή Ριβιέρα. Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει η Συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου για την νόμιμη μετάκληση 5.000 εποχικών εργατών γης, καθώς έχουν κατατεθεί τα πρώτα ονόματα υποψηφίων εργαζομένων. Ειδοποιητήρια από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων αναμένεται να λάβουν τις επόμενες ημέρες χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων που δραστηριοποιούνται στις βραχυχρόνιες μισθώσεις μέσω της πλατφόρμας Airbnb και άλλων ψηφιακών πλατφορμών. Ως αναπόφευκτη εκτίμησε την έναρξη του πολέμου με τις ΗΠΑ υψηλόβαθμος στέλεχος του στρατού του Ιράν, ενώ οι συνομιλίες μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον δείχνουν να έχουν περιέλθει σε πλήρες αδιέξοδο. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το σταθμό μας στις 5.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.

0: Λοιπόν, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Θα συνεχίσουμε με μπάσκετ, καθώς αύριο έχουμε τον πρώτο τελικό της Basket League ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Στο Σταδίον έχει ευκαιρίες 9 το βράδυ. Ο Ολυμπιακός έχει το πλεονέκτημα έδρας, άριστη ψυχολογία μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Ο Παναθηναϊκός από την πλευρά του ζορίστηκε, ειδικά στο πρώτο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Γενικά δεν φάνηκε ότι είναι έτοιμος για τόσο απαιτητικούς τελικούς με τον Ολυμπιακό. Για να δούμε αν θα αλλάξει κάτι αύριο και στους επόμενους τελικούς. Είχαμε την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου από πλευράς Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, με δηλώσεις που έγιναν πριν από λίγη ώρα. Να πάμε να ακούσουμε τι είπε ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαλτζόκας, για τις αναμετρήσεις για τους τελικούς με τον Παναθηναϊκό και το πώς έτσι μπορεί να επηρεάσει η κατάκτηση της Ευρωλίγκας τον Ολυμπιακό.
1: Ένας αντίπαλος που έχετε συναντήσει πάρα πολλές φορές φέτος σε όλες τις διοργανώσεις. Τι το διαφορετικό όμως περιμένετε από την αυριανή?
2: Πάντα είναι διαφορετικά τα παιχνίδια. Εξαρτάται την περίοδο, την ψυχολογική κατάσταση, τη σωματική, τη φόρμα, την υγεία. Όλα αυτά παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Νομίζω θα είναι μια ενδιαφέρουσα σειρά απέναντι σε δύο ομάδες υψηλού επίπεδου. Οι σειρές διαμορφώνονται από το ένα αποτέλεσμα στο άλλο με βάση τη διαχείριση, την πνευματική των παικτών, την ψυχολογική, την ετοιμότητά τους, γιατί είναι ιδιαίτερα παιχνίδια. Δεν είναι τόσο σημαντικό αυτή τη στιγμή να έχεις καλά στατιστικά. Το σημαντικό είναι να κερδίσεις, γιατί αυτό μετράει τελικά, να πάρεις τον τίτλο. Νομίζω και οι δύο ομάδες έχουν ένα ιδιαίτερο κίνητρο. Εμείς δουλεύουμε και τακτικά αλλά κυρίως πνευματικά μετά την ολοκλήρωση της Ευρωλίγκας να ξαναέρθουμε σε επίπεδο που πρέπει να είμαστε, ενώ όσον αφορά το κίνητρό μας, τη διάθεση να κυνηγήσουμε και τον τελευταίο τίτλο.
1: Ο Τάιλερ, το προσθέσεις σήμερα?
2: Ο Τάιλερ δεν θα παίξει αύριο, έχει μια τενότητα, προέρχεται από την μεγάλη κούραση που παίζει από το καλοκαίρι με την Εθνική. Δεν έχει τυπήσει δηλαδή, αλλά έχει μια τενότητα. Οπότε αύριο είναι, επειδή δεν έχει προπονηθεί, ούτε θα προπονηθεί σήμερα, αύριο είναι εκτός.
3: Coach, υπάρχει μέσα αγωγικά ανησυχία για ψυχολογικό άδειασμα μετά την κατάκτηση του πολύ μεγάλου στόχου?
2: Ανησυχία δεν υπάρχει, αλλά έχουμε την έννοιά μας, έχουμε μια έννοια ότι πάντα διαμορφώνεται μια κατάσταση μετά από αυτό το αποτέλεσμα, έτσι όπως ήρθε και όπως το κυνηγάγαμε, το κυνηγούσαμε. Νομίζω ότι αυτό δεν έχουμε δώσει έμφαση όλοι, όσοι στην ομάδα γύρω μας, ότι είναι ένας τίτλος, είναι σημαντικός, ένα πρωτάθλημα Ελλάδας και πρέπει να έχουμε κίνητρο να το κατακτήσουμε. Δεν είναι, ο πρώτος μας στόχος ήταν, εννοείται ότι ήταν η Ευρωλίγκα, αλλά είναι πολύ σημαντικός τίτλος, το πρωτάθλημα Ελλάδας. Νομίζω ότι είμαστε αίτητοι όλη τη χρονιά, δεν έχουμε χάσει πουθενά. Νομίζουμε, έχουμε τερματίσει πρώτοι, νομίζουμε ότι έχοντας και το πλεονέκτημα έδρας έχουμε καλές πιθανότητες να κερδίσουμε. Μένει να τα αποδείξουμε.
4: Πάνω από και το τομέα της ψυχολογίας. Πριν από μερικές μέρες, με την ακόμα του Ολυμπιακού, πήγε στο Πανεπιστήμιο και ζήτησε να μείνει στον Ολυμπιακό. Μια τέτοια κίνηση και μια επιδούση αγάπη από τον κόσμο, με δεδομένο ότι στο πώς θα πάει όλο ο οργανισμό του παίκτη. Όλο αυτό πώς μπορεί να λειτουργήσει στο μυαλό του και πώς μπορεί να τον τονώσει ψυχολογικά ενώπιον και των τελικών?
2: Είναι απόλυτα επαγγελματία, έχει αποδείξει 4 χρόνια τώρα και έχει δείξει ότι δεν επηρεάζεται από τέτοιου πράγματα. Νομίζω ότι είναι λάθος αυτή τη στιγμή να επικεντρωθούμε σε ένα παίκτη και στο κίνητρό του. Νομίζω όλη η ομάδα πρέπει να έχει κίνητρο, που θα έχει. Όσον αφορά την εκδήλωση αγάπης, καταλαβαίνετε ότι είναι μια ομάδα που τελευταία 4-5 χρόνια έχει πετύχει σημαντικά πράγματα και οι παίκτες που ο βασικός κορμός έχει μεγάλη αλληλοεπίδραση με τους οπαδούς.
3: Coach, υπάρχει πονοκέφαλος μέσα αγωγικά και το πώς διαμορφώνονται με τον περιορισμό των ξένων, στην Ελλάδα με τους περιορισμούς κλπ?
2: Ναι, προφανώς οι ομάδες δεν θα παίξουν με το καλύτερο δυνατό ρόστερ τους, γιατί υπάρχουν περιορισμοί σε αυτό, αλλά μπορούν να παίξουν με το κατάλληλο ρόστερ. Δηλαδή, με βάση τις συνθήκες ενός αγώνα, με βάση τον αντίπαλο, τι θα κατεβάσει, που είναι δυνατός, που είναι αδύναμος, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το ρόστερ. Εμείς θα έχουμε 8 παίκτες, όπως και ο Παναθηναϊκός. Θα χρησιμοποιούνται οι 6 κάθε φορά στη σειρά. Με βάση το πρώτο παιχνίδι με βάση το σκεπτικό μας. Αλλά από εκεί πέρα, ξέρετε, αναδιαμορφώνονται τα πράγματα αυτά. Ποιος πήγε καλά, ποιος δεν πήγε, πού ο Παναθηναϊκός ήταν δυνατός. Αυτά θα παίζουν κάθε φορά. Ποιος θα είναι μέσα στην δωδεκάδα από τους έξι ξένους. Θα δούμε. Νομίζω ότι καλύτερα, αν προαποφασίζεις εκτίθεσαι, καλύτερα να αποφασίζουμε με βάση τα δεδομένα.
1: Θα περιμένουμε ακόμη κάποια αλλαγή στην οστάδα του Τζέλο.
2: Έχουμε δικαίωμα μέχρι σήμερα το βράδυ στις 12. Είναι κάτι που μας απασχολεί, δεν είναι μια εύκολη απόφαση. Αλλά πρέπει να την πάρουμε μέχρι σήμερα το βράδυ. Δεν την έχουμε πάρει ακόμα.
0: Μάλιστα. Αυτά. Έχει μέχρι απόψε να κάνει την επιλογή των ξένων για το αύριο πρωτοτελικό. Να ακούσουμε τι είπε και ο αρχηγός του Ολυμπιακού για τους τελικούς με τον Παναθηναϊκό, ο Κώστας Παπανικολάου.
5: Τελείωσε, όπως είπες και εσύ τώρα αυτό. Έχουμε μπροστά μας τον τελευταίο στόχο της χρονιάς και από τους σημαντικότερους, αν όχι ο σημαντικότερος. Καταλαβαίνω τον ενθουσιασμό για την Ευρωλίγκα, αλλά το πρωτάθλημα είναι κάτι που θέλουμε κάθε χρόνο. Και έχουμε την ευκαιρία αύριο μαζί με τον κόσμο να κάνουμε το πρώτο βήμα.
6: Αυτό τον ενθουσιασμό, πώς μπορείτε να μετριάσετε και από τον κόσμο και από τους εαυτούς σας, γιατί ήταν τεράστιο αυτό που μετριάσετε.
5: Κοίταξε, εμείς έχουμε κάνει αρκετές συζητήσεις ήδη με τα παιδιά. Θέλουμε να τελειώσουμε τη χρονιά με νίκη. Είμαστε επαγγελματίες αθλητές. Στόχος μας είναι να, στον πρωταθλητισμό να διεκδικήσει όσο περισσότερα με περισσότερες επιτυχίες και τίτλους μπορείς. Και μπροστά μας έχουμε άλλη μια ευκαιρία.
6: Παναθηναϊκό, πώς το περιμένεις? Λιγωμένο και πάρα πολύ απογοητευμένο μετά την αποτυχία της Final Four, ή ότι θα έχει το κίνητρο να απαντήσει κάποιος?
5: Φυσικά θα έχει το κίνητρο, όπως είχαμε και εμείς πέρυσι το κίνητρο μετά την.

την ήττα μας στο Αμπου Ντάμπι. Πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός είναι ο τελευταίος τίτλος, όπως είπα. Μεγάλο στόχος και για τις δύο ομάδες. Οπότε νομίζω ότι θα έχουν το κίνητρο, θα παρουσιαστούν έτοιμοι και θα είναι πάρα πολύ δυνατά τα παιχνίδια. Αλλά ξαναλέω, εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι πώς θα είμαστε εμείς στην καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας για να παίξουμε τα παιχνίδια.

0: Λοιπόν, ακούσαμε δηλώσεις από πλευράς Ολυμπιακού εν ώψη του πρώτου τελικού με τον Παναθηναϊκό αύριο στις 9 το βράδυ στο Σταδίο της Κεφαλίας. Πάμε και στον Παναθηναϊκό. Στον Παναθηναϊκό που Εγγίν Αταμάν δήλωσε σίγουρος ότι η ομάδα του θα εμφανιστεί πολύ πιο δυνατή στους τελικούς. Μια δήλωση που έκανε μετά την δεύτερη νίκη επί του ΠΑΟΚ. Πριν από λίγο μίλησε και για τον αυριανό τελικό. Πάμε να ακούσουμε τι είχε πει μετά τον δεύτερο ημιτελικό με τον ΠΑΟΚ το Σάββατο.
1: Yes, we play perfect basketball like the Panathinaikos on the second half.
2: Αυτά μας είπε ο coach του Παναθηναϊκού, ότι η ομάδα του θα είναι απόλυτα έτοιμη για τους τελικούς. Είπε ότι παίξαμε ένα τέλειο δεύτερο ημίχρονο, δείξαμε χαρακτήρα, παίξαμε όπως πρέπει να παίζει ο Παναθηναϊκός και δείξαμε ότι είμαστε απόλυτα έτοιμοι για να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα.
0: Αυτά λοιπόν δήλωσε ο Εργίν Αταμάν μετά το δεύτερο ημιτελικό κυπέλου του πρωταθλήματος με τον ΠΑΟΚ. Πριν από λίγο έκανε δηλώσεις και μίλησε και πάλι για τη διαιτησία εν ώψη των τελικών. Είπε λοιπόν ο Εργίν Αταμάν: «Σεβόμαστε τον Ολυμπιακό, έχουν κάνει σπουδαία σεζόν σε Ελλάδα και Ευρώπη, κατέκτησαν την Ευρωλίγκα, έχουν σπουδαίους παίκτες, σπουδαίο προπονητή και παίζουν σπουδαίο μπάσκετ. Είμαστε έτοιμοι για αυτούς τους τελικούς. Το κύπελο με πλήρες ρόστερ, πήραμε καθαρή νίκη. Έχουμε δει και στην Ευρωλίγα πως εάν οι διαιτητές είναι δίκαιοι και δεν δίνουν σημασία στην ατμόσφαιρα,

0: Οι έδρες δεν παίζουν ρόλο. Η ομάδα που θα παίξει καλύτερα θα κερδίσει. Είμαστε έτοιμοι για τον πρώτο τελικό και να παίξουμε καλό μπάσκετ. Ο μόνος μας στόχος είναι να πάρουμε τη νίκη. Είναι διαφορετικά πράγματα η Ευρωλίγα για το πρωτάθλημα. Στην Ευρωλίγα τελειώσαμε τη σεζόν με αποτυχία. Στον αθλητισμό μπορείς να κάνεις μεγάλη σεζόν, αλλά και να μείνεις εκτός. Υπάρχουν πολλές ομάδες που έχουν μεγάλο μπάτζετ, αλλά δεν προκρίθηκαν στο Final Four. Η σημερινή προπόνηση έγινε χωρίς Λούκα και Ρογκαβόπουλο που έκαναν ατομικό. Ρωτήθηκε ο Ταμάν αν θα παίξουν αύριο. Είπε ο Ρογκαβόπουλος δύσκολα θα παίξει. Ο Σλούκας θα προσπαθήσει πριν τον αγώνα και θα αποφασίσουμε πριν το παιχνίδι και για την εξάδα των ξένων. Από πού πηγάζει αυτή η σιγουριά του ότι θα τα καταφέρει στους τελικούς ο Παναθηναϊκός, ρωτήθηκε ο Εργίνα Ταμάν. Είπε ότι τους κερδίσαμε καθαρά στο κύπελο. Η Ευρωλίγα είναι διαφορετικό πράγμα. Όλοι είναι απογοητευμένοι μετά τον αποκλεισμό μας. Θέλουμε να δείξουμε πως είμαστε σπουδαία ομάδα. Δεν το δείξαμε στο πρώτο παιχνίδι απέναντι στον ΠΑΟΚ, γιατί είχαμε να παίξουμε 11 μέρες. Αλλά στη Θεσσαλονίκη, σε μια σπουδαία ατμόσφαιρα, παίξαμε σπουδαίο μπάσκετ και αυτό μου δίνει αυτοπεποίθηση πως θα κερδίσουμε. Φυσικά έχοντας σεβασμό στον Ολυμπιακό, που είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Επίσης ο Αταμάν ρωτήθηκε για την εξάδα των ξένων, είπε δεν έχουμε αποφασίσει ακόμη, μόλις ξεκαθαρίσει η κατάσταση των Σλούκα και Ρογκαβόπουλου, πιστεύω θα αποφασίσουμε. Πάμε όμως να ακούσουμε τη δήλωση και ο Κώστας Μήτογλου πριν από λίγο, στη συνέντευξη τύπου για τον αυριανό τελικό με τον Ολυμπιακό.
1: Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τον Ολυμπιακό, το έχουμε παίξει πάρα πολλές φορές εναντίον του, όπως γνωρίζουμε και τα προτερήματά μας και εναντίον του. Οπότε τα μελετήσαμε, τα δουλέψαμε και είμαστε έτοιμοι αύριο να παίξουμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Και ίσα ίσα το εκτός έδρας παιχνίδι θεωρώ ότι είναι μια πρόκληση για μας και έξτρα κίνητρο.
2: Χθες έκανε μια επίσκεψη στην προπόνηση ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Ναι. Από αυτό που αντιλαμβανόμαστε από το ρεπορτάζ είναι ότι ήταν λίγο πιο έντονος από ό,τι συνήθως και όχι πολύ ευχαριστημένος με την εικόνα που δείχνει η ομάδα μετά τον αποκλεισμό από το Final Four. Τι αποκομίσατε από όλο αυτό?
1: Έχω να πω γι' αυτό ότι ομάδα και διοίκηση και παίχτες γενικά είμαστε σε καθημερινή επικοινωνία. Δεν υπάρχει κανένα θέμα αυτό. Όπως είπες, χτες ο πρόεδρος ήρθε. Θα ήθελα το τι έχει αναφερθεί να μείνει στις τέσσερις γραμμές και εντός των αποδυτηρίων, αλλά σίγουρα απέτυσε κάποια πράγματα τα οποία ήταν απόλυτα κατανοητά και φυσιολογικά. Μόνο αυτό μπορώ να σας πω. Οπότε έχουμε ένα στόχο, βάλαμε όλοι μαζί. Πρόεδρος πρώτα, κόσμος και μετά εμείς έχουμε ένα στόχο και θα κάνουμε τα πάντα να το κατακτήσουμε.
3: Ντίνο, δεν θα παίξει ο Ντόρσε για τον Ολυμπιακό. Λούκας και Ρογκαβόπουλος για εσάς είναι πολύ δύσκολο να παίξουν. Με αυτές τις απουσίες, πώς διαμορφώνεται η κατάσταση?
1: Βρισκόμαστε στο τέλος της σεζόν. Οι καταπονήσεις και οι τραυματισμοί είναι μέρος του παιχνιδιού και γενικά έχω να πω είναι ατυχές. Για εμάς, θα μιλήσω για εμάς. Αυτή τη στιγμή ο Κώστας και ο Νίκος Ρόγκα είναι πάρα πολύ μεγάλες απουσίες, αλλά σίγουρα πρέπει να προσαρμόσουμε το πλάνο μας, όπως και το έχουμε κάνει, και να παρουσιαστούμε όσο πιο καλά και έτοιμοι μπορούμε. Και θεωρώ ότι είναι θέμα ξεκάθαρα θέλησης.
4: Μετά τον αποκλεισμό από τη EuroLeague αλλά και την κατάκτηση της EuroLeague από τον Ολυμπιακό, πώς μπορεί να επέλθει η ψυχολογική ισορροπία στο αυριανό παιχνίδι?
1: Λίγο ξανά μπορείς να κάνεις λίγο να
4: δεις. Πώς μπορεί να επέλθει η ψυχολογική ισορροπία? Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης, έρχεται με άλλη ψυχολογία. Απ' την άλλη, εσείς είστε από τον αποκλεισμό, προσπαθείτε να βρείτε το βηματισμό σας. Μπορεί να παίξει ρόλο αυτό στο αυριανό παιχνίδι?
1: Όχι. Θεωρώ ότι είναι ξεκάθαρα σκληρή δουλειά. Και έχουμε την εμπειρία να ξέρουμε να αναγνωρίσουμε καταστάσεις. Δεν υπάρχουν. Ο τελικός του ελληνικού πρωταθλήματος είναι ένα τελείως διαφορετικό πράγμα. Είναι ξεκάθαρα θέμα θέλησης και ποιος το θέλει πιο πολύ, και σε ενέργεια αλλά και στο χάσιλο, όπως λέμε. Αλλά και ποιος θα είναι φυσικά πιο καλά προετοιμασμένος και διαβασμένος. Αυτές πιστεύω θα είναι λεπτομέρειες.
5: Επειδή ξεκινά το πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας, τι παραπάνω πρέπει να έχει ο Παναθηναϊκός από τον Ολυμπιακό, πέρα από τη θέση που ανέφερες, για να πάρει το πρωτάθλημα?
1: Όπως είπα, κίνητρο και όποιος το θέλει πιο πολύ δεν είναι. Είναι τελική πρωταθλήματος. Όποιος το θέλει πιο πολύ θα πέσουν κορμιά, θα πέσουν μεγάλες μάχες. Οπότε ο πιο σκληρός θα επιβιώσει.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Αυτά λοιπόν δήλωσε πριν από λίγο ο αθλητής του Παναθηναϊκού, ο Ντίνος Μίτογλου. Αύριο λοιπόν 9 το βράδυ ο πρώτος τελικός, το Στάδιο Κεφαλίας, τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2. Ο επόμενος τελικός είναι την Παρασκευή 9 το βράδυ στην έδρα του Παναθηναϊκού. Ακολουθεί την ερχόμενη Δευτέρα ο τρίτος τελικός πάλι στην έδρα του Ολυμπιακού, 8 Ιουνίου, και αν χρειαστεί τέταρτος θα γίνει 10 Ιουνίου ημέρα Τετάρτη στην έδρα του Παναθηναϊκού, και αν πάμε και σε πέμπτο αυτό θα γίνει 13 Ιουνίου ημέρα Σάββατο στην έδρα του Ολυμπιακού. Αυτή είναι η σειρά των τελικών. Μένουμε στο χώρο του μπάσκετ, όπου ο Άρης προσπαθεί να κλείσει πραγματικά έτσι μια σπουδαία συμφωνία για τη θέση του προπονητή με τον Βασίλη Σπανούλη. Μάλιστα το ρεπορτάζ αναφέρει ότι η περίπτωση πάει πάρα πολύ καλά για τον Άρη και δεν αποκλείεται να γίνει τελικά αυτή η συμφωνία. Ο Άρης όπως και ο ΠΑΟΚ επενδύουν σημαντικά, έχουν σαν στόχο να βρεθούν κάποια στιγμή στην Ευρωλίγκα, και υπάρχει αυτή η πρόταση που έγινε από τον Άρη στον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος το σκέφτεται πάρα πολύ, και η παρουσία του Νίκου Ζήση και το πλάνο που έχει ήδη και στο Άρη είναι σίγουρα παράγοντες που θα μετρήσει ο Βασίλης Σπανούλης. Ο Ζήσης, ο οποίος είπε ότι ζούμε μια αλλαγή στον Άρη, είναι σημαντικό για το ελληνικό μπάσκετ, θα βλέπουμε τις ομάδες της πόλης να είναι ανταγωνιστικές, θα είναι καλό να κοντράρουν Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Είναι μια ευνοϊκή συγκυρία, σχολίασε, και περιμένουμε τώρα τις εξελίξεις στο θέμα προπονητή, αν τελικά κλείσει αυτή την σπουδαία συμφωνία με τον Βασίλη Σπανούλη ο Άρης, και ο Άρης ο οποίος είναι έτοιμος να ολοκληρώσει και την μεταγραφή του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου που έπαιξε στην ΑΕΚ τη φετινή σεζόν, και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ήδη υπάρχει προφορική συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Είχε μέσο όρο στις 41 παιχνίδια 7 πόντους, 3,5 rebound ο Χαραλαμπόπουλος με την φανέλα της ΑΕΚ την περσινή αγωνιστική περίοδο. Στο τοπικό μπάσκετ, η αναγέννηση Αρχαλοχωρίου την περασμένη εβδομάδα εκδήλωσε την επιθυμία της να διεκδικήσει την κάρτα συμμετοχής στην Elite League, στην πρώην Α2 του μπάσκετ. Εκτός από την αναγέννηση, δήλωσε συμμετοχή και η ομάδα του Απόλλωνα Πατρών στο πρωτάθλημα, να πάρει την κάρτα. Μία ομάδα θα πάρει κάρτα για την Α2, την Elite League, και η ομάδα της Κομωτινής. Δηλαδή τρεις ομάδες από την περιφέρεια στοχεύουν στο να πάρουν την κάρτα. Μία κάρτα θα δοθεί για το νέο πρωτάθλημα της Elite League. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε με τοπικό ποδόσφαιρο. Υπάρχουν αρκετές ειδήσεις από το τοπικό ποδόσφαιρο, καθώς και κάποιες πληροφορίες που έχουν να κάνουν με την τρίτη εθνική και πώς θα διεξαχθεί την νέα περίοδο.
6: Στο πάρι, σουτάρι και η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
7: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο pixel, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζήρη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
9: Supermarket.

0: Μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Kellogg's Corn Flakes 375 ή 500 γραμμάρια με έκπτωση 40%. Μπύρα Μύθος 6-2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μωρομάντιλων Baby Care αξίας 8 ευρώ σε μία απόδειξη κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον, με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Και ντομάτες τσαμπί Λουτσίας Φάρμ 500 γραμμάρια 2 ευρώ και 18 λεπτά.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου ετοιμάζεται για τα δύο φιλικά παιχνίδια πριν από τα μεγάλα παιχνίδια του Nation League. Το πρώτο φιλικό είναι την Πέμπτη στην Στοκχόλμη με τη Σουηδία, 8 το βράδυ. Και το δεύτερο φιλικό είναι με την Ιταλία την Κυριακή 10 το βράδυ εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο, 7 Ιουνίου. Έχουν ήδη τέθει σε κυκλοφορία τα εισιτήρια του φιλικού της Εθνικής με την Ιταλία. Επειδή έχω πάρει πολλά μηνύματα, να πω έτσι για τις τιμές των εισιτηρίων, τα οποία ξεκινούν από 10 ευρώ στις θύρες 14, 15, 16, 17 και 18, 15 ευρώ στις θύρες 3, 9, 13 και 19, 20 ευρώ στις θύρες 2, 10, 12 και 20, 25 ευρώ στη θύρα 11 και 30 ευρώ στη θύρα 1. Οι θύρες του Παγκρατίου Σταδίου θα ανοίξουν την Κυριακή 8 το βράδυ, δύο ώρες πριν από την έναρξη του φιλικού, και μπορούν μόνο διαδικτυακά οι φίλαθλοι να προμηθεύονται τα εισιτήρια. Συγκεκριμένα από το site της Εθνικής Πάμε Εθνική και από την Ticketmaster. Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να έχει στην κατοχή του ένα εισιτήριο αγώνα. Δεν απαιτείται ταυτοποίηση και προσθήκη του εισιτήριου στο gov.gr wallet. Τα παιδιά δεν μπαίνουν δωρεάν. Θα πρέπει να έχουν κανονικά εισιτήριο και να συνοδεύονται από ενήλικα φύλαθρο. Και αν φύγουν τα εισιτήρια στις θύρες που προαναφέραμε, θα ανοίξουν και οι θύρες 6 και 7 και 8, ενώ η θύρα 5 είναι για τους φιλάθλους της Ιταλίας. Προφανώς θα είναι και αρκετοί τουρίστες που θα θελήσουν να παρακολουθήσουν αυτή την αναμέτρηση της εθνικής ομάδας. Εθνική η οποία, όπως είπαμε, αλλάζει έδρα και θα δώσει στην Τούμπα τα παιχνίδια του Nation League. Ανακοινώθηκε σήμερα από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ότι τα επόμενα επίσημα παιχνίδια της Εθνικής θα γίνουν στο γήπεδο της Τούμπας. Βέβαια η Εθνική ξεκινά με εκτός έδρας παιχνίδια κόντρα στην Σερβία και θα παίξει στην Τούμπα με Ολλανδία και Γερμανία. Με Ολλανδία το παιχνίδι είναι 1η Οκτωβρίου, με Γερμανία 4 Οκτωβρίου. Τα παιχνίδια που θα γίνουν στο γήπεδο της Τούμπας. Πάμε τώρα στην τρίτη εθνική κατηγορία, εκεί όπου τη νέα χρονιά θα έχουμε περισσότερους ομίλους από ότι την προηγούμενη χρονιά, αλλά θα έχουμε και κριτικό όμιλο. Μόνο κριτικός όμιλος, μόνο κριτικές ομάδες στον κριτικό όμιλο. Συγκεκριμένα η νέα κατηγορία θα γίνει με 120 ομάδες που θα χωριστούν σε 10 ομίλους των 12 ομάδων. Ο όμιλος Κρήτης είναι ο τελευταίος, είναι ο 10ος και πραγματικά θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τη στιγμή που υπάρχουν ομάδες όπως ο Εργοτέλης, τα Χανιά, ο Γιούχτας, ο ΠΟΑ δίνουν άλλη έγκλη σε αυτό το πρωτάθλημα. Επίσης να πούμε μία είδηση που έχει να κάνει με την τρίτη εθνική κατηγορία, με τον κριτικό όμιλο, ότι η ομάδα της Επισκοπής δικαιώθηκε στην ένσταση που είχε κάνει ο Ερμής Ζωνιανών, οπότε παίρνει το εισιτήριο οριστικά για την

τρίτη εθνική κατηγορία της νέας περίοδου. Να αναφέρουμε ποιες θα είναι οι ομάδες που θα έχει ο όμιλος. Από το Ηράκλειο οι περισσότερες ομάδες, ΠΟΑ Γιούχτας, Εργοτέλης, Χερσόνησος, Αθλητικός Όμιλος Τυμπακίου. Από τα

νιόπλια στην τεχνική ηγεσία, ενδεχομένως να παίξει καταλυτικό ρόλο στο να προχωρήσει αυτή η μεταγραφή του Χουανέιρα, ο οποίος θέλει να παίξει ένα ακόμη χρόνο, είναι ερωτευμένος με την Κρήτη, θέλει να μείνει μόνιμα εδώ και δεν αποκλείεται να τον δούμε τη νέα σεζόν με τη φανέλα των Χανίων στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής. Να πούμε για το νέο πρωτάθλημα ότι στις αρχές του άλλου μήνα αναμένεται να ξεκαθαρίσει η τελική μορφή των ομίλων και οι λεπτομέρειες της προκήρυξης, γιατί θα έχουν λήξει οι δηλώσεις συμμετοχής. Επίσης, οι περιορισμοί που υπάρχουν για τις ομάδες, για τη συγκρότηση των ενδεκάδων, έως 4 ξένοι ή κοινοτικοί παίχτες στο φύλλο αγώνα, αλλά 2 μόνο θα παίζουν. Οι μικροί, υποχρεωτικά 2 παίχτες γεννηθέντες από 1η Γενάρη του 2008 και μεταγενέστερα, πρέπει να βρίσκονται στην ενδεκάδα για όλο το 90 λεπτό. Κάθε ομάδα θα μπορεί να έχει έως 5 παίχτες άνω των 33 ετών στο φύλλο αγώνα, γεννηθέντες δηλαδή από 1η πρώτου του 94, πριν από την 1η-1η του 94, και για την έναρξη του νέου πρωταθλήματος να πούμε ότι υπολογίζεται το τελευταίο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου. Θα έχουμε το κύπελο Ερασιτεχνών αρχές Σεπτεμβρίου και πιθανότητα επαναφορά των μπαράζ ανόδου για την Τρίτη Εθνική ανάμεσα στους πρωταθλητές των ενώσεων το ερχόμενο καλοκαίρι. Αυτά είναι τα νεότερα που έχουν να κάνουν με την μορφή του νέου πρωταθλήματος της Τρίτης Εθνικής.

Λοιπόν, μένουμε στο τοπικό ποδόσφαιρο, να περάσουμε και σε κάποιες άλλες ειδήσεις. Στην τρίτη εθνική και στην ομάδα της Χερσονήσου, όπου το θέμα προπονητή έκλεισε την περασμένη εβδομάδα, η ομάδα της Χερσονήσου, η οποία ανανέωσε και τη συνεργασία με τον πρώην τερματοφύλακα του Όφη, τον Δημήτρη Σωτηρίου, και ο Βασίλης Σιφάκης συνεχίζει, ενώ λογικά θα έχουμε εξελίξει στο θέμα του αρχηγού της ομάδας, του Γιάννη Κούτσα Βασίλη. Οι δύο πλευρές είναι σε συζητήσεις και θα φανεί το επόμενο διάστημα αν θα υπάρξει τελικά συμφωνία και συνεχίσει ο αρχηγός της Χερσονήσου και τη νέα αγωνιστική περίοδο. Να πω για τον ποδοσφαιριστή που αναφέραμε από την Ονδούρα, τον Έρικ Πουέρτο, για τον οποίο υπήρχαν δημοσιεύματα περί ενδιαφέροντας του Όφη. Από τον επίσημο Όφη δεν επιβεβαιώνεται κάτι τέτοιο. Αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι ούτε καν έχει προταθεί ο ποδοσφαιριστής, ο Έρικ Πουέρτο. Πολλές φορές είναι και τα παιχνίδια των μάνατζερ για να μπορέσουν να προωθήσουν κάποιοι ποδοσφαιριστή, και ότι κοιτάζουν άλλες λύσεις για την ενίσχυση της επιθετικής γραμμής. Νομίζω ότι το γεγονός ότι ο Όφη δεν έχει διαψεύσει την περίπτωση του Χαβιέ Μπετανκόρ είναι μία από τις περιπτώσεις που εξετάζονται στην κριτική ομάδα. Και αυτό που είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, μακάρι ο Όφη να προχωρήσει στην απόκτηση του Μπετανκόρ, γιατί γνωρίζει και το ελληνικό πρωτάθλημα και νομίζω ότι θα ενταχθεί άμεσα αν γίνει αυτή η μεταγραφή. Επιστρέφουμε όμως στα του τοπικού ποδοσφαίρου. Αναβλήθηκαν οι εκλογές που ήταν να γίνουν αύριο στην αθλητική εξόρμηση Κατσαμπά, εκλογές οι οποίες θα οριστούν προσεχώς πότε ακριβώς θα γίνουν. Η αθλητική εξόρμηση Κατσαμπά, η οποία δεν ανανέωσε τη συνεργασία της με τον προπονητή, τον Άγγελο Κασοτάκη. Και σίγουρα και το θέμα προπονητή θα απασχολήσει την διοίκηση, που θα προκύψει από τις προσεχείς εκλογές. Πάμε και στο Πόλο, καθώς στο Ηράκλειο βρίσκεται μια ομάδα από τη Φιλανδία και κάνει κοινή προετοιμασία με την ομάδα πόλου του Όφη. Είναι η φιλανδική Κουχάτ, την οποία φιλοξενεί η ανδρική ομάδα πόλου του Όφη σε μια ξεχωριστή και πρωτότυπη συνεργασία. Θα κάνουν οι δύο ομάδες πόλο του Όφη και της φιλανδικής Κουχάτ κοινή προετοιμασία για 5 μέρες στο κολυμβητήριο Ηρακλείου. Στο μεταξύ, στην εθνική ομάδα πόλο των εφήβων κλήθηκε για προπονήσεις και προετοιμασία ο πολίστας του Όφη, Αλέξανδρος Πατούνας. Οι προπονήσεις θα γίνουν από 5 έως 7 Ιουνίου στο κολυμβητήριο της Γλυφάδας και αφορούν την προετοιμασία της εθνικής εφήβων για το παγκόσμιο πρωτάθλημα.

Λοιπόν, μπήκαμε στο τελευταίο δεκάλεπτο της εκπομπής. Πάμε σε ειδήσεις από το διεθνή χώρο. Μετράμε αντίστροφα για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου που αρχίζει στις 11 Ιουνίου στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής, του Καναδά και του Μεξικού. Τα τελευταία φιλικά δίνουν οι ομάδες πριν το μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού. Σήμερα είχαμε τα ξημερώματα τη φιλική νίκη της Κολομβίας επί της Κώστα Ρίκα με 3-1 σε ένα φιλικό παιχνίδι στο οποίο η ομάδα της Φιλανδίας με τα γκολ του Σάντσες και του Ντίας προηγήθηκε 2-0 στο 23ο λεπτό, μείωσε ο Σότο για την Κώστα Ρίκα και στο 81 ο Σουάρες έκανε το τελικό 3-1. Επίσης είχαμε και τη φιλική νίκη του Καναδά επί του Ουσμπεκιστάν σήμερα το πρωί με 2-0. Στις 7 ένα πολύ ενδιαφέρον φιλικό παιχνίδι, Κροατία-Βέλγιο. Στις 8 Γεωργία-Ρουμανία. Την ίδια ώρα το Μαρόκο του ΕΛΚΑΜΠΗ θα παίξει με τη Μαγαδασκάρη και στις 10 παρατέταρτο το φιλικό Ουαλία-Γκάνα. Και αύριο έχουμε πολλά φιλικά που πραγματικά έχουν έτσι κάποια ενδιαφέρον. Χθες σε φιλικά παιχνίδια που έγιναν η Βραζιλία συνέτριψε τον Παναμά 6-2, Σλοβακία-Μάλτα 2-1, Μαλδίβες-Αφγανιστάν 0-1, Βουλγαρία-Μαυροβούνιο 0-1, Νορβηγία-Σουηδία, την οποία Σουηδία θα αντιμετωπίσουμε και εμείς 4 του μήνα σε φιλικό, κέρδισε στην Νορβηγία με 3-1, Νορβηγία που δείχνει πολύ δυνατή και έχει τις δυνατότητες να προχωρήσει σημαντικά στο Μουντιάλ. Τουρκία-Σκόπια 4-0 και Αυστρία-Τινησία 1-0. Σε άλλες ειδήσεις από το διεθνή χώρο, στη γειτονική Σερβία δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο Παναθηναϊκός έχει κάνει πρόταση για συμβόλαιο διετούς διάρκειας στον

Ο Μπράντοβιτς με συνολικές αποδοχές 10 εκατομμύρια ευρώ και μάλιστα εκτιμώνω ότι είναι πολύ πιθανό να προχωρήσει η συνεργασία των δύο πλευρών, να είναι ο νέος προπονητής. Από εκεί και πέρα, σε άλλες ειδήσεις από το διεθνή χώρο, η γαλλική Μαρσέγ, η οποία έχει εξασφαλίσει έξοδο στην Ευρώπη στο Europa League, δεν αποκλείεται να αποκλειστεί γιατί έχει οικονομικά θέματα, έχει χρέη τα οποία έχουν εκτοξευθεί στα 157 εκατομμύρια ευρώ και η UEFA καλείται να αποφασίσει αν θα συμμετάσχει στο Europa League η Marseille ή αν θα αποκλειστεί. Πάμε και σε μια δυσάρεστη είδηση που έχει να κάνει με τον πρώην άσο της Liverpool και άλλων αγγλικών ομάδων και της Newcastle και προπονητή, τον πολύ σπουδαίο Kevin Keegan, ο οποίος αποκάλυψε ότι δίνει τη μάχη με τον καρκίνο και μάλιστα βρίσκεται στο τελικό στάδιο και σε μια από τις πρώτες δημόσιες εμφανίσεις μετά τη διάγνωση, ο Keegan καταχειροκροτήθηκε συγκινημένος κατά την επιστροφή του στο Newcastle για μια εκδήλωση όπου περιέγραψε πως η διάγνωση προέκυψε τυχαία μέσα από εξετάσεις που έγιναν έπειτα από ένα τροχαίο και μια χειρουργική επέμβαση. Όπως ανέφερε, κατά τη διάρκεια των εξετάσεων οι γιατροί εντόπισαν τον καρκίνο και του πρότειναν εξειδικευμένο γιατρό με εμπειρία στη συγκεκριμένη μορφή της νόσου, με εκείνο να σημειώνει με χιούμορ ότι είχε ποσοστό επιτυχίας 33%, τονίζοντας ότι βρίσκεται ακόμη σε θεραπεία και παραμένει ενεργός στη μάχη του. Keegan, ο οποίος ήταν ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής με θητεία κυρίως στη Λίβερπουλ, το Αμβούργο, τη Southampton, τη Newcastle, προπονητής Newcastle, Fulham και Manchester City και Εθνική Αγγλίας και θεωρείται από τις πλέον εμβληματικές μορφές στην ιστορία του αγγλικού αλλά και του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Στην Λίβερπουλ όλα δείχνουν ότι ο Ιραόλα θα είναι ο αντικαταστάτης του Σλότ, ο οποίος αποτελεί παρελθόν, απολύθηκε από την Λίβερπουλ και ο Ισπανός πρώην τεχνικός της Μπόρμουθ φαίνεται ότι θα αναλάβει σε λίγες μέρες και επίσημα την τεχνική ηγεσία της Λίβερπουλ. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Από μένα και τον τεχνικό μας τον καλό φίλο, τον Μινά Βορδοναράκη. Να έχετε έναν υπέροχο μήνα. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο. Ακολουθούν ώρα τίτλοι ειδήσεων με την καλή συνάδελφο την Εύα Μαστρογιαννάκη. Αμέσως μετά έρχεται κοντά μας ο Λευτέρης Ψωμάς. Στις 7 η εκπομπή της Πόπης Κιωστεράκη. Και στις 10 το ραντεβού με τον Αντώνη Γεναράκη. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ραγδαίες ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό μετά τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς. Από το κόμμα αποχωρούν 7 βουλευτές με αποτέλεσμα η δύναμη του κόμματος να πέφτει κάτω από τα 10 μέλη. Πρόκειται για τους Χαρίτζη, Αχτσιόγλου, Ηλιόπουλο, Φωτίου, Τζούφη, Ζεϊμπέκ και Τζανακόπουλο. Μάλιστα η Εφη Αχτσιόγλου, όπως ανακοίνωσε, παραδίδει την έδρα της, την οποία καταλαμβάνει ο Γιάννης Δραγασάκης. Ξεκαθαρίζει ωστόσο ότι δεν παραιτείται από την ενεργό πολιτική. Σημειώνεται ότι με την ίδια ανακοίνωση αποχωρούν από τη Νέα Αριστερά και 143 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Εχμηρή απάντηση της Νέας Αριστεράς που υπογραμμίζει ότι η αποχώρηση των βουλευτών και η διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας συνδέεται άμεσα με την ίδρυση του κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Στο αρχείο κρίνει η Εισαγγελία Πρωτοδικών ότι πρέπει να τεθεί δικογραφία σκέλος της υπόθεσης του ΠΚΠ που σχηματίστηκε για ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες των εν ενεργεία βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος Χαράλαμπου Αθανασίου και Τάσου Χατζηβασιλείου αλλά και του πρώην Προέδρου του Οργανισμού Δημήτρη Μελά. Άγωνοι διαγωνισμοί για την αβαγοσωστική κάλυψη σε αρκετές και πολυσύχναστες παραλίες του νησιού, παρά το ότι η κολυμβητική περίοδος ξεκίνησε. Μπροστά στη σοβαρότητα της κατάστασης, ο Δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης μετέβη σήμερα στον Εισαγγελέα για το ζήτημα, ωστόσο η συνάντηση ανανεώθηκε για αύριο το πρωί. Βατά χαρακτηρίζονται τα θέματα των μαθηματικών, στα οποία διαγωνίστηκαν υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στις σημερινές πανελλαδικές εξετάσεις. Συγκίνηση στο δημοσιογραφικό και πολιτικό κόσμο από το θάνατο του πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και δημοσιογράφου Νάσου Αθανασίου σε ηλικία 75 ετών. Γενικά έθριος με τοπικές νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα ορεινά της Κρήτης το μεσημέρι και το απόγευμα, από ότι είναι πιθανόν να σημειωθούν βροχές μικρής διάρκειας, προβλέπει για αύριο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική νοτιοδυτική 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτης στις 6.
2: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
3: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
4: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
3: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
4: Σε κατά λάχανα.
3: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
4: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
3: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
4: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
3: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
5: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός.

0: προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιώς και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.
2: Και τώρα στο Ράδιο Κρήτη 101,5 ο Λευτέρης Ψωμάς.
3: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, λίγο μετά τις 5 και όπως συμβαίνει κάθε μέρα αυτή την ώρα, έτσι και σήμερα εμείς βρισκόμαστε εδώ κοντά σας στο Ράδιο Κρήτη. Ο Λευτέρης Ψωμάς είναι στο μικρόφωνο και μέχρι τις 7 τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια είναι εδώ. Είναι μαζί μας στο Ράδιο Κρήτη και μας κρατάνε συντροφιά.

ο αξέχαστος Λαβρέντης Μαχαιρίτσας στο ξεκίνημα της εκπομπής μας και ένα τραγούδι από αυτά που μας κάνουν να χαμογελάμε, όπως και να το κάνουμε. Έλα ψυχούλα μου, έλα καρδούλα μου, εδώ, απόγευμα Τρίτης, μαζί στο Ράδιο Κρήτη, όμορφα ξεχωριστά τραγούδια, ξεχωριστές μουσικές που για ένα ακόμη απόγευμα θα είναι μαζί.

Να λοιπόν, για ένα πλοίο που μας ταξιδεύει μαζί του, όχι μέσα στη θάλασσα, μέσα σε τρικυμίες ή μπουνάτσες, αλλά μουσικά μέχρι τον παράδεισο. Ο Φίλιππος Πλιάτσικας και ένα πλοίο, ένα πλοίο για τον παράδεισο. Εμείς που συνεχίζουμε να ταξιδεύουμε και αυτή τη φορά θα φέρουμε μαζί μας τον Κώστα Μακεδόνα, που θα μας πάρει μαζί του σε ένα μοναδικό ταξίδι με τα πλοία της γραμμής.

Ο έρωτας δεν είναι εδώ, αλλά στορκίζομαι. Υπάρχει. Μας τραγούδησε η Μελίνα Ασλανίδου και εμείς που μιας και πιάσαμε τον έρωτα θα συνεχίσουμε για ένα ακόμη τραγούδι σε χαμηλούς ερωτικούς τόνους. Αυτή τη φορά με ένα ντουέτο. Η Έλληνα Παρίζου και ο Αντώνης Ρέμος με ένα παλιό τραγούδι σε μια νεότερη όμορφη εκτέλεση. Ένα τραγούδι που μιλάει για την αγάπη και πιστέψτε με αξίζει τον κόπο να τα ακούσετε μαζί μας τα επόμενα λεπτά.

Και αν δεν μπορείτε να θυμηθείτε ποιοι ήταν αυτοί που τραγούδησαν το συγκεκριμένο τραγούδι για πρώτη φορά, στην πρώτη του εκτέλεση, να σας θυμίσουμε εμείς, ήταν η Μαρινέλα και ο Κώστας Χατζής, ένα τραγούδι αγαπημένο.

από τα παλιά που είχαμε την ευκαιρία να το φέρουμε στη συντροφιά μας και να τα ακούσουμε από τον Αντώνη Ρέμο και την Έλληνα Παρίζου. Πάμε τώρα να ανεβάσουμε για λίγο τους τόνους και να δούμε πράγματα που μπορούν να γίνουν, να συμβούν στα 1000 χρόνια μία και μοναδική φορά.

το πιο. Και εμείς που σιγά σιγά πάμε τώρα να ολοκληρώσουμε αυτό το πρώτο ημίωρο της εκπομπής με αυτό το απόγευμα, το απόγευμα της Τρίτης, με ένα τραγούδι από αυτά που δεν ακούμε συχνά από αυτήν εδώ την εκπομπή, η Ραλία Χριστίδου και το τραγούδι Κρύψου. Ελάτε λοιπόν μαζί μας για τα επόμενα λεπτά να κρυφτούμε μουσικά εδώ στο Ράδιο Κρήτη, συντροφιά με τη Ραλία Χριστίδου.

0: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
1: Πόπο, πώς μεγάλωσε το bowling!
2: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Τον μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο παιδότοπο στο Ηράκλειο.
1: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
2: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
3: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
2: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
4: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζή. G10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaeve.gr.
5: Και εκεί.
6: Και εκεί.
7: Και εκεί.
8: Σωστά. Βουλθάν ενέκεια.
5: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο της υπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
0: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
9: Πρόσωπό μου στον καθρέφτη με κοιτάς.

Όλες αγαπάνε τόσο δυνατά και εμείς που βρισκόμαστε πλέον στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας. Απόγευμα Τρίτης εδώ μαζί σας στο Ράδιο Κρήτη. Ο Λευτέρης Ψωμάς είναι στο μικρόφωνο και μέχρι τις 7 ένα ακόμη απόγευμα τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια είναι εδώ. Είναι μαζί μας στο Ράδιο Κρήτη και θα μας κρατήσουν συντροφιά μέχρι τις 7. Ελπίζω να μείνετε και εσείς μαζί μας μέχρι το τέλος και σήμερα.

Είναι νομίζω πως από τους καλλιτέχνες που δεν θα πρέπει ποτέ να ξεχάσουμε, Αντώνης Βαρδής, τόσο σαν ερμηνευτής και περισσότερο σαν δημιουργός, πολλά, πολλά δικά του τραγούδια. Έχουν τραγουδήσει μεγάλοι ερμηνευτές και βέβαια και αυτός με το δικό του μοναδικό τρόπο, με την κιθάρα του, όπως τον συνηθίζαμε όλα αυτά τα χρόνια της δικιάς του πορείας στο ελληνικό τραγούδι, κατάφερνε να κάνει επιτυχία που μέχρι και σήμερα αντέχουν στο χρόνο, κατάφερε να κάνει επιτυχίες που μέχρι και σήμερα αντέχουν στο χρόνο και έχουν ένα παράξενο τρόπο να μας αγγίζουν αρκετά χρόνια μετά.

Ελευθερία Ερμανιτάκη, νομίζω πως αυτό το τραγούδι είναι μία από τις πιο μεγάλες δικές της επιτυχίες. Πάρε με αγκαλιά και πάμε, και εμείς που με μια μουσική αγκαλιά και αυτό το απόγευμα βρισκόμαστε εδώ. Πάμε τώρα να τραγουδήσουμε την αγάπη με ένα αγαπημένο τραγούδι από ένα συγκρότημα που δεν είναι γνωστό. Ίσως και τραγούδι να μην είναι ιδιαίτερα γνωστό, όμως νομίζω είναι από αυτά που μπορούν να χαϊδέψουν υπέροχα τα αυτιά μας και να τα ακούσουμε όμορφα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε ένα τραγούδι που μας τραγουδά τι άλλο, την αγάπη.

Η προβίαση και η αγάπη που μένει μονάχα στο τέλος, όταν όλα φύγουν και όταν όλα τελειώσουν. Ένα ακόμη τραγούδι για την αγάπη τώρα, αυτή τη φορά με ένα ντουέτο, μια ζωντανή ηχογράφηση. Ένα τραγούδι που μας έρχεται από πολύ παλιά, από τη δεκαετία του 60, από το νέο κύμα, σε μια νεότερη εκτέλεση, ένα τραγούδι που ακούμε συχνά σε αντίθεση με το προηγούμενο στην εκπομπή μας τα απογεύματα, εδώ που τα περνάμε μαζί μουσικά. Μη μιλάς άλλο για αγάπη, η Ελεονόρα Ζουγανέλη και ο Κωστής Μαραβέγιας.

Εμείς που και θα μιλάμε και θα τραγουδάμε την αγάπη όπως συνηθίζουμε εδώ και αρκετά χρόνια. Είναι πλέον πάνω από 30 που τα απογεύματα, τα βράδια βρισκόμαστε εδώ στο Ράδιο Κρήτη και έχουμε την ευκαιρία να βρούμε στιγμές από το ελληνικό τραγούδι, τραγούδια που καταφέρνουν και μας αγγίζουν μέσα από το χρόνο, από το σήμερα, από το παρόν και κάποιες φορές όπως συνηθίζουμε να λέμε από το μέλλον. Πάμε τώρα να φέρουμε μαζί μας μία από τις μεγάλες κυρίες του ελληνικού τραγουδιού, τη Χαρούλα Αλεξίου και ένα από τα αγαπημένα της τραγούδια, «Αν πεθάνει μια αγάπη», ένα τραγούδι που θα μας συντροφεύσει για τα επόμενα λεπτά εδώ στο Ράδιο Τρίτη.

Και αφού βάλαμε τον ήχο του μπουζουκιού στο απόγευμά μας, πάμε να ολοκληρώσουμε και το πρώτο μέρος με ένα ακόμη τραγούδι με μπουζούκι, αυτή τη φορά με πιο ανεβαστική διάθεση. Ο Κώστας Μακεδόνας και εμείς που θα φτάσουμε στις 6 με ένα μουσικό ταξίδι μέχρι το Λευκό τον Πύργο και τον Κώστα Μακεδόνα τραγουδά ένα πλέον από τα κλασικά, νομίζω, χασαποσέρβικα. Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της.

0: Η ώρα είναι 6. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε πανηγυρικό κλίμα υπεγράφει στο Δήμο Ηρακλείου η σύμβαση ανάθεση ιδιώτη μεγάλου μέρους της αποκομιδής των απορριμμάτων για τα επόμενα 2 χρόνια με προοπτική επέκτασης και για άλλα 2. Η υπογραφή της σύμβασης έγινε εν μέσω μαζικών αντιδράσεων σε πρώτο επίπεδο από τους εργαζόμενους της Υπηρεσίας Καθαριότητας αλλά και από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης που έχουν προσφύγει από κοινού στο Συμβούλιο της Επικρατείας για να ακυρωθεί η σύμβαση που όπως υποστηρίζουν οδηγεί στην πλήρη αποδόμηση της υπηρεσίας. Τραγική κατάληξη για το εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στους Αγίους Αποστόλους Χανίων όταν 69χρονος εργάτης έπεσε από σκάλα την ώρα που εκτελούσε εργασίες τραυματισμώντας πολύ σοβαρά το κεφάλι του. Δυστυχώς σήμερα υπέκυψε στα τραύματά του. Πυρομαχικό υλικό σε κατάσταση διάβρωσης εντοπίστηκε στην παραλία της Παχιάς Άμμου στην Παλαιόχωρα Χανίων. Σύμφωνα με την ενημέρωση του λιμενικού πρόκειται για όλμο που βρέθηκε σε απόσταση περίπου 5 μέτρων από την ακτή και σε βάθος 1,5 μέτρου. Στην ανάρτηση των προσωρινών πινάκων δικαιούχων ωφελουμένων και αποκλειωμένων του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού για συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες προχώρησε η ΔΥΠΑ στον ιστοτοπό της. Το πρόγραμμα αφορά 25.000 επιταγές και ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 3 εκατομμύρια ευρώ. Οριστικό τέλος μπαίνει από 1η Ιουλίου στην ατέλεια για τις φθηνές αγορές από πλατφόρμες εκτός Ευρώπης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταργεί την απαλλαγή δασμών για δέματα αξίας κάτω των 150 ευρώ και επιβάλλει πάγιο προσωρινό δασμό 3 ευρώ ανακατηγορία προϊόντος. Στη Μέση Ανατολή συνεχίζει το Ισραήλ να χτυπά τον Λίβανο παρά τη ματέωση μιας μεγάλης επίθεσης στη Βηρυτό κατόπιν παρέμβασης του Ντόναλντ Τραμπ στους 8 οι νεκροί των τελευταίων ωρών. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτης στις 7.
2: Πώς μεγάλωσε το bowling!
3: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Το μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο πεδότοπο στο Ηράκλειο.
2: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
3: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
4: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
3: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
5: Τάκης και Μπούμπης.
6: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
7: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
6: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
7: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
6: Και τι λέτε.
7: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
6: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
7: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
6: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
5: Τάκης και Μπούμπης.
8: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.
9: Στο Ράδιο Κρήτη 101,5 ο Λευτέρης Ψωμάς.
10: Το καλοκαίρι έφυγε και δεν το πήρε η βροχή.

καλοκαίρι έφυγε και δεν το πήρε η βροχή. Ο πρώτος ήλιος έσβησε, τον έκλεψες εσύ. Οκτωβριανό ξημέρωμα, στο πλάι μου γυμνή. Ψευτικό δάκρυ μόστραρες και χάθηκες με τη βροχή.

Όπου και να σε τώρα, Τζέιν, θέλω να μην είσαι καλά. Κι ό,τι από σένα τράβηξα, να το βρεις και εσύ μπροστά. Τα βράδια να σε μόνη σου, να ψάχνεις άϊπνη αγκαλιά. Κι όταν γυρίσεις να σου πω, τώρα γλυκιά μου είναι αργά. Η αλήθεια είναι, Τζέιν.

Λίγο μετά τις 6 στο δεύτερο πλέον μέρος της εκπομπής μας βρισκόμαστε απόγευμα Τρίτης εδώ μαζί σας στο Ράδιο Κρήτη. Ο Λευτέρης Ψωμάς είναι στο μικρόφωνο και μέχρι τις 7 ένα ακόμη απόγευμα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε, να θυμηθούμε, να τραγουδήσουμε και να νοσταλγήσουμε μαζί με όμορφα ελληνικά τραγούδια. Μείνετε μαζί μας ένα ακόμη απόγευμα μέχρι το τέλος.

Έτσι λοιπόν τα λέμε κάθε απόγευμα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή και εμείς εδώ στο Ράδιο Κρήτη με όμορφα ξεχωριστά τραγούδια. Πάμε τώρα να ανακαλύψουμε τι έχει μείνει. Τι έχει μείνει από τη φωτιά με γνωστούς φίλους και πράγματα που συνέβησαν στο παρελθόν και κάποια από αυτά έχουν μείνει ακόμη και στο σήμερα. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έχει μείνει από τη φωτιά.

Μπορεί για το Γιάννη Χαρούλη όταν φτάνει τελικά να είναι αργά, για μας όμως και για τη μουσική ποτέ δεν είναι αργά, πάντα συνεχίζει και πάντα έχει ένα παράξενο τρόπο στο τέλος να καταφέρνει να κάνει καινούργιες επιτυχίες και να καταφέρνει να αγγίζει και τις επόμενες γενιές και κάθε γενιά βέβαια ξεχωριστά.

Ένα πραγματικά πολύ όμορφο τραγούδι, αυτό που μόλις ακούσαμε. Αυτή ήταν η Gazebo και το τραγούδι τους I Like Chopin. Το συνηθίζουμε τελευταίο διάστημα να κάνουμε μουσικά ταξίδια και να ξεφεύγουμε για λίγο από τα σύνορα της Ελλάδας και να ταξιδεύουμε μαζί με τραγούδια από το εξωτερικό, τραγούδια που συνήθως μας πηγαίνουν πίσω σε άλλες δεκαετίες και σε άλλες εποχές, όπως και το τραγούδι που μόλις ακούσαμε.

Μια έκφραση που κατάφερε να γίνει τραγούδι, Μιχάλης Κατζηγιάννης, «Αν σε πετύχω». Και εμείς που πάμε τώρα σιγά σιγά να ολοκληρώσουμε και το τρίτο ημίωρο της εκπομπής μας με ένα ακόμη τραγούδι που μας έρχεται από μια έκφραση που συνηθίζουμε να λέμε «Αχ και να σε είχα εδώ» και ένα ντουέτο που θα ολοκληρώσει το τρίτο ημίωρο. Η Χαβλά Αλεξίου και η Ειρήνη Παπαδοπούλου σε ένα πραγματικά πολύ όμορφο τραγούδι.

0: σκοράρει. Σουτάρει και η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
1: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Από λιμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Από λιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
5: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Λίγο μετά τις 6.30 φτάσαμε πλέον στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας, απόγευμα Τρίτης, και μέχρι τις 7, ένα ακόμη απόγευμα, είμαστε εδώ. Είμαστε μαζί στο Ράδιο Κρήτη.

Έτσι όπως συνεχίζουμε να λέμε στο τελευταίο ημίωρο, αφήνουμε πάντα τα καλύτερα. Είναι κάτι που παραδοσιακά το κάνουμε. Οπότε λοιπόν καλό θα ήταν και αυτό το απόγευμα, σε αυτό το τελευταίο ημίωρο, να μείνετε μαζί μας, να έχετε την υπομονή και να μας ακούσετε μέχρι το τέλος, γιατί τα τραγούδια είναι πραγματικά ένα και ένα.

0: Ένα όνειρο παλιό που έχει υπομείνει, έχει μείνει και μας θυμίζει, μας φέρνει στο μυαλό όμορφες θύμισες από τα παλιά. Οι Χαΐνιδες στο Καπηλιό και εμείς που πάμε να τραγουδήσουμε ένα λάθος. Ένα λάθος που αν είναι σαν το τραγούδι αυτό θα μπορούσαμε να το κάνουμε ξανά και ξανά για χρόνια.
1: Στη ζωή.

Εμείς που είμαστε και πάλι μαζί και θα γυρίσουμε για μία ακόμη φορά πίσω στον χρόνο, σε μια δεκαετία ιδιαίτερα αγαπημένη και εμένα τραγούδι από αυτά που έχουν γράψει πραγματικά ιστορία, ένας μεγάλος ελληνικού τραγουδίου που πριν από λίγο καιρό έφυγε από τη ζωή, ο Γιάννης Πουλόπουλος, και το άγαλμα που όσο κι αν τα χρόνια περάσουν θα βρίσκεται πάντα εκεί να μας θυμίσει κάποιες όμορφες στιγμές που έχουμε συνδυάσει τουλάχιστον οι παλιότεροι με αυτό το

φτάνουμε σιγά σιγά ένα ακόμη απόγευμα στο τέλος για δύο ώρες περίπου. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ήταν ο Λευτέρης Ψωμάς, ακριβώς στις 7 τίτλοι ειδήσεων. Εμείς θα είμαστε πάλι κοντά σας αύριο το απόγευμα, λίγο μετά τις 5. Ωστότε πολλές ευχές να περνάτε καλά όπου κι αν είστε. Μένουμε στο Ράδιο Κρήτη και είμαστε καλά. Γεια σας.

0: Radio Crete 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, οργή και αγανάκτηση επικρατεί στους κόλπους των κτηνοτρόφων της Κρήτης, καθώς ενώ περίμεναν πώς και πώς τα χρήματα της συνδεδεμένης ενίσχυσης γάλακτος, διαπίστωσαν ότι τα λεφτά μπήκαν, αλλά μέσα σε λίγη ώρα είχαν κάνει φτερά. Όσοι χρωστούσαν, είπε στο Ράδιο Κρήτη, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου και πρώην πρόεδρος Λευτέρης Τριανταφυλάκης, είδαν να αφαιρούνται ποσά για οφειλές στον ΕΦΚΑ, στις τράπεζες, στην εφορία ή οπουδήποτε αλλού και δεν πήγε κόφτης ούτε σε ακατάσχετους λογαριασμούς. Ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή απολογούνται σήμερα οι κατηγορούμενοι, στους οποίους αποδίδεται ηγετικός ρόλος στην εγκληματική οργάνωση από τη Βόρεια Ελλάδα που εισέπρατε παράνομες επιδοτήσεις. Κατατίθεται στη Βουλή πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Στα 2,18 ευρώ ανά λίτρο διαμορφώνεται η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης στο Ρέθυμνο, καθιστώντας την περιοχή ανάμεσα στις ακριβότερες της Ελλάδας, παρά τη μικρή και σταδιακή αποκλιμάκωση που καταγράφεται. Μέχρι το τέλος του φθινοπόρου αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων που απευθύνεται σε ευάλωτα νοικοκυριά τα οποία κινδυνεύουν να χάσουν την κύρια κατοικία τους. Έπεσαν οι υπογραφές της σύμβασης ανάμεσα στο Δήμο Ηρακλείου και τον ανάδοχο ιδιώτη για το νέο μοντέλο αποκομιδής απορριμμάτων. Η σύμβαση θα έχει ισχύ 2 χρόνια με δικαίωμα ανανέωσης από το Δήμο, ενώ τα πρώτα συνεργεία αναμένεται να βγουν στους δρόμους μέσα στο δεύτερο δεκαήμερο του Ιουνίου. Περίπου 20 κλίνες μονάδας εντατικής θεραπείας στα νοσοκομεία της Κρήτης είναι κλειστές, ενώ οι ανάγκες, ειδικά το καλοκαίρι με τον τουρισμό, είναι αρκετά μεγάλες. Το Super Cup of IAEC θα διεξαχθεί στις 12 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο, όπως αποφάσισε η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Γενικά, αιθρίως με τοπικές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ορεινά της Κρήτης, προβλέπεται αύριο ο καιρός, ενώ αναμένεται να σημειωθούν μικρής διάρκειας βροχές στις ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 8.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
6: Hondo Center.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.

0: Καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο του Ραδιοκρήτη είναι η Πόπη και ο Στεράκη. Λίγο μετά τις 7 είμαστε εδώ. Ξέρετε, αυτή την όμορφη ώρα της ημέρας, όταν τελειώνουν οι υποχρεώσεις και αρχίζει κάτι λίγο πιο ανθρώπινο. Αυτή ακριβώς η ώρα είναι η δική μας. Τις επόμενες 2 ώρες λοιπόν μιλάμε για όσα μετράνε πραγματικά. Ιστορίες που αγγίζουν, συναισθήματα που όλοι αναγνωρίζουμε, μουσική και τραγούδια που λένε αυτά που δυσκολευόμαστε να εκφράσουμε. Γιατί ό,τι και αν έφερε η σημερινή μέρα, το βράδυ ανήκει σε εμάς. Δεύτερη μέρα του Ιουνίου σήμερα, δεν ξέρω αν το έκανα χθες, σας ευχήθηκα καλό μήνα, αν όχι σας εύχομαι τώρα. Καλό μήνα να έχουμε όλοι. Μία μέρα λοιπόν και η σημερινή που... εντάξει, μοιάζει απλή, 2-3 μετράμε εμείς τις μέρες, αλλά φέρνει μαζί της κάτι ιδιαίτερο, όχι μόνο η σημερινή αλλά η χθεσινή περισσότερο. Είναι λοιπόν οι μέρες που επίσημα αφήνουμε πίσω μας την άνοιξη, και αυτό από μόνο του λέει κάτι για τον τρόπο που ζούμε. Πάντα σε μετάβαση, πάντα στο κατόφλι κάποιας νέας εποχής. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

Οι αναμνήσεις μας είναι οι σκιές του χρόνου που συνεχίζουν να περπατούν μέσα μας. Κάποιες από αυτές μάλιστα μας χαμογελούν, άλλες τώρα πάλι μας βαραίνουν σιωπηλά. Ένα τραγούδι, μία μυρωδιά, ένας δρόμος μπορούν ξαφνικά να

ξυπνήσουν ολόκληρες εποχές. Ο άνθρωπος δεν ξεχνά πραγματικά όσα τον σημάδεψαν, απλώς μαθαίνει να ζει μαζί τους. Αυτό τελικά ίσως να είναι μνήμη, μία γέφυρα ανάμεσα σε όσα χάθηκαν και σε όσα συνεχίζουν να υπάρχουν μέσα στην καρδιά. Γιατί κάποια πράγματα, το ξέρουμε όλοι λίγο πολύ, δεν φεύγουν ποτέ από μέσα μας ολοκληρωτικά.

Η αλήθεια πολλές φορές είναι δύσκολη, αλλά παραμένει λυτρωτική. Οι άνθρωποι συχνά προτιμούν όσα τους βολεύουν παρά όσα τους αποκαλύπτουν. Και όμως τίποτα δεν κουράζει περισσότερο από μια ζωή η οποία είναι γεμάτη από ψέματα. Η ειλικρίνεια απαιτεί δύναμη γιατί φέρνει τον άνθρωπο αντιμέτωπο με τον ίδιο του τον εαυτό. Δεν σημαίνει σκληρότητα, ούτε έλλειψη ευαισθησίας, αλλά σημαίνει καθαρότητα ψυχής. Τελικά, η αλήθεια δεν έρχεται για να πληγώσει ποτέ, αλλά για να απελευθερώσει.

Η απόσταση δεν μετριέται πάντα σε χιλιόμετρα. Υπάρχουν άνθρωποι δίπλα μας που μοιάζουν να είναι πολύ μακριά, που ακόμη και αν λείπουν κάποιοι άλλοι παραμένουν βαθιά παρόντες. Οι πραγματικοί δεσμοί δεν χάνονται εύκολα μέσα στο χρόνο ή στη σιωπή, γιατί οτιδήποτε έχει συνδεθεί αληθινά, να ξέρετε πως πάντα, μα πάντα, βρίσκει τρόπο να επιβιώνει. Η απόσταση μπορεί να δοκιμάζει τις σχέσεις, αλλά αποκαλύπτει και την ουσία τους. Δείχνει λοιπόν ποιοι μένουν όταν όλα γίνονται δύσκολα και ποιοι τελικά υπήρχαν μόνο όσο όλα ήταν πάρα πολύ εύκολα.

Η αλλαγή είναι αναπόφευκτο κομμάτι της ζωής, τίποτα δεν μένει ίδιο, ακόμη και αν πολλές φορές μπορεί να το επιθυμούμε αυτό. Οι άνθρωποι φοβούνται όμως την αλλαγή, γιατί τι κάνει, τους βγάζει από το γνώριμο. Κι όμως μέσα από την αλλαγή γεννιούνται οι μεγαλύτερες μεταμορφώσεις. Κάθε τέλος ανοίγει αθόρυβα το δρόμο για μια καινούργια αρχή. Η ζωή προχωρά, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, είτε αντιστεκόμαστε σε αυτό. Η σοφία βρίσκεται στο να κρατάς τα πάντα, να είναι μάλλον όλα ευέλικτα, να τα θεωρείς ευέλικτα και όχι σταθερά. Στο να μαθαίνεις, να προσαρμόζεσαι, χωρίς φυσικά να χάνεις την ουσία σου. Η ζωή λοιπόν κυλά, αλλάζει. Το είχε πει και ο Ηράκλητος, τα πάντα ρί, όλα ρέουν, όλα αλλάζουν.

0: Ακολουθεί ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ στα δικά μας με πολλή μουσική και επιλεγμένα τραγούδια.
1: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
2: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
3: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
4: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο

0: Πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΔΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΔΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Και εκεί.
3: Και εκεί.
4: Και εκεί.
5: Χρήστος, Wilson, NLTS.
2: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
6: Ραδιοκρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Επιστρέψαμε, εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 9. Στο μικρόφωνο είναι η Πόπη Κιωστεράκη, είστε στο Ράδιο Κρήτη. Μοιραζόμαστε σκέψεις και επιλεγμένα τραγούδια.

Η πραγματική δύναμη του ανθρώπου δεν φαίνεται πάντα στις μεγάλες πράξεις. Κρύβεται συχνά στην αντοχή της καθημερινότητας. Σε αυτούς τους ανθρώπους που συνεχίζουν παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Σε εκείνον που πέφτει και ξανασηκώνεται χωρίς να χάνει την ανθρωπιά του. Η κοινωνία πολλές φορές ταυτίζει τη δύναμη με την επιβολή, όμως η μεγαλύτερη ισχύ βρίσκεται στον αυτοέλεγχο και στην αξιοπρέπεια. Γιατί χρειάζεται περισσότερο κουράγιο να παραμείνεις καλός άνθρωπος παρά να σκληρύνεις.

Αν παρατηρήσουμε τις εποχές, θα δούμε ότι καμία δεν πολεμά την επόμενη. Ο χειμώνας δεν αντιστέκεται στην άνοιξη, η άνοιξη δεν ζηλεύει το καλοκαίρι. Κάθε εποχή δίνει αυτό που έχει να δώσει και μετά αποχωρεί με αξιοπρέπεια. Και αυτό πρέπει να το κρατήσουμε και αξίζει να το δανειστούμε από τη φύση. Δεν μπαίνουμε σε πόλεμο με τον άνθρωπο που είναι δίπλα μας και ούτε αντιστεκόμαστε σε εκείνο που θα συμβεί έτσι κι αλλιώς.

Το καλοκαίρι έχει μια παράξενη μαγεία που δύσκολα μπορεί να την εξηγήσει κάποιος με λέξεις. Είναι αυτές οι μεγάλες ημέρες, το φως που αργεί να φύγει και εκείνη η αίσθηση ελευθερίας που γεμίζει τις ψυχές μας. Οι άνθρωποι χαμογελούν πιο εύκολα, οι στιγμές μοιάζουν πιο ζωντανές και οι αναμνήσεις γράφονται πιο βαθιά στην ψυχή μας. Το καλοκαίρι λοιπόν δεν είναι μόνο εποχή, είναι συνέστημα. Είναι μια βραδινή βόλτα δίπλα στη θάλασσα, ένα τραγούδι που θυμίζει ταξίδια, μια παρέα που μένει ξύπνια μέχρι αργά το βράδυ. Ίσως γι' αυτό το κουβαλάμε πάντα μέσα μας, ακόμη και όταν τελειώνει. Γιατί μας θυμίζει πώς είναι να ζεις λίγο πιο αυθόρμητα, πιο ανάλαφρα, πιο αληθινά. Και τελικά ίσως οι πιο όμορφες στιγμές της ζωής να έχουν πάντα λίγο από το χρώμα του καλοκαιριού.

Η παρουσία σας και η αγάπη σας δίνουν πάντα ξεχωριστό νόημα σε κάθε λέξη που μοιραζόμαστε μέσα από το Ράδιο Κρήτη. Σε έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς, η αληθινή επικοινωνία παραμένει πολύτιμη και είναι πάρα πολύ όμορφο να γνωρίζουμε πως κάπου εκεί έξω υπάρχουν άνθρωποι που μας ακούν με την καρδιά τους. Καθώς υποδεχόμαστε τον Ιούνιο, ευχόμαστε να φέρει σε όλους εσάς ηρεμία και όμορφες στιγμές. Να γεμίσουν οι μέρες σας χαμόγελα, αγαπημένες παρουσίες και στιγμές που κάνουν τη ζωή πιο όμορφη. Σας εύχομαι να έχετε υγεία, αισιοδοξία και δύναμη για κάθε νέο ξεκίνημα.

Η απόψινή μας συνάντηση φτάνει σιγά σιγά στο τέλος της. Ακολουθεί το βραδινό δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Μέσα από σκέψεις προσπαθήσαμε λιγάκι να αγγίξουμε μικρά κομμάτια της ανθρώπινης ύπαρξης. Ίσως κάποιες λέξεις να σας θύμισαν πρόσωπα, στιγμές ή συναισθήματα που είχαν μείνει σιωπηλά μέσα σας. Και ίσως και αυτό να είναι τελικά η ουσία της επικοινωνίας, να νιώθουμε πως κάπου κάποιος καταλαβαίνει λίγο από όσα κουβαλάμε. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ήταν η Πόπη και ο Στεράκη. Σας ευχαριστώ που μοιραστήκατε αυτή τη βραδιά μαζί μας. Να κρατάτε μέσα σας όσα σας δίνουν φως και αγάπη και γαλήνη. Και σήμερα σας αφήνω με τα λόγια του Λάο Τσε. Αυτό που η Κάμπια ονομάζει τέλος του κόσμου, η ζωή το λέει πεταλούδα. Καλό σας βράδυ!

0: Ακούστε τώρα το βραδινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε πανηγυρικό κλίμα υπεγράφει το μεσημέρι στο Δήμο Ηρακλείου η Σύμβαση Ανάθεσης σε ιδιώτη μεγάλου μέρους της αποκομιδής των απορριμμάτων για τα επόμενα 2 χρόνια με προοπτική επέκτασης για άλλα 2. Ο ιδιώτης θα εισπράττει κάθε χρόνο 8,5 εκατομμύρια ευρώ από τα δημοτικά τέλη που πληρώνουν οι πολίτες, προκειμένου έχει την ευθύνη της αποκομιδής των σύμμικτων και ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, καθώς και των ογκωδών αντικειμένων στο κέντρο της πόλης, στα ενετικά τείχη και στην παραλιακή ζώνη, ενώ παράλληλα θα είναι υπεύθυνος και για την ανακύκλωση και τη συλλογή ογκωδών σε όλη τη διοικητική περιφέρεια του Δήμου Ηρακλείου. Η υπογραφή της σύμβασης έγινε μέσω μαζικών αντιδράσεων σε πρώτο επίπεδο από τους εργαζόμενους της Υπηρεσίας Καθαριότητας και την Πανελλήνια Ομοσπονδία των Εργαζομένων στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης που έχουν προσφύγει από κοινού στο Συμβούλιο της Επικρατείας για να ακυρωθεί η σύμβαση που, όπως υποστηρίζουν, οδηγεί στην πλήρη αποδόμηση της Υπηρεσίας Καθαριότητας. Ένα ιδιαίτερα σοβαρό ζήτημα

0: Δημόσιας ασφάλειας αναδεικνύεται στο Δήμο Χερσονήσου, καθώς παρά το γεγονός ότι από χθες οι ναυαγοσώστες θα έπρεπε να βρίσκονται στις θέσεις τους σε πολυσύχναστες παραλίες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μέχρι και σήμερα καμιά από τις προβλεπόμενες θέσεις δεν είχε καλυφθεί. Μπροστά στη σοβαρότητα της κατάστασης, ο Δήμαρχος Ζαχαρίας Δοξαστάκης προσπάθησε να μεταβεί στον εισαγγελέα, έχοντας συγκεντρώσει πλήρη φάκελο με όλα τα στοιχεία της υπόθεσης και προκειμένου να τον ενημερώσει για τις ενέργειες που έχουν γίνει, αλλά και για τα διέξοδα που αντιμετωπίζει ο Δήμος Χερσονήσου. Τελικά όμως, λόγω κάποιων κολλημάτων, αυτό θα γίνει αύριο Τετάρτη μετά τις 10 το πρωί. Οργή και αγανάκτηση επικρατεί στους κόλπους των κτηνοτρόφων της Κρήτης, καθώς ενώ περίμεναν πώς και πώς τα χρήματα της συνδεδεμένης ενίσχυσης γάλακτος, διαπίστωσαν ότι μπήκαν, αλλά μέσα σε λίγη ώρα είχαν κάνει φτερά. Όσοι όφυλαν, είπε στο Ράδιο Κρήτη, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου και πρώην Πρόεδρος του Λευτέρης Τριανταφυλάκης, είδαν να αφαιρούνται ποσά για οφειλές στον ΕΦΚΑ, στις τράπεζες, στην εφορία ή οπουδήποτε άλλου και δεν μπήκε κόφτης ούτε σε ακατάσχετους λογαριασμούς. Ραγδαίες ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό, καθώς διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς και αποχωρούν από το κόμμα 7 βουλευτές, με αποτέλεσμα η δύναμη του κόμματος να πέφτει κάτω από τα 10 μέλη. Πρόκειται για τους Χαρίτση, Αχτσιόγλου, Ηλιόπουλο, Φωτίου, Τζούφη, Ζεϊμπέκ και Τζανακόπουλο. Μάλιστα, η Έφη Αχτσιόγλου, όπως ανακοίνωσε, παραδίδει την έδρα της, την οποία καταλαμβάνει ο Γιάννης Δραγασάκης. Ξεκαθαρίζει ωστόσο ότι δεν παραιτείται από την ενεργό πολιτική. Σημειώνεται ακόμα ότι με την ίδια ανακοίνωση αποχωρούν από τη Νέα Αριστερά και 143 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Έχμηρη απάντηση της Νέας Αριστεράς που υπογραμμίζει ότι η αποχώρηση των βουλευτών και η διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας συνδέεται άμεσα με την ίδρυση κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Μετά από αυτή την εξέλιξη, ανεξάρτητοι βουλευτές αποτελούν πλέον τη δεύτερη σε δύναμη κοινοβουλευτική ομάδα, ξεπερνώντας το ΠΑΣΟΚ που αριθμεί 32 βουλευτές. Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει η Συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου για την νόμιμη μετάκληση 5.000 εποχικών εργατών γης, καθώς έχουν κατατεθεί τα πρώτα ονόματα υποψηφίων εργαζομένων. Στην ανάρτηση των προσωρινών πινάκων δικαιούχων ωφελουμένων και αποκλειόμενων του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού για συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες, προχώρησε στον ιστότοπο της ΕΔΥΠΑ. Το πρόγραμμα αφορά 25.000 επιταγές και ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 3 εκατομμύρια ευρώ. Οριστικό τέλος μπαίνει από 1 Ιουλίου στην ατέλεια για τις φθηνές αγορές από τις πλατφόρμες εκτός Ευρώπης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταργεί την απαλλαγή δασμών για δέματα αξίας κάτω των 150 ευρώ και επιβάλλει πάγιο προσωρινό δασμό 3 ευρώ ανά κατηγορία προϊόντος. Συγκίνηση επικρατεί στο δημοσιογραφικό και πολιτικό κόσμο από το θάνατο του πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και δημοσιογράφου Νάσου Αθανασίου σε ηλικία 75 ετών. Η Χεζμπολάχ αρνείται να αποδεχτεί μια μερική εκεχηρία με το Ισραήλ, δήλωσε ανώτερος τέλεχος της οργάνωσης που υποστηρίζεται από το Ιράν, απορρίπτοντας το ενδεχόμενο να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον του Βόρειου Ισραήλ με αντάλλαγμα την αποφυγή Ισραηλινών πληγμάτων στα νότια προάστια της Βηρητού. Ενώπιον του Δικαστηρίου Ανηλίκων της πόλης Μέτς άρχισε σήμερα μια από τις πιο ιδιαίτερες και σοβαρές ποινικές υποθέσεις των τελευταίων ετών στη Γαλλία. Ένας 19χρονος καλείται να απαντήσει σε βαρύ κατηγορητήριο που περιλαμβάνει βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις εις βάρος 7 νεαρών κοριτσιών και εφήβων. Το Super Cup of IAEC θα διεξαχθεί στις 12 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο, όπως αποφάσισε η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Αλλαγές ανακοίνωσε η ΕΠΟ για τη νέα σεζόν στο κύπελλο Ελλάδας. Οι ομάδες θα πρέπει να έχουν υποχρεωτικά στην ενδεκάδα τους 2 νεαρούς Έλληνες ποδοσφαιριστές κάτω των 21 ετών, ενώ η League Phase θα γίνει με 16 ομάδες και όχι με 20 όπως πέρυσι. Αύριο ξεκινούν οι τελικοί του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται στις 9 το βράδυ τον Παναθηναϊκό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Γενικά, αίθριος προβλέπεται αύριο καιρό στην Κρήτη με τοπικές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε πιθανόν να σημειωθούν βροχές μικρής διάρκειας. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας βράδυ. Thank you.
1: Η δύναμη της Caterpillar

0: και η κορυφαία ευελιξία της Spalfinger έρχονται στο Ηράκλειο. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στο κατάστημα της Eltrack Ηρακλείου από τις 10 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις των μηχανημάτων Caterpillar και να δείτε σε δράση τους πανίσχυρους γερανούς Palfinger. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στο κατάστημα Eltrack στο 7ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Πολλές εκπλήξεις, ειδικές προσφορές και αποκλειστικές εκπτώσεις σε ανταλλακτικά και επισκευές μηχανημάτων. Σας περιμένουμε.
1: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρους Χατζηδη 10, Νέα Αλκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμούς ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Η τόκη υποκίνεται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: στάζει η ζωή.
1: Απόψε θα σου ορκιστώ πως σ' αγαπάω. Εσύ με σπρώχνεις το κακό και εγώ γελάω.
2: Ραδιοκρήτη 101.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Πρώτος στην ψυχαγωγία. Πρώτος στην ακροαματικότητα.
1: Η ώρα είναι 10.

βρίσκω την άκρη πουθενά και παίζω μου τι να κάνω. Έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο σαν πάνω και ο χρόνος.

Εδώ είμαστε, καλησπέρα σας. Λίγα λεπτά μετά τις 10. Αντώνης Γεναράκης στο μικρόφωνο έως και τα μεσάνυχτα στις ιστορίες της νύχτας, Δευτέρα ως Παρασκευή. Η αφετηρία άλλου ενός ταξιδιού, με νότες, με στίχους και με μικρές κουβεντούλες. Να περάσουμε όμορφα και απόψε.

Ήρθε το καλοκαιράκι, Ιούνιος, τα μπάνια σιγά σιγά θα αρχίσουν να γίνονται όλο και πιο συχνά, οι παραλίες θα γεμίζουν, οι θερμοκρασίες θα είναι όλο και πιο αυξημένες. Άλλωστε ο Έλληνας είναι υπέρ του καλοκαιριού και της καλής διάθεσης που αρχίζει να γεννιέται από τον ήλιο και τις υψηλές θερμοκρασίες.

Ο Ιούνιος είναι ο πιο φτωχός μήνας του χρόνου στα πανηγύρια, τις γιορτές και με πολλές ονομασίες και με επικρατέστερη αυτή του θεριστή της Ελλάδος και του αηγιανίτη της Κρήτης. Να πούμε εντάχει ότι η πιο ξεχωριστή γιορτή είναι της Πεντηκοστής και του Αηγιανιού στις 24 του μήνα, την ημέρα δηλαδή που τα έθιμα, οι δοξασίες και τα ήθη μας θέλουν να ανάβουν μεγάλες φωτιές, να καίνε τους μάιδες σε όλα τα σταυροδρόμια, κρατώντας τη στάχτη για να δουν τα μελούμενα. Βέβαια, την προηγούμενη ανοίγουν τον κλείδωνα οι κοπελιές για να βρουν ποιος θα είναι ο τυχερός που θα πάρουν για άντρα τους.

Βέβαια μπορεί να έχουμε μπει στο καλοκαίρι, αλλά λίγο μετά τις 21 του Ιούνιου επίσημα μπορούμε να πούμε ότι μπαίνει το καλοκαίρι, καθότι είναι το θερινό λιοτρόπι που συμβαίνει να έχει τη μεγαλύτερη μέρα του χρόνου. Τη μέρα δηλαδή που πίστευαν πως ανοίγουν τα ουράνια.

Και μιας και έχουμε μείνει στον μήνα Ιούνιο στα σχόλιά μας, να αναφέρουμε ότι ο μήνας Ιούνιος είναι και ο αγαπημένος μήνας των μαθητών, καθότι κλείνουν τα σχολεία, αρχίζουν οι καλοκαιρινές διακοπές, είναι ο μήνας που ωριμάζουν τα φρούτα και οι νύχτες γεμίζουν καθαρό ουρανό, γεμάτο από αστέρια που έχουν χίλιες δυο ιστορίες να διηγηθούν, φεγγάρια που καθρεφτίζονται σε ήρεμες θάλασσες και ακρογιαλιές, και βέβαια όλους εμάς που έχουμε την διάθεση να τα ζήσουμε.

Καλοκαίρι θα πει αμμουδιά, ξεγνιασιά, με τον ήλιο να καίει τα φθαρτά. Καλοκαίρι θα πει κάτω από τον έναστρο ουρανό να μετράμε τον κάθε αστερισμό. Καλοκαίρι θα πει και μια φέτα καρπούζι. Να γυρνάμε με τα πόδια γυμνά στο νησί. Καλοκαίρι θα πει να χτίζουμε κάστρα στην άμμο. Αυτό είναι το καλοκαίρι και θέλουμε να το περάσουμε όμορφα.

Ράδιο Κρήτη για την ψυχαγωγία σας, με αγαπημένα ελληνικά τραγούδια όλων των εποχών. Ράδιο Κρήτη όμως ως επιτοπλίστων για την ενημέρωσή σας εδώ και περίπου 3 δεκαετίες. Με αντικειμενική ενημέρωση, πλουραλιστική ενημέρωση από έγκριτους δημοσιογράφους, αλλά και βέβαια μέσω του πόρταλ του σταθμού του E-Crete, όπου έχετε όλο το 24ωρο τη δυνατότητα να ενημερωθείτε, να ξεναγηθείτε, να πλοηγηθείτε σε οτιδήποτε μορφή είδηση σας ενδιαφέρει. www.ecrete.gr και από το κινητό, το tablet ή τον υπολογιστή σας έχετε τη δυνατότητα πλέον να ενημερωθείτε για οτιδήποτε συμβαίνει στην Κρήτη, στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο.

Βρισκόμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 11. Μια μικρή διακοπή θα κάνουμε και θα επανέλθουμε, μένοντας μαζί σας έως και τα μεσάνυχτα.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Στο Ράδιο Κρήτη ο Αντώνης Γιαναράκης με τις ιστορίες της νύχτας.

Εδώ είμαστε, δεύτερο μέρος, λίγα λεπτά μετά τις 11, στις ιστορίες της νύχτας, στο Ράδιο Κρήτη 101,5. Ο Αντώνης Γεναράκης μιλάει μαζί σας και για περίπου ακόμα 60 λεπτά θα κινηθούμε με ήχους και με στίχους.

Καλοκαιρινά βράδια στο Ράδιο Κρήτη. Σε κάθε γωνιά της Κρήτης είτε βρίσκεστε στο χώρο της εργασίας σας, είτε διασκεδάζετε, είτε βρίσκεστε παρέα μόνο με τον εαυτό σας, εμείς ευχόμαστε αυτές οι γλυκές νύχτες του καλοκαιριού να σας παίρνουν από το χέρι και να σας απογειώνουν συντροφιά με όμορφα ελληνικά τραγούδια που είναι στην παρέα μας.

Ένα εμβληματικό soundtrack μιας ταινίας όπου έχει μείνει και έχει συγκινήσει και εξακολουθεί να συγκινεί μικρούς και μεγάλους, δεδομένου ότι μετράει ήδη 30 χρόνια και ζωής, είναι το «Εκείνο το καλοκαίρι» του Βασίλη Γεωργιάδη. Σαφώς επηρεασμένος από το love story σε πιο βέβαια χαλαρή εκδοχή, με την Έλενα Ναθαναήλ και τον Λάκη Κομνηνό. Η Αφροδίτη Μάνου στο τραγούδι «Ένα καλοκαίρι».

Στο ραδιοκρίτη στους 101,5 βρίσκεστε ο Αντώνης Γεναράκης, μιλάει μαζί σας. Λίγα λεπτά μετά τις 10 ξεκινήσαμε τις ιστορίες της νύχτας. Δευτέρα ως Παρασκευή για 120 λεπτά ταξιδεύουμε με το μυαλό, με στίχους και με ήχους. Και απόψε νοσταλγούμε τα όμορφα παιδικά μας καλοκαίρια και ευρύτερα την ελπίδα του καλοκαιριού.

Όσο και να μεγαλώνουμε, φίλοι μου, οι όμορφες στιγμές που μυρίζουν καλοκαίρι και βέβαια αξεπέραστη ελληνική κουλτούρα θα μένουν πάντα ανεξίτηλα χαραγμένες στη μνήμη μας και θα μας ταξιδεύουν σε εκείνα τα μακρινά αλλά υπέροχα παιδικά χρόνια. Ξέρετε, κάθε καλοκαίρι κουβαλάει και θα συνεχίσει να κουβαλάει συνήθειες και νοοτροπίες γενιάς και γενιάς που με το δικό της τρόπο του έδωσε και θα συνεχίσει να του δίνει ξεχωριστό νόημα. Καλοκαίρια εκείνων των χρόνων μύριζαν αθωότητα. Και θεωρώ ότι όσοι ζήσαμε εκείνα τα όμορφα παιδικά μας καλοκαίρια, νιώθουμε ευγνωμοσύνη που υπήρξαν καλοκαίρια της ζωής μας. Ο Αντώνης Γεναράκης μίλησε μαζί σας, λίγη κι αν είναι η νύχτα.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Πρώτο στην ψυχαγωγία. Πρώτο στην ακροαματικότητα.
1: Η ώρα είναι 1.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλέ, ποιος είναι αυτός? Ποιο είναι το παιδί? Τον είδα μόλις πήγε και έχω τρελαθεί.
0: Απογεύματα και βράδια γεμάτα μουσική στο Ράδιο Κρήτη 101,5.